Η ώρα είναι 4. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τραγικό τέλος είχε η προσπάθεια μιας 72χρονης Γαλλίδας να διασχίσει κάθετα το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, καθώς παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στο ύψος του Σταυρωμένου στο Ρέθυμνο νωρίς χθες το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος δεν κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση, αφού δεν αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή τη γυναίκα στο οδόστρωμα. Σταμάτησε αμέσως και έσπευσε να τη βοηθήσει, ενώ ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ. Η 72χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό θανατηφόρας παράσυρσης στο ΒΟΑΚ μέσα σε ένα 24ωρο, καθώς στις πρώτες πρωινές ώρες χθες ένας 32χρονος βρήκε τραγικό θάνατο στο ύψος των Τσικαλαριών στα Χανιά την ώρα που διέσχιζε κάθετα τον αυτοκινητόδρομο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μια δύσκολη επιχείρηση του λιμενικού σώματος νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό ενός μετανάστη που αγνοείται στη θάλασσα. Το περιστατικό άρχισε να εκτελήσεται νωρίς χθες το βράδυ, όταν σκάφος της δύναμης της Frontex εντόπισε ακυβέρνητη λέμβο με μετανάστες σε απόσταση 5 ναυτικών μιλίων από το ακριτικό νησί. Τα στελέχη της Frontex προχώρησαν άμεσα στην ασφαλή περισυλλογή των 33 ατόμων που επέβαιναν στη λέμβο, ωστόσο στη διάρκεια της καταγραφής και των πρώτων δηλώσεων, οι διασωθέντες ανέφεραν στις αρχές πως ένας άνδρας, μέλος της ομάδας τους, βούτυξε στα παγωμένα νερά πριν από την άφιξη των διασωστών και έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν. Νέα δεδομένα για χιλιάδες παραγωγούς, σε ολόκληρη τη χώρα φέρνει επίσημη πιστοποίηση της απόφασης του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή. Με τη νέα ρύθμιση, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης παρατείνεται επισήμως ως τις 30 Οκτωβρίου. Στόχος είναι η άμεση προσαρμογή των διαδικασιών στις πραγματικές ανάγκες, η επίλυση των τεχνικών και πρακτικών προβλημάτων που είχαν προκαλέσει μπλοκάρισμα στο σύστημα, όπως και η πλήρης αποσαφήνιση των υποχρεώσεων για γεωργούς και φορείς. Όμως, παρά το γεγονός ότι η παράταση κρίθηκε ως επιβεβλημένη και θετική στους κύκλους των παραγωγών και των πυλών υποβολής, επικρατεί έντονος σκεπτικισμός. Αρκετοί τονίζουν ότι το διάστημα ως το τέλος Οκτωβρίου δυστυχώς δεν επαρκεί πλήρως για να απορροφηθεί ο τεράστιος όγκος της ενεργοποίησης δικαιωμάτων που έχει συσσωρευτεί το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας των δυσλειτουργιών του συστήματος. Ο φόβος για πιθανές καθυστερήσεις ή λάθη της τελευταίας στιγμής παραμένει υπαρκτός, με τους φορείς να ζητούν τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα της ψηφιακής πλατφόρμας τις επόμενες εβδομάδες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διήμερη περιοδία του Προέδρου της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη, ο οποίος επισκέφθηκε χθες πληγήσεις περιοχές του νησιού, στέλνοντας μήνυμα κρατικής εγρήγορσης. Ο κ. Τσίπρας βρέθηκε χθες στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου πραγματοποίησε αυτοψίες στις αγροτικές εκτάσεις που υπέστησαν βιβλικές καταστροφές από την πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία. Ζήτησε να τρέξουν άμεσα οι αποζημιώσεις, ενώ ενημερώθηκε και για την επικινδυνότητα του βορείου οδικού άξονα. Η περιοδία του στην Κρήτη συνεχίστηκε με επαφές σε περιοχές της Ενδοχώρας. Χθες το βράδυ βρέθηκε στη Γέργερη του Δήμου Γόρτινας. Το πρόγραμμα της διημερής περιοδίας περιλαμβάνει επίσης σήμερα επισκέψεις σε περιοχές του Ρεθύμνου που έχουν πληγεί, καθώς και συναντήσεις με αγρότες, αμπελουργούς και κτηνοτρόφους. Στους κινδύνους από την όξυνση των διεθνών ανταγωνισμών και την εμπλοκή της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας σε κομματική εκδήλωση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι οι περίοδοι αποκλιμάκωσης δεν αναιρούν τις στρατηγικές αντιθέσεις των δύο χωρών. Αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις θα έρθουν οι καταναλωτές στο προσεχές διάστημα εξαιτίας της νέας ενεργειακής κρίσης. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι υψηλές τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και το ρεύμα οδηγούν σε σημαντική αύξηση το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης, κατά δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μορφή γενικής απεργίας λαμβάνει κινητοποίηση που έχουν προκηρύξει εργατικά κέντρα ομοσπονδίες για τις 25 Νοεμβρίου, μετά την απόφαση της ΑΔΕΔΗ να προχωρήσει την ίδια ημέρα σε πανελλαδική πανδημοσιοπαλληλική απεργία. Σύμφωνα με τα συνδικάτα, η κινητοποίηση καλύπτει τα μέσα μεταφοράς στον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο. Έσυ ο τέλος είχε η περιπέτεια μιας 57χρονης τουρίστριας από τη Βρετανία που έχασε τον προσανατολισμό της χθες το μεσημέρι στη διάρκεια πεζοπορίας στην ευρύτερη περιοχή του Σταυρού στο Ακρό Τυριχανίων. Οι διασώστες προσέγγισαν με ασφάλεια την περιοχή, εντόπισαν τη γυναίκα και τη βοήθησαν να επιστρέψει σώα χωρίς να τραυματιστεί. Ένα ξεχωριστό ιστορικό περίπατο στην καρδιά του Ηρακλείου με τίτλο «Τα παλιά κτίρια μας αφηγούνται ιστορίες» διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού το Σάββατο στις 10 το πρωί με σημείο συνάντηση στην Πλατεία Ελευθερίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Την ίδια ώρα, απάντηση στις καταγγελίες του Eric Deeters δίνει μέσω των δικηγόρων της η Guilfoyle, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος επιχειρεί να παρουσιάσει ως υπόθεση επιλείψιμης συμπεριφοράς μια οικονομική διαφορά ύψους 150.000 ευρώ για υπηρεσίες που του είχε παραδείξει.

0: άσχη πριν προταθεί για το διπλωματικό αξίωμα. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ μετά τα ρωσικά πλήγματα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Η Ρωσία θα καταφέρει να επαναφέρει τις εξαγωγές δίζελ σε επίπεδα μεταξύ 3 και 3,5 εκατομμυρίων τόνων το μήνα ως το τέλος του έτους, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάνδρ Νόβακ. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού δίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι πλήρωσε 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τη χρονική περίοδο. Τραγωδία στη Βολιβία, καθώς 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 4 τραυματίστηκαν όταν επιβατικό βαν έπεσε σε γκρεμό, ανακοίνωσε η αστυνομία. Νέος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες στον Παναμά. Περισσότεροι από 300 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί στη χώρα μετά την ισχυρή δόνηση των 7,7 βαθμών που συγκλώνησε τη χώρα την Παρασκευή, προκαλώντας καταστροφές, εκατοντάδες σπίτια και υποδομές και οθώντας την κυβέρνηση να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό εξαιτίας τροπικής καταιγίδας, η οποία έπληξε το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Διαδηλώσεις και αποχή από τα μαθήματα σημειώθηκαν στο Αζερβαϊτζάν με αφορμή την απαγόρευση της Ισλαμικής μαντήλας στα σχολεία, ενώ την ίδια ώρα χρήστες ανέφεραν προβλήματα πρόσβασης σε δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram και το TikTok. Στην αθλητική επικαιρότητα, με μεγάλη νίκη της Καλαμάτας επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 3-1, ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Super League. Στον Όφι έχουν αφήσει πίσω τους την ήττα από την ΑΕΚ με 3-0 και έχουν στρέψει την προσοχή τους στο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πέμπτης με τη Ρεν στη Γαλλία για τη League Phase του Europa League. Πέμπτη αγωνιστική απόψη στην Ευρωλίγκα, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι και τον Ολυμπιακό στις 10 τη Βαλένθια στην Ισπανία. Σημαντική αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει από σήμερα το απόγευμα ο καιρός στην Κρήτη. Το πρωί προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, ενώ από τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα ενταθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Υπάρχει επίσης πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν σημαντικά σε πολύ θυελλώδεις. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας ημέρα.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Χέλ και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σε κατά λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Ραδιοκρήτη 101,5.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Ράδιο Κρήτης στους 101,5. Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στην μουσική επιλογή. Θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 9. Με λίγη έτσι θα μου επιτρέψετε σήμερα διαφορετική χρειά στην φωνή. Ελπίζω να μην επιδεινωθεί. Έτσι ξυπνήσαμε σήμερα, τι να κάνουμε. Ελπίζω να παραμείνει σε αυτό το στάδιο και να μην χειροτερέψει μέχρι αύριο. Ιδάλλως δεν ξέρω και εγώ τι θα γίνει. Καλημέρα σε όλους και όλες. Το ζεστό που μου έκανε εδώ ο Δημήτρης είναι έτοιμο και με περιμένει. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω όλοι να ξυπνήσατε καλά σήμερα, αυτό το πρωινό Τρίτη και 13 Οκτωβρίου του 2026. 28 13 82 300, το τηλεφωνικό κέντρο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε και να μας κάνετε γνωστό το οτιδήποτε βλέπετε έξω. Μαθαίνουμε ότι οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη συνεχίζονται ακάθεκτες. Κάθε μέρα έχουμε από 3 με 4 αφίξεις σε διάφορα μέρη νότια του νησιού, είτε αυτό έχει να κάνει με τη Γάβδο, είτε με νότια του Ηρακλείου, είτε και με την Ιερά Πετρά, η οποία το τελευταίο διάστημα δέχεται μεγάλη πίεση, διότι από ό,τι φαίνεται οι διακινητές έχουν επιλέξει ένα μεγάλο μέρος των καραβιών να τα οδηγούν προς την συγκεκριμένη περιοχή. Μαθαίνουμε ότι αργά χθες βράδυ είχαμε 4 αφίξεις, θα τα δούμε όμως στη συνέχεια της εκπομπής. Πριν πάμε σε αυτά, να σας πω ότι σήμερα είναι η 286η μέρα του έτους. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7.30 το πρωί, ενώ ο ήλιος θα δύσει 8 λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα, και σήμερα, σύμφωνα με το ημερολόγιο της ημέρας, γιορτάζει η Αγαθονίκη. 13 Οκτωβρίου του 2026.

0: πάντα μέσα σε αυτά που πρέπει να γίνουν. Ο καλός συνάλφος εδώ, Δημήτρης. Η 3η και 13 θεωρείται γνωσούζικη ημέρα στην Ελλάδα για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ιστορικός και έχει να κάνει με την Κωνσταντινούπολη, η οποία έπεσε στους Σταυροφόρους 3η και 13 τον Απρίλιο του 1204 και στους Οθωμανούς ημέρα 3η τον Μάιο του 1453, με το άθροισμα του έτους 1453 να ισούται με 13. Ο δεύτερος είναι αστρολογικός. Η 3η ελέγχεται αστρολογικά από τον πλανήτη Άρη, τον θεό του πολέμου, των καταστροφών και του αίματος. Και ο τρίτος είναι αριθμολογικός. Έχει να κάνει με το σπάσιμο του αριθμού 12. Και αυτό γιατί το 12 είναι ο αριθμός της απόλυτης αρμονίας. 12 θεοί, 12 μήνες, 12 μαθητές. Το 13 χαλάει αυτήν την ισορροπία και φέρνει κακοτυχία.
1: Τι έπαθες?
2: Τι είναι αυτό?
1: Έβαφα τα νύχια μου.
2: Δεν τα έβαφες, τα κόβες. Νύχια παμένα, χέρια κομμένα, γρουσουζά στη γρουσουζά. Εσύ δηλαδή το πας εδώ μέσα φυρί-φυρί να με τελειώσεις.
1: Εσύ το πας φυρί-φυρί να με παλαβώσεις με τη λόξα σου.
2: Λόξε, λόξε εγώ. Άντε, βγάνε με κέτρολο, βγάνε με κέτρολο. Είναι δηλαδή τρέλα επειδή προσέχω μερικά πράγματα και τα φυλάγουμε? Γιατί είμαι παθός, κυρία Πόπη, παθός.
1: Τρελός είσαι, αυτό είσαι.
2: Τρελός. Από τότε που μου διώξες από εδώ μέσα εκείνο το χρυσό κορίτσι, τη βασιλική τη γουρλού, κοντεύει μέσα όλα μου πάνε γρουσουζά στην γρουσουζά.
1: Ήρθε καινούρια.
0: Έδιωξε τη βασιλική του γουρλού και από τότε του πάνε όλα γρουσουζιά στη γρουσουζιά. Αξέχαστος Σταυρίδης, ένας σπουδαίος ηθοποιός. Πρωταγωνίστησε βέβαια σε δεκάδες ελληνικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Στις υπόλοιπες τώρα εορτές και επετείους συναντούμε την Διεθνή ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, την Ευρωπαϊκή εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, σήμερα είναι η ημέρα της ΔΕΗ και Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Αγαπητέ Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα όμως, 3η και 13, σαν σήμερα το 1934, γεννήθηκε στα Χανιά μία γυναίκα, μία Ελληνίδα, η οποία έμελε να κάνει την Ελλάδα γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο και βεβαίως να γίνει και ίδια γνωστή.

Προφανώς καταλάβατε όλοι για ποια Ελληνίδα μιλάμε. Μιλάμε για την Άννα Μούσχουρη. Η Ιωάννα, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934, πριν από 92 χρόνια δηλαδή, στα Χανιά. Μία από τις σημαντικότερες Ελλήνες τραγουδίστριες με διεθνή πορεία, κόρη εργαζομένων σε κινηματογράφο, μεγάλωσε με τη μουσική από μικρή ηλικία.

Τριών ετών ήταν η Νάνα Μουσχούρη όταν μετακόμισε με την οικογένειά της στην Αθήνα και ξεκίνησε μετά να σπουδάζει στο Δίο Αθηνών. Η καριέρα της άρχισε να ξεχωρίζει μέσα από τη συνεργασία της με σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς, ανάμεσά τους ο Μάνος Χατζηδάκης, ενώ την δεκαετία του 60 κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.

Η πορεία της βεβαίως εκτείνεται σε δεκαετίες. Έχει στο ενεργητικό της εκατοντάδες ηχογραφίες και ένα ρεπερτόριο που περιλαμβάνει από το ελληνικό έντεχνο τραγούδι μέχρι την τζαζ και την γαλλική σανσό. Η Νάνα Μούσχουρη κατάφερε να συνδέσει το όνομά της με τη διεθνή παρουσία του ελληνικού πολιτισμού από τα παιδιά του Πειραιά και το χάρτινο το φεγγαράκι. Μία χανιώτισσα που ξεκίνησε από την Ελλάδα και κατάφερε να κατακτήσει τις μουσικές σκηνές ολόκληρου του πλανήτη.

1984 από την μουσική σκηνή στο Ηρώδιο. Είναι αναμούσχουρη βεβαίως, ζει εκτός Ελλάδος τις τελευταίες δεκαετίες. Στο Παρίσι είναι η μόνιμη της κατοικία και έρχεται βέβαια πολύ συχνά στην Ελλάδα, αλλά έχει επιλέξει να ζει στο εξωτερικό, στη Γαλλία, όπου την θεωρεί δεύτερη πατρίδα της, όπως έχει πει και η ίδια. Πάμε τώρα, Δημήτρη, για να ακούσουμε λίγο, αυτό είναι πολύ ωραίο.

0: Πάμε, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που μένουν 10 λεπτά μέχρι τις 8 να δούμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα. Πάμε.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
7: Δεν είναι θέμα θέλησης.
8: Δεν είναι επιλογή μου.
7: Έχω παχυσαρκία.
9: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να χαλάει. Αυτό λένε οι προγνώσεις των μετεωρολόγων, κυρίως από το απόγευμα και μετά. Στο Ηράκλειο θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις που θα αναμένονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, με πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων. Δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές με ειδική προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα σήμερα η περιοχή του Ηρακλείου. Στο Λασίθι θα έχουμε νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, χωρίς επίσης να περιλαμβάνεται η περιοχή του Λασιθίου, ο νομός Λασιθίου, στο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ για ισχυρές βροχές. Οι προγνώσεις των μετεωρολόγων αναφέρουν ότι τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται από το βράδυ στα Χανιά και το Ρέθυμνο, ενώ η κακοκαιρία στην Δυτική Κρήτη προβλέπεται να συνεχιστεί και την Τετάρτη. Το ενδιαφέρον έτσι στρέφεται πλέον και πάλι στον καιρό, και αυτό γιατί το νέο κύμα

κακοκαιρίας θα επηρεάσει περιοχές του νησιού από απόψε το βράδυ. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας έχει προχωρήσει στην έκδοση ανακοίνωσης και έχει θέσει σε επιφυλακή τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και βεβαίως μια επιδείνωση του καιρού που έρχεται λίγες ημέρες μετά τις καταστροφικές βροχοπτώσεις που έπληξαν περιοχές της Κρήτης και άφησαν πίσω τους πλημμυρισμένες εκτάσεις. Στο οροπέδιο Λασιθίου παραγωγοί εξακολουθούν να μετρούν τις απώλειες, και αυτό γιατί μεγάλες εκτάσεις με πατάτες και κυπευτικά υπέστησαν μεγάλες ζημιές. Οι αγρότες περιμένουν την ολοκλήρωση της καταγραφής των καταστροφών και βεβαίως την πρόθεση διαδικασιών για την αποζημίωσή τους.

Χθες έγινε και τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Σήμερα στην επικαιρότητα περιλαμβάνεται και η διήμερη περιοδία του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο επίσκεψής του στις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τις πρόσφατες πλημμύρες. Χθες βρέθηκε σε Ηράκλειο και οροπέδιο Λασιθίου, συναντήθηκε με ανθρώπους της παραγωγής. Σήμερα το πρόγραμμά του περιλαμβάνει επισκέψεις σε περιοχές του Ρεθύμνου, στις επαφές του και ζητήματα που αφορούν τις υποδομές του νησιού και την οδική ασφάλεια στον ΒΟΑΚ. Πάντα ανοιχτό και δυστυχώς παραμένει το ζήτημα των αγροτικών ενισχύσεων και των δηλώσεων ΟΣΔΕ, οι δυσκολίες στη λειτουργία του συστήματος, οι εκκρεμότητες στις δηλώσεις και η αγωνία, αν θέλετε, εξακολουθούν να απασχολούν τους παραγωγούς και τους αγροτικούς φορείς, παρά την ολιγοήμερη παράταση που δόθηκε χθες μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου, κάτι που ο αγροτικός κόσμος θεωρεί αμελητέα ποσότητα ημερών. Οι ψαράδες συνεχίζουν να ζητούν μέτρα για το αυξημένο κόστος λειτουργίας των σκαφών τους. Βασικό αίτημα η στήριξη απέναντι στις τιμές των καυσίμων και έχουν ήδη προχωρήσει σε κινητοποιήσεις οι οποίες και συνεχίζονται. Στο τμήμα Καρτερός Γούρνες του ΒΟΑΚ, ένα επίσης σημαντικό θέμα για την Κρήτη, η κυκλοφορία εξακολουθεί να διεξάγεται με περιορισμούς, προκαλώντας προβλήματα στους οδηγούς. Οι φορείς της Κρήτης έχουν ζητήσει, όπως γνωρίζετε ήδη, παρεμβάσεις και συντονισμό με την κεντρική κυβέρνηση. Επίσης εδώ στο Ηράκλειο έχουμε τις συζητήσεις για την λειτουργία των δημοσίων δομών υγείας και τις συνθήκες εργασίας των υγειονομικών. Μάλιστα οι εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τώρα στην υπόλοιπη Ελλάδα η κυβερνητική ατζέντα περιλαμβάνει την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και την προστασία των οικοκυριών από τις αυξήσεις στις τιμές. Μάλιστα χθες κυβερνητικά στελέχη προανήγγυλαν νέες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ. Οι σχετικές βέβαια ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στην εβδομάδα, αύριο συγκεκριμένα. Παράλληλα το Υπουργείο Ανάπτυξης προσανατολίζεται στην παράταση έως το τέλος του έτους του πλαφών στο περιθώριο κέρδους για χιλιάδες προϊόντα και η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί ένα βασικό ζήτημα για τους καταναλωτές. Σήμερα να πούμε ότι εισάγεται και στη Βουλή προσυζήτηση το νομοσχέδιο για την πρόσβαση των παιδιών και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο και παρουσιάστηκε εχθές και αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια την ερχόμενη Πέμπτη. Σήμερα ξεκινά και η λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΙΕΦΚΑ για ερωτήματα και καταγγελίες. Και παράλληλα στο προσκήνιο βρίσκονται και οι αλλαγές στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Στην Κρήτη είχαμε μία θανατηφόρα παράσταση χθες τα μεσάνυχτα ενός 32χρονου, ο οποίος προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο. Το ίδιο συνέβη και χθες βράδυ στον εσταυρωμένο του Ρεθύμνου επί του ΒΟΑΚ, με μία γυναίκα επίσης να χάνει τη ζωή της όταν προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και άφησε την τελευταία της πνοή. Τώρα, στα Τοζοκλοπών, στο Λασίθι, είχαμε την προφυλάκηση του 22χρονου βασικού κατηγορούμενου της υπόθεσης, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές διεύθυνε την εγκληματική οργάνωση που είχε συσταθεί. Η έρευνα αφορά σε οργανωμένη δραστηριότητα ζωοκλοπών. Να πούμε ότι οι άλλοι 4 συγκατηγορούμενοι του αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Και επειδή έχουμε και άλλα να πούμε, πάμε να κάνουμε μια διακοπή, να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων με την Εύα Μαστρογιαννάκη και αμέσως μετά, λίγο μετά τις 8, θα είμαστε και πάλι μαζί να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα και να ξεκινήσουμε, Δημήτρη, σιγά σιγά να μιλούμε και με τους καλεσμένους που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Έχουμε ενδιαφέροντα θέματα και έχουμε και κάτι ευχάριστο εδώ για το Ηράκλειο. Πάμε.

Η ώρα είναι 8. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Τίτλοι ειδήσεων. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δύο νεκρούς θρηνή Κρήτη μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες μετά από διαδοχικά θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα με παράσυρση πεζών στο βόρειο δικό άξονα. Μετά το θάνατο ενός 32χρονου που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Τσικαλαριά Χανίων χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, παρασύρθηκε μια 72χρονη Γαλλίδα στο ύψος του Εσταυρωμένου στο Ρέθυμνο την ώρα που διέσχιζε τον αυτοκινητόδρομο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου δυστυχώς λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθησαν μετά την απολογία τους στον ανακριτή Λασιθίου οι τέσσερις από τους πέντε κατηγορούμενους για την υπόθεση των ζωοκλοπών και των κλοπών κουδουνιών από εγωπρόβατα στην περιοχή του Μεραμβέλου, ενώ προφυλακίστηκε ο 22χρονος που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στην ομάδα. Μετανάστης έπεσε στη θάλασσα Απολέμβου που εντοπίστηκε στη Γάβδο σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού του. Παρατείνεται ως τις 30 Οκτωβρίου η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης ενιαίας ενίσχυσης μετά και τις σφοδρές αντιδράσεις που προηγήθηκαν για τη δυσλειτουργία του συστήματος. Ωστόσο, το διάστημα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου δεν επαρκεί πλήρως για να απορροφηθεί ο τεράστιος όγκος της ενεργοποίησης δικαιωμάτων που έχει συσσωρευτεί. Αντιμέτωποι με νέες ανατιμήσεις θα έρθουν οι καταναλωτές στο προσεχές διάστημα εξαιτίας της νέας ενεργειακής κρίσης. Οι υψηλές τιμές σε πετρέλαιο, κίνησης και ρεύμα οδηγούν σε σημαντική αύξηση το κόστος παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης. Δυσκολίες στην

0: Πρόσβαση στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντιμετώπισαν σήμερα οι χρήστες του Αζερβαϊτζάν με φόντο τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για την απαγόρευση της Ισλαμικής μαντήλας στα σχολεία της χώρας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμπονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χαζαντζής. GD10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Λέγα νωρίτερα για το μεταναστευτικό, έχουμε πάρα πολλές αφίξεις τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρα, ανώτια της Κρήτης, συγκεκριμένα τις τελευταίες ώρες, το τελευταίο 24 ώρα έχουν εντοπιστεί πάνω από 400 άτομα στα νότια παραλία της Κρήτης. Διαβάζουμε και μαθαίνουμε ότι πριν από λίγες ώρες είχαμε και άλλα περιστατικά νότια της Ιεράπετρας και σήμερα τα ξημερώματα είχαμε επίσης δύο ακόμα λέμβους νότια της Ιεράπετρας και μία άφιξη μεταναστών, 63 άτομα στα νότια του Ηρακλείου, συγκεκριμένα στην περιοχή της Άρβης. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά και αυτά που εντοπίζονται νότια της Ιεράπετρας βεβαίως πηγαίνουν εκεί στην περιοχή, στο κτίριο της παλιάς Αγρέξ. Ένα κτίριο εγκαταλελειμμένο, αλλά είναι υποσυζήτηση το κατά πόσο θα πρέπει να μεταφέρονται εκεί οι μετανάστες που εντοπίζονται. Είχαμε και αργά χθες το απόγευμα επιχείρηση διάσωσης νότια της Γάβδου με 33 άτομα και βέβαια αυτές οι αφίξεις προκαλούν μια τεράστια πίεση στις υπηρεσίες του νησιού που διαχειρίζονται την προσωρινή υποδοχή και φιλοξενία των μεταναστών, ιδιαίτερα στην Ιεράπετρα, όπου εκεί δεν υπάρχουν πραγματικά δομές. Έχουν αποκλειστεί όλα τα σχολεία, ακόμα και το σχολείο στην περιοχή εκεί, λίγο έξω από την Ιεράπετρα, που πήγαιναν μέχρι και πρόσφατα τους μετανάστες, έχει κρυθεί ακατάλληλο, στη Μακρυλιά συγκεκριμένα. Τώρα, ένα θέμα που απασχολεί βεβαίως είναι και η ακρίβεια. Η βενζίνη στο Ηράκλειο σε κάποια πρατήρια πωλείται πάνω από 2,20 ευρώ το λίτρο. Σήμερα το πρωί είδαμε να πωλείται και προς 2,24 ευρώ το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και αυτό δείχνει έτσι το οικονομικό βάρος που καλούνται να σηκώσουν οι οδηγοί. Έχουμε και την κυβέρνηση που ετοιμάζεται να ανακοινώσει αύριο νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά την ερχόμενη Πέμπτη, 15 του μήνα. Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει επιδότηση στην Αντλία ώστε να περιοριστεί η τιμή τους, καταναλωτές και σύμφωνα με τα σενάρια που έχουν δημοσιευθεί, η συνολική επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια θα μπορούσε να κινηθεί κοντά στα 30 λεπτά ανά λίτρο. Έχουμε και την επανεξέταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου έχει διαμορφωθεί στα 15 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας. Αυτά και από το μέτωπο της ακρίβειας. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με τον πρώτο καλεσμένο που έχουμε για σήμερα. Ωστόσο, σε 5 λεπτά, πολύ ωραία. Πάμε μέχρι τότε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό πόρταλ του Ράδιο Κρήτη και όταν είναι έτοιμος ο καλεσμένος μας, Δημήτρη, με ενημερώνεις και βγαίνουμε. Λοιπόν, Κρήτη μεταναστευτικό, ασφυκτική κατάσταση, ούτε η κακοκαιρία αποτρέπει πλέον τις αφίξεις, είναι το θέμα που σας έλεγα και υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ecrite.gr. Κρήτη, τραγικός θάνατος για γυναίκα στον ΒΟΑΚ. Μιλάμε για την άτυχη 72χρονη από τη Γαλλία που χθες βράδυ τραυματίστηκε θανάσιμα στην προσπάθειά της δυστυχώς να διασχίσει κάθετα τον ΒΟΑΚ στο ύψος του Εσταυρωμένου, στο Ρέθυμνο. Κρήτη, στη φυλακή ο 22χρονος για τις ζωοκλοπές, ελεύθεροι οι άλλοι τέσσερις, επίσης ένα θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, και ΟΣΔΕ παράταση έως 30 Οκτωβρίου για την υποβολή αίτησης ενιαίας ενίσχυσης. Έχουμε νέα δεδομένα για χιλιάδες παραγωγούς σε όλη την χώρα. Βέβαια δεν αρκεί και είναι αυτό που έλεγε και χθες ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, ότι αν ακούσω παράταση 10-15 ημερών, τότε αυτό σημαίνει ότι μας κοροϊδεύουν και από ό,τι φαίνεται έπεσε μέσα ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ. Η παράταση που δόθηκε είναι μόλις 14 ημερών. Η καταληκτική ημερομηνία που είχε αρχικά ανακοινωθεί έλυγε στις 16 Οκτωβρίου, την ερχόμενη Παρασκευή δηλαδή. Και από τις 16 Οκτωβρίου, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, το πήγαμε στις 30 του μήνα, 14 μέρες δηλαδή παράταση, 2 εβδομάδες. Δεν επαρκεί βέβαια αυτή η χρονική παράταση. Κρίνεται επιβεβλημένη μια πολύ μεγαλύτερη, αυτό λένε όλοι οι αγρότες και
Η

0: υπεύθυνοι των ΚΙΔ και όλοι και οι μελετητές και όλοι έχουν να κάνουν με τις ενεργοποιήσεις των δικαιωμάτων και βεβαίως ο φόβος για πιθανές καθυστερήσεις ή λάθη της τελευταίας στιγμής παραμένει υπαρκτός. Το σενάριο είναι να μην πληρωθούν η παραγωγή τον Οκτώβριο, όταν σε πανελλαδικό επίπεδο οι αιτήσεις που έχουν ολοκληρωθεί δεν είναι ούτε στο 10 με 15% και να δούμε τον Δεκέμβριο, λένε πάρα πολλοί, εάν θα πληρωθούν οι παραγωγοί. Το θέμα είναι να δοθεί μια μεγαλύτερη παράταση για να γίνουν στη συνέχεια και οι έλεγχοι, αφού η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων δεν έχει γίνει μέχρι και σήμερα πλήρως λειτουργική. Ακρίβεια, φωτιά, οι τιμές ενέργεια και τρόφιμα. Τα ελληνικά φασόλια έφτασαν τα 14,5 ευρώ το κιλό. Νίκος Ανδρουλάκης, το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις και επιστροφή ενοικίου, πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς. Κρήτης, επιφυλακή πολιτική προστασία για την κακοκαιρία, προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Συνελήφθη 40χρονη επειδή δηλητηρίαζε το φαγητό του πρώην συζύγου της και κόφτης για τα παιδιά έως 15 ετών στα social media, πώς θα λειτουργεί. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα του η Κρήτη, Παπαδόπουλος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, αναμένονται, με συγχωρείτε, 3 με 4 σεισμοί άνω των 7 ρίχτερ έως το τέλος του 2026 και Κρήτη 50 συλλήψεις και πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τους ελέγχους σε ζώα συντροφιάς. Η αστυνομία ζώων στην Κρήτη έχει κάνει ένα πολύ καλό έργο από την αρχή του έτους. Έχουν γίνει 4.841 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα που ξεπερνούν σε αξία τις 384.000 ευρώ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο κύριος Κώστας Φρογάκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Φρογάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Νομίζω ότι η καλύτερη αφορμή για να μιλήσουμε δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την ολιγοήμερη παράταση στο ΟΣΔΕ. Κύριε Φρογάκη, ένα θέμα που απασχολεί και εσάς, τους κτηνοτρόφους. 16 Οκτωβρίου θα έλεγε κανονικά η ημερομηνία. Τώρα το έκαναν 30 Οκτωβρίου.
1: Καλιά ήταν να μην το κάνουν καθόλου. Δηλαδή το κάνανε για 15 μέρες, δώσανε. Μέχρι τα Χριστούγεννα να δώσουν. Τόσα άτομα που έχουν μείνει. Δεν έχουν, ούτε το 20% δεν έχουν κάνει ενεργοποιήσεις. Δώσανε 15 μέρες να κάνουν τι. Δηλαδή το ίδιο πράγμα είναι. Εάν δεν δώσουν τσάλι παράταση, πάλι δεν θα κάνουμε δουλειά.
0: Θεωρείτε ότι χρειάζεται παραπάνω παράταση, δηλαδή. Αυτό που λένε όλοι στην ουσία.
1: Ναι, μα είναι λογικό. Είναι λογικό. Με 15 μέρες τώρα παράταση, πώς. Άλλο να είχαν κάνει το 80%, το 90% να τελειώνανε, να δώσουν 15 μέρες. Εδώ μιλάμε δεν έχουν κάνει το 20%. Πότε θα προλάβουν να κάνουν.
0: Τι σας λένε συνάδελφοί σας, τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν ως προς την ενεργοποίηση?
1: Αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες, γιατί τα τσίδι ένας-ένας, εάν δεν είναι όλα τα χαρτιά, όλα όπως πρέπει, δεν αναλαμβάνει, γιατί θα πάει πρόστιμο από 4.000 μέχρι 20.000-30.000 νομίζω είναι.
0: Να.
1: Και αυτός που σου φτιάχνει τα χαρτιά και εσύ, εάν γίνει κάποιο. Δηλαδή φανταστείτε τώρα, σε 20 κοσίνημα μπαίνουμε για να κάνουμε τις ενεργοποιήσεις. Και πόσους χρόνους χρειάζεται. Με 15 μέρες τώρα, σαν να μην τη δώσανε καθόλου για μένα. Τουλάχιστον μέχρι πριν τα Χριστούγεννα ή μέχρι τέλος του Δεκέμβρη να πάει και πάλι πιστεύω ότι δεν θα προλάβουν.
0: Ναι, αυτό μας το έλεγαν και χθες άνθρωποι που μιλήσαμε και από την υπόλοιπη Ελλάδα εδώ στο Ράδιο Κρήτη, ότι χρειάζεται μια γενναία παράταση για να γίνουν και μετά και οι απαραίτητοι έλεγχοι. Γιατί δεν είναι ότι κάνουμε την ενεργοποίηση και παίρνουμε τα λεφτά, πρέπει να γίνουν και οι έλεγχοι, σωστά?
1: Ναι, σωστά. Και το άλλο που θέλω να πω, κύριε Παπαδάκη, είναι για ποιο λόγο δεν βάλουν έναντι αυτό το Οκτώβριο τώρα, όπως το είχαν κάνει, όπως το είχαν κάνει το 23, νομίζω, οπότε το είχαν κάνει. Άλλοι δεν είχαμε προλάβει.
0: Ακούστε τώρα.
1: Και βάλανε.
0: Κύριε Φρογάκη, ναι. Σας διακόπτω, βάλτε μια άνω τελεία, γιατί με ενημερώνω ότι έχουμε έναν ακροατή που έχει κάτι ενδιαφέρον να πει ως προς την ενεργοποίηση. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, με ακούτε?
0: Ναι, καλή σας ημέρα.
2: Πήγα να κάνω ενεργοποίηση σε

0: το δικαίωμα το στραματικά. Μου λέει, δεν μπορείς να κάνεις εάν δεν μου φέρεις απολυτήριο λυκείου.
1: Ορίστε.
0: Λέω, δεν έχω, το έχω καταθέσει. Έχω απολυτήριο πρίτανη. Μπορώ. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το διανοηθώ, ρε παιδιά.
1: Δεν κατάλαβα, σας ζήτησαν απολυτήριο λυκείου για να κάνετε...
0: Για να κάνω, λέει,
1: ποιος σας το ζήτησε αυτό.
0: Αλλιώς δεν μπορώ.
1: Ποιος σας το ζήτησε αυτό.
0: Στην Ένωση Ηρακλείου.
1: Αυτό πρώτη φορά το ακούμε.
0: Κι όμως, θα το ξανακούσετε.
1: Κύριε Φρογάκη, το έχετε ξανακούσει.
0: Να ξεδιαλύνει αυτή η κατάσταση.
1: Μισό λεπτά, αγαπητή ακροατή, μισό λεπτό. Κύριε Φρογάκη, το έχετε ξανακούσει σε αυτό, νομίζω ότι...
2: Έχω ακούσει ότι για να μπεις νέος αγρότης, να κάνεις κάτι τέτοιο, πρέπει να είσαι στα πολιτήρια.
1: Μα δεν είναι νέος αγρότης ο κύριος, να.
2: Ναι, για να κάνεις ενεργοποίηση πρώτη φορά το ρυκό.
1: Μάλιστα.
2: Πρώτη φορά δεν τα ακούω αυτό.
1: Αγαπητοί ακροατοί, μας ακούτε?
0: Σας ακούω.
1: Εσείς έχετε απολυτήριο λυκείου?
0: Όχι, δεν έχω.
1: Επομένως, για την Ένωση δεν μπορείτε να κάνετε ενεργοποίηση.
0: Δεν μπορώ, όχι.
1: Μάλιστα, απευθυνθήκατε κάπου, ρωτήσατε κάπου αλλού πέρα από τον υπάλληλο εκεί που ήρθατε σε επαφή?
0: Εφόσον μου λέει ούτε ραντεβού δεν μπορεί να κλείσει. Γιατί θα το κλείσει άδικα.
2: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Οπότε κάτι άλλο μάλλον έχει...
0: Όχι. Αυτό συγκεκριμένα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, θα σταματήσουμε εκεί. Ούτε ραντεβού.
2: Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις ενεργοποίηση επειδή δεν έχεις απολυτήριο λυκείου.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Άμα δεν θα κάνουν μισή. Καλά λίγια.
0: Δηλαδή, ένας ο οποίος δεν ξέρει καθόλου γρόνο, έχει πάει καθόλου σχολείο και έχει 200-300 στρέμματα. Δεν μπορεί να πάρει, να κάνει ενεργοποίηση. Δεν μπορεί, θέλει απολυτήριο λυκείου.
2: Εγώ θα έλεγα να πάτε να ξαναρωτήσετε, να δείτε ακριβώς, γιατί κάτι άλλο πιστεύω ότι έχει...
1: Μήπως έχει... υπάρχει, ναι, κάποια παρεξήγηση, αγαπητή ακροατή, με όλη έτσι τη συμπάθεια. Δεν θέλω να εννοήσω κάτι ότι καταλάβατε εσείς λάθος, αλλά μήπως
0: όχι,
1: παρεμηνεύτηκε...
0: Όχι, δεν κατάλαβα καθόλου λάθος.
1: Μήπως εγώ παρεμηνεύτηκε κάτι, αυτό εννοώ.
0: Προσπαθούν,
1: ναι,
0: με κάθε τρόπο να αποτρέψουν τον κόσμο του δικαιώματος. Να σταματήσει να μην κάνει ενεργοποίησης.
2: Μα αυτό το έχουμε πάρει χαμπάρι εμείς, ότι όπως τα λέει ο άνθρωπος είναι. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν πιστεύω ότι κάτι έχει άλλο. Αλλιώς εγώ, κύριε Παπαδάκη, θα το ξανοίξω αυτό που το άνθρωπος.
1: Δείτε το, ναι, κύριε Φρογάκη, εσείς έχετε ούτως άλλως και την πρόσβαση. Μπορείτε πιο εύκολα να
2: αλλά
1: το δείτε.
2: Αλλά εγώ μου φαίνεται πολύ παράξενο. Να κάνει ενεργοποίηση και του στήσουν το πολιτήριο. Τις άλλες φορές που κάνει, δεν είσαι, δηλαδή εδώ το σκεφτήκανε.
1: Μόνο φέτος, καλά λέει ο κύριος Φρογάκης, μόνο φέτος σας το ζήτησαν, αγαπητοί ακροατοί, αυτό?
0: Ναι, μόνο φέτος.
1: Ενώ όλα τα χρόνια κάνατε κανονικά την ενεργοποίηση, σωστά?
0: Όχι, έπαιρνα επιδότηση και την κόψαμε αρκετά χρόνια τώρα. Αρκετά χρόνια. Σε πήγα να κάνω και μου λένε, λέει, εφόσον δεν παίρνεις επιδότηση, δεν χρειάζεται. Λέω, για ποιο λόγο να μην κάνω? Δεν χρειάζεται, δεν μου κάνανε. Στις μοίρες συγκεκριμένα. Και πάω προχθές και μου λένε δεν μπορείς. Συγκεκριμένα πήγα Σάββατο. Ήταν ανοιχτά. Σάββατο πήγα και μου λένε όχι, θέλει απολυτήριο λυκείου.
1: Σας την έκοψαν εντελώς, εννοείται?
0: Ναι. Έπαιρνα λίγη. Άμα είσαι σωστός και δεν πανογράφεις, έπαιρνα λίγη και την κόψανε.
1: Μάλιστα. Και φέτος αποφασίσατε να κάνετε ενεργοποίηση, μήπως και πάρετε ή επειδή έπρεπε.
0: Και μου λένε απολυτήριο λυκείου από φέτος, λέει.
1: Μάλιστα.
0: Αν είναι δυνατό.
1: Θα το δούμε. Ο κύριος Φρογάκης, κύριε Φρογάκη, παρακαλώ, αν έτσι έχετε την καλοσύνη.
2: Ναι, θα το πράξω εγώ, κύριε Παπαδάκη, άμα είναι.
1: Και να με ενημερώσετε εμένα προσωπικά για να δούμε αν...
2: Ναι.
1: Τι μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση.
2: Έτσι όπως θα λέει τώρα, ότι δεν έπαιρνε καθόλου, γιατί εγώ θα ρωτήσω τι έπαιρνε ο άνθρωπος. Άλλο θα πει ότι δεν έπαιρνε, μπορεί να συλλάξει κάτι.
1: Τα προηγούμενα χρόνια έπαιρνε, ναι.
2: Ναι, έτσι, να τους, δεν ξέρω το. Εγώ θα το διασταυρώσω και θα ξαναμιλήσω, άμα είναι.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Αν ακούει και κάποιος από την Ένωση, κύριος Γαβαλάς, δεν ξέρω αν ακούει αυτή την ώρα Ράδιο Κρήτη, κάποιος από την Ένωση, μπορεί βεβαίως να επικοινωνήσει.

0: 2-10-382-300, να μας πει ακριβώς τι μπορεί να κάνει τώρα αυτός ο άνθρωπος για να κάνει πάλι την ενεργοποίησή του. Δεν έχει απολυτήριο.
1: Έχει τα χωράφια, έχει ο άνθρωπος ότι έχει, για ποιο λόγο να μην τα δηλώσει, να παίρνει επιδότηση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πρέπει, άμα είναι, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι ο άνθρωπος, δηλαδή πρέπει να πάει να βγάλει τώρα το λύκειο, το νυχτερινό, για να έχει δικαίωμα να παίρνει επιδότηση.
0: Αστείο είναι αυτό, είναι αστείο. Εντάξει, ναι. Δεν μιλάμε σοβαρά τώρα. Φαντάζομαι ότι τον. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ τους λόγους τώρα που είπαν στον άνθρωπο αυτό το πράγμα.
1: Δεν είναι και παράξενο καθόλου.
0: Ναι.
1: Πολλά, γιατί πολλά φορώ που δεν τα περιμένει κανείς, δηλαδή πολλά αλόκοτα πράγματα συμβαίνουν στο θέμα της ενεργοποίησης και στο θέμα. Και δεν το έχω και παράξενο. Δηλαδή δεν λέω ότι ο άνθρωπος το λέει ψώματα.
0: Προς Θεού, όχι, δεν λένε αυτό. Ναι.
1: Να δούμε. Ναι.
0: Μήπως υπάρχει κάτι άλλο στη μέση τώρα και. Τέλος πάντων, μπορούμε να το προσπεράσουμε για να κάνει την ενεργοποίηση.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ και τους δύο. Κύριε Φρογάκη, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Όχι στο θέμα του ακροατή, γενικά ο τεραστός.
1: Όχι, εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αλλά η παράταση δεν φτάνει. 15 μέρες καθόλου, δηλαδή είναι γελία πράγματα αυτά που κάμανε.
0: Ναι.
1: Αν θέλουν να δώσουν παραπάνω να. Να τελειώσουν οι ανθρώποι, να τελειώνουμε με αυτό το θέμα.
0: Έχετε εικόνα τι ποσοστό των κτηνοτρόφων του Ηρακλείου έχει καταφέρει να κάνει η ενεργοποίηση?
1: Δεν έχω ακριβώς εικόνα, αλλά το γενικό σύνολο νομίζω σε όλη την Ελλάδα είναι γύρω στα 20%.
0: Ναι.
1: Και αυτοί δεν έχουν ολοκληρώσει τελείως. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει, έχουν εγκρεμότητες.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι πώς, το 80% σε 15 μέρες θα προλάβουν να τελειώσει? Αυτά τα πράγματα είναι γελία. Ή να δώσουν παράταση όπως πρέπει και να βάλουν έναντι, γιατί οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν τις ζωοτροφές, πρέπει να πάρουν τριφύλια, πρέπει να πάρουν. Πότε τα πάνε? Ο καιρός πάει καλά εκτός της ζημίας που έχει κάνει. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουν να σπέρνουν οι άνθρωποι τα χωράφια. Θέλουν τα πετρέλα στα ύψη, τα πάντα. Δηλαδή τα περιμένουν. Πότε περιμένουν να δώσουν την καταβολή? Μα μάλιστα. Έτσι αλλιώς και παραπάνω να βάλουν σε κάποιο. Είναι έτσι που είμαστε τώρα, δεν κοιτώνει κανείς. Τα καρτίζουν μετά.
0: Να περιμένουμε τις επόμενες μέρες κάποιες συνελεύσεις, κύριε Φρογάκη, σε επίπεδο Κρήτης. Πού βρίσκεστε τώρα, έτσι, στο συνδικαλιστικό επίπεδο?
1: Αυτό το μήνα, τέλος του μήνα, μάλλον θα κάνουμε και συνέλευση. Θα κουβεντιάσει τώρα ο σύλλογος και ό,τι απόφαση πάρουν οι άνθρωποι που θα έρθουν, τα μέλη, θα κάνουμε. Εμείς πάμε μπροστά ό,τι θέλουν. Δεν έχει κινητοποίηση, δεν θέλουν. Εμείς σαν σύλλογος θα πάμε μπροστά. Όπως πηγαίνουμε μέχρι τώρα, είμαστε σε κατηγορούμε. Τέλος πάντων, άλλο είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Άλλο είναι αυτό. Αναμένουμε, αλλά και εμείς σαν σύλλογος δεν μπορούμε χωρίς τα μέλη να κάνουμε κάτι. Και λένε ο σύλλογος τι κάνει. Δεν είναι ο σύλλογος. Έχουμε το μαγειρικό ραβδί να κάνουμε σε να βάλουν τον ανθρώπο τα λεφτά. Ο σύλλογος έχει βοήθεια από τους ανθρώπους που έχει, τον στηρίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τέλος του μήνα, μάλλον θα κάνουμε γενική συνέλευση, να έρθουν όλοι και ό,τι αποφάσεις πάρουμε.
0: Κύριε Φρογάκη, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά για οτιδήποτε νεότερο.
1: Θέμα θα το ρωτήσω και άμα
0: ναι, παρακαλώ, αν μπορείτε. Ναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και για την πρόθεση να δείτε το θέμα. Επαναλαμβάνω, αν κάποιος ακούει τώρα από την Ένωση, τέλος πάντων, του ζήτησαν απολυτήριο λυκείου του ανθρώπου. Δημήτρη, αν δεν βρίσκουμε τον καλεσμένο που σου είπα, να δούμε αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε γρήγορα με τον κύριο Βλασάκη, διότι έχει πρόβλημα. Πρέπει να βγούμε οπωσδήποτε στα επόμενα λεπτά για ένα θέμα το οποίο απασχολεί εκεί την Ιερά Πέτρα και το νοσοκομείο. Μέχρι τότε να σας πω εγώ ότι την πιθανότητα απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα εξετάζει επίσημα πλέον ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις καταγγελίες για την οικονομική της σχέση με υποστηρικτή του Αμερικανού Προέδρου. Σε ερώτηση δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το θέμα εξετάζεται, προσθέτοντας πως δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την Kimberly. Η Guilfoyle αρνείται τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της. Οι δικηγόροι της Αμερικανίδας πρέσβυρας αμφισβητούν την ιγνησιότητα των μηνυμάτων και υποστηρίξεων.

ισχυρίζουν ότι ο Ντίτερς της όφιλε περίπου 150.000 ευρώ για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που είχε παράσχει πριν αναλάβει τα καθήκοντά της στην Αθήνα και όπως αναφέρουν η διεκδίκηση χρημάτων για ήδη προσφερθήσεις υπηρεσίες δεν συνιστά διαφθορά.

0: αξεπέραστο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Έρπετα στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο ανατολικά, τηλεφωνικά τουλάχιστον, αφού δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε με το αυτοκίνητο. Εκεί το νοσοκομείο της Ιεράπετρας αντιμετωπίζει, εξακολουθεί μάλλον για να το πω πιο σωστά, και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης. Έχουμε λήψεις σε ιατρικό προσωπικό, κενά στις εφημερίες. Υπάρχουν θέσεις γιατρών που παραμένουν ακάλυπτες και δεν γνωρίζουμε αν θα καλυφθούν. Και για όλα αυτά θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, τον κύριο Δημήτρη Βλασάκη. Καλημέρα, κύριε Βλασάκη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πώς είμαστε σήμερα εκεί?
1: Γελάω με το σχόλιο σας ότι αφού δεν μπορούμε να πάμε...
0: Δεν μπορούμε, τι να κάνουμε, ναι. Δεν μπορούμε. Θα θέλαμε να έρθουμε, αλλά...
1: Είναι μια σκληρή πραγματικότητα και φανταστείτε ότι αφού δεν μπορείτε να έρθετε εσείς που είστε υγιείς, πόσο μάλλον οι ασθενείς οι οποίοι πρέπει να διακομιστούν προς το Ηράκλειο.
0: Α, το πάτε έτσι, ναι, πολύ σωστά, ναι.
1: Ναι,
0: τι συμβαίνει στο νοσοκομείο, πού βρισκόμαστε σήμερα εκεί, σε ένα νοσοκομείο που εξυπηρετεί χιλιάδες ασθενείς? Μπορεί να είναι περιφερειακό, αλλά εξυπηρετεί πέρα από την Ιεράπετρα και περιοχές της Βιάνου, γιατί πολλές από αυτές είναι πιο κοντά στην Ιεράπετρα από ό,τι στο Ηράκλειο. Επομένως, η προσέλευση πηγαίνει εκεί. Έτσι.
1: Ισχύει, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Αυτό έρθει και σε συνδυασμό με το προηγούμενο σχόλιο, μιας και από τη στιγμή που υπάρχει έλλειψη σε προσωπικό, ιατρικό, παραϊατρικό κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι πολλά περιστατικά θα πρέπει να διακομιστούν προς τον Άγιο.
0: Ναι.
1: Ο Άγιος αντιμετωπίζει και αυτός πολλά προβλήματα, οπότε θα πρέπει να πάμε στο Ηράκλειο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την κατάσταση. Ουσιαστικά έχουμε γίνει μέσα πριν σαφώς διακομιστικά κέντρα. Το νοσοκομείο της Ιεράπετρας καλύπτει μια απόσταση από τη Βιάνο μέχρι το Γούδουρα. Μιλάμε για 37.000 κόσμο, χωρίς τους καλοκαιρινούς μήνες και με εξαίρεση φυσικά τους εργάτες γης οι οποίοι έρχονται συνέχεια. Δυστυχώς γνωρίζουμε αν θα καλυφθούν τα κενά ή όχι, τουλάχιστον σε ιατρικό προσωπικό. Δεν θα καλυφθούν. Το ξέρουμε, δεν θα καλυφθούν. Ο παθολόγος που είχα

0: έχουμε ανοίξει την προκήρυξη, θα πάει στο Ρέθινο. Έχουμε μάθει ότι υπήρξαν και διάφορες πιέσεις για να πάρει αυτή την απόφαση.
1: Παθολόγος είπατε?
0: Βεβαίως. Mm-hmm. Καρδιολόγος δεν θα έρθει. Θα έρθει μόνο χειρουργός. Αναισθησιολόγος δεν θα έρθει. Και μένουμε ουσιαστικά σε αυτά τα οποία είχαμε μέχρι και σήμερα. Δηλαδή έχουμε μείνει με ένα καρδιολόγο ο οποίος θα είναι παραδοσιακός. Έχουμε μείνει με μία αναισθησιολόγο, έναν παθολόγο και τους δύο ακτινολόγους συν μία αγροτικό. Αυτή είναι η κατάσταση. Στα επικουρικά τα οποία ουσιαστικά εχθές κλείσανε οι πλατφόρμες, η διαδικασία ολοκληρώθηκε και τώρα θα ξεκινήσουν τα νοσοκομεία να παίρνουν. Δεν γνωρίζουμε αν και εφόσον δεχτούν κάποιοι να έρθουν από νοσηλευτικό, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό. Mm-hmm. Το οποίο αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα και στην διοικητική υπηρεσία, που ένα άτομο μπορεί να καλύπτει και τρία πόστα. Προβλήματα έχουμε και στην νοσηλευτική υπηρεσία. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα ότι στα χειρουργεία έχουμε το 1/3 του βασικού προσωπικού που θα έπρεπε να έχουμε. Αυτό σημαίνει ότι τις υπόλοιπες φορές, σε περίπτωση ανάγκης, υπάρχει διαδικασία των call, κάτι το οποίο δεν υφίσταται στο δημόσιο.
1: Εννοείται να τους καλούν εκτάκτως στο νοσοκομείο.
0: Από το σπίτι, ακριβώς. Ναι. Ουσιαστικά πάλι ερχόμαστε σε αυτό το οποίο είχαμε πει και τις προηγούμενες φορές που είχαμε συνομιλήσει, κύριε Παπαδάκη, ότι δυστυχώς κάποια νοσοκομεία, κυρίως στην περιφέρεια, λειτουργούν και παραμένουν όρθια με το φιλότιμο, ναι, των εργαζομένων. Mm-hmm. Να τονίσω δε ότι και αυτό φυσικά εννοείται ότι αποδεικνύεται και από τα προγράμματα του νοσοκομείου. Για παράδειγμα, θα σας πω το χθεσινό και θα σας πω και το σημερινό πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου. Εχθές είχαμε ακτινολόγο, παθολόγο, τα επίγοντα, ουρολόγο, οφθαλμίατρο και παθολόγο. Τέλος.
1: Ουρολόγο, οφθαλμίατρο και παθολόγο.
0: Ναι, σήμερα έχουμε χειρουργό χωρίς αναισθησιολόγο. Ακτινολόγο έχουμε μόνο το πρωί μέχρι το μεσημέρι, δεν εφημερεύει. Έχουμε πάλι ορειλά.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και πνευμονολόγο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλες οι υπόλοιπες ειδικότητες είναι εκτός.
1: Μάλιστα. Και οι εργαζόμενοι πώς αντιμετωπίζουν αυτή την τραγελαφική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο σας, κύριε Βλασάκη? Κάνουν περισσότερες δηλαδή εφημερίες, έχουν αυξημένες ευθύνες, τι γίνεται?
0: Βεβαίως και αυξημένες ευθύνες έχουν και μπορεί να χρειαστεί να καθίσουν και περισσότερο ή να κάνουν παραπάνω βάρδιες ή να μην πάρουν για παράδειγμα τα ρεπό της εβδομάδος, να χρειαστεί να δουλέψουν δηλαδή 7 ημέρες ή να τα πάρουν αργότερα εάν και εφόσον βγαίνει το πρόγραμμα. Επειδή όμως είμαστε μικρή κοινωνία και το γνωρίζετε καλύτερα, κύριε Παπαδάκη, γιατί συνομιλείτε και με αρκετά νοσοκομεία άλλα της περιφέρειας,
1: ναι,
0: αντιλαμβάνεστε ότι πάλι λειτουργεί το φιλότιμο. Τι θα πει αυτό? Δεν νοείται ένας άνθρωπος τον οποίο τον βλέπουμε κάθε μέρα και του λέμε καλημέρα στον δρόμο, να μάθουμε ότι πηγαίνει στο νοσοκομείο που δεν υπάρχουν ειδικότητες ή δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και να μην.
1: Ωραία. Μία άνω τελεία, θερμή παράκληση να ακούσουμε έναν ακροατή που έχει ζητήσει να παρέμβει, κύριε Βλασάκη, να μην τον αφήσουμε να περιμένει. Ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Γωνιανάκη Λιουζένης ονομάζομαι και ήθελα κι εγώ από τη σειρά μου να θερμοπαρακαλέσω. Τώρα θα έρθει ο υπουργός, ετοιμάζουν κάποιες κινητοποιήσεις στο Βενιζέλιο, η κυβέρνηση να στηρίξει τα νοσοκομεία και τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Όλοι οι ανθρώποι, αν πάδομαι τίποτα, τρέχουμε στο δημόσιο νοσοκομείο. Δεν είμαστε όλοι πλούσιοι, δεν είμαστε.
1: Έτσι είναι, ναι.
2: Και έπρεπε να στηριχτούν τα νοσοκομεία όσο γίνεται περισσότερο. Αλλά θέλω και να πω και μια εμπειρία προσωπική που πριν ένα μήνα ισχυρίστηκε η γυναίκα μου στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Οι υπηρεσίες από όλο το προσωπικό ήταν άψογες, υπερευχαριστημένοι. Mm-hmm. Ο γιατρός, ο κύριος Σημαντηράκης, έκανε οι ανθρώποι τη δουλειά τους όπως καλύτερα μπορούν και εγώ προσωπικά έμεινα απόλυτα ικανός. Πέρα από αυτό υπάρχουν προβλήματα.
1: Δεν σας ακούμε καλά, αγαπητέ ακροατή. Δεν σας ακούμε καλά. Υπάρχει πρόβλημα στην επικοινωνία. Μας ακούτε τώρα?
2: Στο κράτος.
1: Ναι.
2: Πόσο υπηρεσίες

0: ήταν ασφαλώς καλύτερες. Αλλά η εμπειρία μου από το δημόσιο νοσοκομείο εμένα είναι ό,τι καλύτερο.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστώ για την μαρτυρία σας, να είστε καλά. Κύριε Βλασάκη, βλέπετε ότι ο κόσμος έτσι στηρίζει τα νοσοκομεία. Εντάξει, είναι και εκείνοι που έχουν τα παραπονά τους, αλλά είναι και εκείνοι που κατανοούν τα προβλήματα και τις δυσκολίες και ζητούν τη στήριξη.
2: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να έχουμε σαφέστατα καλύτερες συνθήκες εργασίας, να έχουμε, όπως λέμε εμείς, επαγγελματική ασφάλεια, νομίζω το θέλουν όλοι αυτό, και να προσφέρουμε υπηρεσίες πρώτης γραμμής στους ίδιους τους πολίτες. Mm-hmm. Νομίζω το αξίζουν.
1: Μάλιστα. Δεν θα καλυφθούν, λέτε, οι θέσεις.
2: Αντιλαμβάνεστε όμως ότι επειδή και εμείς είμαστε άνθρωποι, όταν δουλεύουμε εξαντλητικά ωράρια, δεν μπορούμε και εμείς να προσφέρουμε το μέγιστο κάποιες φορές.
1: Ναι.
2: Όταν δηλαδή έχει ενταχθεί μέσα το πρωί νύχτα μετά από απόγευμα, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καν το ωράριο ανάπαυσης.
1: Ναι. Κύριε Βλασάκη, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Θα τα ξαναπούμε αυτές τις ημέρες λίγο πιο αναλυτικά, να δούμε και με τις θέσεις τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ για την...
2: Παπαδά, και εμείς σας ευχαριστούμε που μας δίνετε βήμα να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο και να περάσουμε...
1: Μα είναι θέματα που πρέπει να τα γνωρίζουν, βέβαια. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Βλασάκη. Καλημέρα στην Ιερά Πέτρα. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ακροατή που είχε πάρει νωρίτερα για την ενεργοποίηση που του ζήτησαν από πολιτήριο Λυκείου. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα. Ήρθα τώρα στην Ένωση.
1: Ναι.
3: Μπήκα στο διευθυντή. Με έβγαλε έξω γιατί με το που πήρα τηλέφωνο για να μιλήσω με ανοιχτή γλώσσα. Ισχύει αυτό. Θέλει πολιτήριο Λυκείου.
1: Σας εξήγησαν τον λόγο, μήπως επειδή είχατε...
3: Όταν έπαιρνα τα δύο τελευταία χρόνια, θέλω απολυτήριο Λυκείου.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό ζητάει. Ήδη άλλος πρέπει να κάνω, λέει, ένα σεμινάριο 180 ωρών, δεν ξέρω τι μου έλεγε. Δηλαδή είναι κουφά πράγματα αυτά. Είναι απ' έξω από το γραφείο του είμαι. Έπαπε να τον ρωτήσω, λέει, για να παρέμβει. Αυτά.
1: Μάλιστα. Επειδή δεν παίρνατε τα τελευταία δύο χρόνια δηλαδή την επιδότηση, θεωρείστε νεοεισερχόμενος δηλαδή, για να καταλάβω.
3: Συγγνώμη.
1: Θεωρείστε νεοεισερχόμενος στις επιδοτήσεις.
3: Ακριβώς, ναι.
1: Μάλιστα.
3: Όλοι, λέει, όλοι που παίρνουν τώρα και τα παιδιά να έρθουν τώρα να κάνουν ενεργοποίηση για πρώτη φορά σε ένα πολιτήριο Λυκείου.
1: Ή να παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα αξίας 180 ευρώ.
3: Όχι, 180 ημερών.
1: Α, ημερών.
3: Ένα σεμινάριο 180 ημερών, ωρών, νομίζω.
1: Ωρών ή ημερών, έχει διαφορά.
3: Μισό λεπτό. 180 ημερών ή ωρών. Κυρία. Ωρών.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, θα το δούμε και μετά την εκπομπή, αγαπητοί ακροατοί, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, διότι την Κυριακή που πέρασε, στις 10 και 11 Οκτωβρίου, στις Σέρες, είχαμε μια σημαντική διάκριση για την Κρήτη και την αερολέσχη Τάλος Ηρακλείου, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στο κύπελο Ελλάδας 2026 στα υπερελαφρά αεροσκάφη. Το πλήρωμα του Νίκου Μακράκη και της Κατερίνας Καλλιγιαννάκη ανέβηκε στην κορυφή της διοργάνωσης. Για την διάκριση αυτή θα μας πει περισσότερα ο πρόεδρος της αερολέσχης Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Μακράκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μακράκη.
4: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
1: Χαίρομαι που σας ακούω.
4: Να είστε καλά. Είμαι ο πρόεδρος της αερολέσχης Τάλος Ηρακλείου, για να μην μπερδευόμαστε με τον αδελφό Τάλο Σωματείο.
1: Αερολέσχης Ηρακλείου Τάλος, αυτό, ναι.
4: Ναι, ακριβώς.
1: Προς Θεού, καμία παρεξήγηση. Ναι.
4: Όχι, προς Θεού. Επειδή είμαστε αρκετά σωματεία και καλά κάνει και είμαστε. Είμαστε όλα. Έχουμε την ιστορία μας.
1: Ούτως ή άλλως εμείς.
4: Και όλα φέρνουν επιτυχίες.
1: Έχουμε πετάξει και μαζί δύο-τρεις φορές. Επομένως γνωριζόμαστε.
4: Ασφαλώς. Ναι. Και σας περιμένω και φέτος πάλι να πετάξουμε και τη γιορτή της αεροπορίας και από την

0: Δημητή.
1: Πείτε μας τώρα δύο έτσι λόγια για αυτή τη διάκριση, κύριε Μακράκη, η οποία είναι μια ευχάριστη είδηση έτσι για το Ηράκλειο.
0: Είναι μια ευχάριστη είδηση και για το Ηράκλειο και για την αρολέση μας και για τις κριτικές αρολέσεις. Για ακόμα μια φορά καταφέραμε το συγκεκριμένο πλήρωμα και κερδίσαμε το κύπελλο Ελλάδος. Δεν είναι η πρώτη μας φορά. Ο αγώνας έγινε στις Σέρες, διοργανώθηκε στο αεροδρόμιο εκεί, ένα μικρό αεροδρόμιο το οποίο λέγεται Μανίλη Παπά, και με την υποστήριξη του Δήμου Μανίλη Παπά. Αυτό είναι που μας χαροποιεί, διότι υπάρχουν Δήμοι στην Ελλάδα που αγκαλιάζουν τις προσπάθειες του ελληνικού αρακλητισμού, φιλοξενούν και συνδράμουν με ό,τι δυνάμεις μπορούν σε αυτές τις διοργανώσεις.
1: Μάλιστα.
0: Ήρθανε αρολέξεις από όλη την Ελλάδα, περιττώ να σας το πω, από όλα τα σωματεία που είναι γεγραμμένα στο αθλητικό μητρό της Γενικής Γραμματείας του Αθλητισμού, διότι είναι επίσημα αθλήματα αυτά, όπως είναι ο Στίβος, ο Κολύμπη κτλ. Έτσι είναι και ο ελληνικός αθλητισμός. Εμείς πάλι με το πλήρωμα Μακράκης Νίκος Κατερίνα Καριγιαννάκη, γιατί ο ένας είναι χειριστής και ο άλλος είναι ο πλοηγός, είναι όπως τα αυτοκίνητα που κάνουν τα ράλι, χρειάζονται πάντα δύο μέσα. Καταφέραμε αυτή την πολύτιμη για μας νίκη, γιατί ξέρετε, δίνουμε και χώρο στους νέους να προσπαθήσουν και αυτοί να κάνουν, τους νέους ενώ που έχουμε στο σωματείο, να κλέψουν από εμάς, πώς το κάνουμε, να το κάνουν και αυτοί. Να υπάρχει μια συνέχεια. Ήδη εμείς σαν σωματείο έχουμε νέα παιδιά. Στους Βαλκανικούς να τα θυμίσω, μια κοπέλα που έχουμε 16 ετών, η Γκρίμη, η Εύα, και βγήκε πρώτη.
1: Βέβαια, ναι.
0: Αυτό μας χαροποιεί, γιατί υπάρχει μια συνέχεια, υπάρχει μέλλον.
1: Υπάρχει μέλλον, διότι μπαίνουν συνεχώς νέα παιδιά. Έτσι, και είναι πολύ αισιόδοξο αυτό.
0: Ναι. Μπαίνουν νέα παιδιά στον ελληνικό αθλητισμό. Δεν είναι απαραίτητο να είναι στο αεροπλάνο, μπορεί να είναι στο αερομοντελισμό, όπως έχω πει και άλλες φορές, να είναι σε άλλες πτυχές του αθλητισμού. Υπάρχει το παραπέντε, υπάρχει ο αετός στο βουνό, υπάρχει το αερόστατο, υπάρχουν πολλά αθλήματα. Αλλά εμάς αυτή τη στιγμή στην αερολέωση Τάλλος καλλιεργούμε αερομοντελισμό, υπερελαφρά και αεροπλάνο γενική αεροπορία. Το άθλημα τη γενική αεροπορία. Σε αυτά είμαστε, δηλαδή προσπαθούμε να είμαστε καλοί, να πρωταγωνιστούμε και να προσελκύσουμε νέα παιδιά. Νέο αίμα να ξεφύγει από άλλες καταστάσεις που εγώ δεν θέλω να ασχολούνται, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό που είναι η υγεία.
1: Μάλιστα. Τι άλλο πάνω σε αυτό, κύριε Μακράκη, αυτό τι σηματοδοτεί για την Λέσχη Ηρακλείου, μία ακόμα διάκριση ή έτσι?
0: Κοιτάξτε,
1: ανοίγουμε περισσότερο τα φτερά μας?
0: Και τα δύο είναι ανταγωνιστικά που λέτε, και ανοίξουν τα φτερά μας και ο αρακλητισμός στην Κρήτη πηγαίνει καλά. Να σας θυμίσω ότι σχεδόν το 1/3 της ομάδας της Εθνικής προέρχεται από το Ηράκλειο. Όταν πηγαίνουμε δηλαδή στο εξωτερικό σε αγώνες Βαλκανικούς κτλ., είναι από το Ηράκλειο, είναι Ηράκλειο της αθλητές. Γενικά η Κρήτη στέκει καλά στον ελληνικό αρακλητισμό, παρόλο που είμαστε απομακρυσμένοι, είμαστε ένα μέρος με θάλασσα γύρω-γύρω, δύσκολο ακριβά να φύγουμε να μετακινηθούμε. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, εμείς χρειαστήκαμε να πάμε γιατί το αεροπλάνο είναι και το εργαλείο του αθλητή. Έτσι, δηλαδή, όπως ο αθλητής στον αγωνισμό παίρνει τα κόντια, όταν εμείς πρέπει να πάρουμε το αεροπλάνο μας να πάμε κάπου. Οπότε είμαστε πάρα πολύ απομακρυσμένοι. Παρ' όλα αυτά, όμως, και μετά από 4,5 ώρες πτήσης στις Σέρες και άλλες τόσες να γυρίσουμε 9, τα καταφέραμε. Αυτό βάζουμε τον πύχη έτσι, όχι ψηλά, θα έλεγα. Δείχνουμε στον κόσμο πώς γίνεται, να ξέρει ο κόσμος. Και παρ' όλα αυτά, εμείς πιστεύω αυτό που έχω ξαναπεί, ότι έχουμε το DNA του Ίκαρο και του Δέδαλου. Για να αφήσουμε πίσω άλλη έκφραση, ναι. Ίσως είμαστε ερωτευμένοι με αυτό που κάνουμε, ίσως το έχουμε στο DNA μας, ίσως δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το μεταφράσω. Υπάρχει ένα πάθος και καταφέρουμε αυτές τις νίκες. Δηλαδή, εμείς είμαστε και ένα σωματείο 20 ετών, ιστορίας 20 ετών, και μπορούμε και καταφέρουμε αυτές τις νίκες. Δεν είμαστε, άλλο σωματείο είναι 50-60 ετών. Εμείς είμαστε νέο σωματείο σχετικά και καταφέρουμε να πρωταγωνιστούμε. Αυτό μας χαροποιεί. Εμείς ένα κύπελλο ή ένα μετάλλιο παίρνουμε. Δεν υπάρχουν χρήματα στους αγώνες, δεν υπάρχουν σπόνσορες, δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε καθαρά ερωτευμένοι με αυτό.
1: Και να παραμείνετε, και να παραμείνετε.
0: Και ξεσκάμε.
1: Ναι.
0: Πέρα το έργο που έχουν οι αρολέχες, ξέρετε, πήρα ασφάλεια, πήρα ανίχνευση στην χώρα.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Έρευνα και διάδοση, ενίοτε βέβαια, όποτε χρειαστεί, σηκωνόμαστε και προσφέρουμε στην πολιτική προστασία. Έχουμε και αυτό το κομμάτι του τυχή του αθλητισμού.
1: Καλύπτουμε και κάνα συνταλητήριο που και πού, τα γνωστά.
0: Ναι, βεβαίως, ό,τι μπορούμε. Όπως μπορούμε, μπορεί να μας χρησιμοποιήσει η πολιτεία για τις ανάγκες της.
1: Κύριε Μακράκη, σας ευχαριστώ. Με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Έχω να συνομιλήσω
0: μέρα ακόμα καλεσμένο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή
1: συνέχεια και συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Φιλιππάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος των σοφρονιστικών υπαλλήλων στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού. Καλή σας ημέρα, κύριε Φιλιππάκη.
2: Καλημέρα.
1: Πώς είμαστε αυτές τις ημέρες στο κατάστημα κράτησης της Νέας Αλικαρνασσού, διότι διαβάσαμε και τα στοιχεία που έδωσε η Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, βάσει των οποίων

0: Έχουμε 331 κρατούμενους στις φυλακές της Αλικαρνασσού, όταν αυτή η χωρητικότητα δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 200 άτομα. Ποια είναι η κατάσταση?
1: Η κατάσταση είναι όπως την αναφέρουν και τα πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου. Να πούμε ότι από τις φυλακές της Κρήτης ερχόμαστε πρώτοι σε υπερπληθυσμό, αλλά και γενικά σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα καταστήματα της χώρας είμαστε αρκετά ψηλά. 2-3 φυλακές ξεχωρίζουν σε τέτοιο βαθμό σε υπερπληθυσμό, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Επομένως έχουμε έτσι κελιά που είναι ασφυκτικά γεμάτα. Για
1: έχουμε
0: να έχουμε τόσους...
1: Που έχουν 4 άτομα. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κοιμούνται κάτω. Διότι ο αριθμός της φυλακής Αλικαρνασσού έχει προβλεφθεί αρχικά για 100 άτομα, γιατί τα κελιά είναι 6 ως 7 τετραγωνικά. Εμείς είχαμε δώσει τα στοιχεία ότι το οριακό μας σημείο είναι τα 200 άτομα και αυτή τη στιγμή έχουμε 330 άτομα τα οποία κρατούνται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με τέτοιους αριθμούς, με τέτοιο υπερπληθυσμό, που είναι και ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα στις φυλακές, γίνονται εκτός στην ασφάλεια.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό βέβαια που συμβαίνει, διότι κινδυνεύει έτσι και η σωματική αιρεότητα των συναδέλφων σας και των ίδιων των κρατουμένων βέβαια. Δεν εξαιρούνται οι ίδιοι.
1: Δεν εξαιρούνται, γιατί οι συνθήκες εργασίας συνδέονται με τις συνθήκες κράτησης. Αν δείτε, εκτός από τα στοιχεία τα οποία το Υπουργείο λειτουργεί ως παρατηρητής, ενώ έπρεπε να ενεργεί με κάποιες αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται ώστε να υπάρχει μια ομαλή κατάσταση στις φυλακές, λειτουργεί ως παρατηρητής. Το πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο που αφορούσε τις φυλακές και κατατέθηκε νομοσχέδιο, δεν είδα εγώ μέτρα τα οποία θα λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ίσα-ίσα που είδα να διαχωρίζουν το τμήμα της εξωτερικής φρουράς και να το κάνουν σώμα ασφαλείας, και για τους υπόλοιπους εργαζόμενους εντός των φυλακών να μην συμβαίνει τίποτα. Όσον αφορά τους κρατούμενους, δεν υπάρχει κανένα μέτρο.
0: Μάλιστα. Τι είναι αυτό που ζητάτε?
1: Άρα, είναι το Υπουργείο κάποια στιγμή να σταματήσει να κάνει τον παρατηρητή, αλλά με άμεσες ενέργειες και αποφάσεις του να λειτουργήσει ώστε να υπάρχει μια ομαλή κατάσταση. Διότι οι φυλακές δεν είναι ένα περιβάλλον όπως είναι οι υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες. Είναι ένα περιβάλλον που, αν φύγει μια κατάσταση, δεν μπορεί ούτε να ελεγχθεί, ούτε να λειτουργήσει μεταγενέστερα, απλά και μόνο κατασταλτικά.
0: Επειδή ξέρω ότι είστε στην εργασία σας αυτή την ώρα, δεν θέλω να σας απασχολήσω πολύ. Δύο λόγια και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Φιλιππάκη, σχετικά με τις φυλακές της Κουρούνες. Έχετε ενημέρωση εσείς τι γίνεται?
1: Οι φυλακές της Κουρούνες έχει καταντήσει ένα έργο φάντασμα. Εγώ, φανταστείτε, είμαι ήδη εργαζόμενος 20 χρόνια και όταν διορίστηκα έλεγαν ότι μεταφερόμαστε. Πέρασαν 20 χρόνια από τότε, εργολάβοι πάνε και έρχονται. Το έργο ξεκινάει, σταματάει και δεν βλέπουμε να υπάρχει κανένας ορίζοντας προς τα εκεί.
0: Μάλιστα. Επομένως, μα δεν γίνονται, νομίζω ότι και με τα έργα τώρα που γίνονται στον ΒΟΑΚ δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να συνεχιστούν. Αλλά πέρα από αυτό δεν συνεχίζονται ούτως ή άλλως δηλαδή. Έχει μείνει στάσιμο.
1: Ακόμη και στα έργα του ΒΟΑΚ, μπορώ να σας πω και εκεί μια παρατήρηση, θα μπορούσαν να έχουν εντάξει το κομμάτι από Νεάπολη προς Κουρούνες, το οποίο είναι ένα κομμάτι στο οποίο δεν μπορούν να γίνονται μεταφορές ή να υπάρχει κίνηση προς ένα κατάστημα το οποίο θα είναι χωρητικότητας 600 ή 800 κρατουμένων. Ακόμη δηλαδή και στο έργο που αυτή τη στιγμή υλοποιείται στο ΒΟΑΚ, δεν έχουν εντάξει το κομμάτι από Νεάπολη προς Κουρούνες ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε αυτό μαλλί.
0: Ένα ακόμα πρόβλημα δηλαδή μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, έτσι, μαζί με όλα τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς. Όλα γίνονται στις φυλακές εκ των υστέρων, εκ των προτέρων, δεν γίνεται τίποτα.
0: Μάλιστα. Θα μεταφερθούν όλοι οι κρατούμενοι της Αλικαρνασσού στις Κουρούνες ή ένα μέρος? Ποιο είναι το σχέδιο που, αν και εφόσον γίνει το έργο εκεί στις Κουρούνες, μπει σε εφαρμογή?
1: Αν ποτέ υλοποιηθεί, που φανταστείτε ότι αυτά τα προγράμματα ήταν ευρωπαϊκά και έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί έως το 2016, πράγμα που σημαίνει ότι πληρώνουμε ρήτρα κάθε έτος ή το κράτος ζημιώνεται γιατί πληρώνει ενίκιο για την Αλικαρνασσό. Εάν ποτέ υλοποιηθεί με βάση το σχεδιασμό, θα έχει τους κρατούμενους του καταστήματος κράτης Αλικαρνασσού και του καταστήματος κράτης Νεάπολης.
0: Μάλιστα.
1: Στο σχεδιασμό

0: Δηλαδή τα δύο παλαιού τύπου καταστήματα κράτησης καταργούνται.
1: Κύριε Φιλιππάκη, σε μια επόμενη ευκαιρία θα ήθελα να έρθετε εδώ στο στούντιο να κάνουμε μια συζήτηση και να μας περιγράψετε την καθημερινότητα των συναδέλφων σας, των κρατουμένων, διότι νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, αν δεν έχετε και εσείς αντίρρηση.
0: Δεν έχω καμία αντίρρηση και θα σας αντιπρότεινα, μπορείτε να έχετε και όποιον άλλο θέλετε από την πολιτεία, ώστε να μην είναι μονόλογο, ναι, να είναι,
1: ναι,
0: και διάλογο.
1: Ναι, βεβαίως, ναι.
0: Εμείς δεν έχουμε θέμα ποιος κάθεται μαζί μας, αλλά με ποιους μπορούμε να συνεννοηθούμε.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Φιλιππάκη. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, έχουμε 5 λεπτά πριν κλείσουμε την εκπομπή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Μπάμπης Θεοδωσάκης, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χόντρου. Χθες στο Δημαρχείο της Βιάνου είχαμε μία σύσκεψη για τα όσα γίνονται αυτό το διάστημα σε Καστρί και Κερατόκαμπο με τις επιχειρήσεις που κλείνουν και τις κατασκευές που απομακρύνονται από την κτηματική υπηρεσία. Κύριε Θεοδωσάκη, αρχικά σας ευχαριστώ πολύ, διότι δεν είχαμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε, αλλά με το που σας καλέσαμε απαντήσατε θετικά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και εσάς, κύριε Παπαδάκη.
1: Πήρατε μέρος
2: πάντα για να αναδείξουμε τα προβλήματα όποτε χρειάζεται.
1: Πήρατε μέρος στη σύσκεψη χθες, συνάντηση, σύσκεψη, δεν ξέρω ακριβώς πώς να την πω. Υπόθηκε κάτι έτσι, κάποια είδηση, πώς θα κινηθεί ο Δήμος?
2: Μια σύσκεψη προγραμματισμένη που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στη Βιάνο, στο Δήμο Βιάνο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο ζήσαμε κάτι πρωτοφανές, κύριε Παπαδάκη.
1: Δηλαδή,
2: πλήθος κόσμου,
1: ναι,
2: από όλους τους παραλιακούς οικισμούς είχε συγκεντρωθεί στο Δημαρχείο. Υπάρχει τεράστια οργή και απόγνωση φυσικά, γιατί δεν μιλάμε, δεν συζητήσαμε για τραπεζοκαθίσματα, αλλά συζητήσαμε πώς να αποφευχθεί ο οικονομικός θάνατος της περιοχής μας.
1: Μάλιστα.
2: Εκφράστηκε έντονα η ανησυχία όλου του κόσμου για το αύριο και για το μέλλον της περιοχής. Οπότε λοιπόν αποφασίστηκε, συγκροτήσαμε μια επιτροπή η οποία μέσα στις επόμενες μέρες θα μεταβεί για συναντήσεις όπου χρειαστεί. Στον Περιφερειάρχη μας, στους βουλευτές Δομού Ηρακλείου, καθώς αν απαιτηθεί και στα αρμόδια Υπουργεία.
1: Α, είπατε βουλευτές, ήταν κάποιος από τους βουλευτές του Ηρακλείου χθες στη σύσκεψη?
2: Ναι, χθες η σύσκεψη ήταν ανοιχτή για την τοπική κοινωνία, πλην όμως σε τιμή τους παραβρέθηκαν και δύο βουλευτές από την παράταξη του Πασόκ, ο κύριος Παρασύρης και ο κύριος Μιχελογιάννης.
1: Ποιος?
2: Ήταν εκεί οι άνθρωποι, συζήτησαν μαζί μας, ακούστηκε η δικιά μας άποψη, ακούσαμε τις δικές τους απόψεις.
1: Μάλιστα.
2: Αποφασίσαμε λοιπόν ως η επιτροπή η οποία συζητήθηκε χθες ότι θα εκπροσωπήσει την τοπική κοινωνία, θα καταθέσει ένα αίτημα το οποίο, αν γίνει δεκτό, τα καταστήματα εστίασης να μπορούν να υπαχθούν σε μια μεταβατική περίοδο μέχρι και την ολοκλήρωση της και την εφαρμογή της ακτομηχανικής μελέτης, της πολυπόθεσης ακτομηχανικής μελέτης.
1: Ναι,
2: το αίτημά μας αυτό,
1: ναι.
2: Το αίτημά μας αυτό, στο αίτημα μέσα έχει συνταχθεί. Η πρότασή μας θα είναι να είναι ακύρωση πάγωμα των επαφών προστήμων που έχουν επιβληθεί ήδη και να γίνει άρση αποκλεισμού από τη δυνατότητα μίσθωσης του χώρου που καταλάβαναν τα καταστήματα. Ευελπιστούμε να βρούμε βίωκο αότα και η προσπάθεια και ο χώρος μας να φέρει θετικό αποτέλεσμα.
1: Αγωνία μεγάλη στην περιοχή, κύριε Θεοδωσάκη, έτσι?
2: Μεγάλη, μεγάλη αγωνία, έντονη αγωνία από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο.
1: Ήταν δηλαδή και απλοί κάτοικοι έτσι, των οικισμών, των παραλιακών οικισμών εκεί, των κοντινών. Να φανταστώ παραλιακών οικισμών.
2: Σύσσωμη από όλους τους παραλιακούς οικισμούς. Ενώ το κάλεσμα ήταν για το Καστρί και τον Κερατόκαμπο που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν ήδη το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Είναι όμως και όλες οι περιοχές, οι διπλανές, οι όμορες που γνωρίζονται και πιθανότατα μελλοντικά πολύ σύντομα να δουν και οι ίδιοι το πρόβλημα στη δικιά τους πόρτα. Η ανησυχία ήταν έκβηλη.
1: Μάλιστα, επομένως έχουμε μία επιτροπή, έτσι, τη συγκρότηση μίας επιτροπής, η οποία αποτελείται από κάποια μέλη, τέλος πάντων, που θα προχωρήσει, θα κινήσει τις επόμενες διαδικασίες.
2: Σωστά, σωστά. Στην επιτροπή πρωτοστατεί ο Δήμαρχος Βιάνου, παίρνουν μέρος οι πρόεδροι των δύο τοπικών κοινοτήτων, μέλη των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής και όλοι μαζί.

0: θα πηγαίνουμε στις συναντήσεις που επίκειται.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, ένα πρώτο βήμα για την διεκδίκηση των αιτημάτων σας. Κύριε Θεοδωσάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μας στο Καστρί, στον Κερατόκαμπο, στη Βιάνο και σε όλους όσοι ακούν. Πάντα το Ράδιο Κρήτη είναι δίπλα στην περιφέρεια. Οι ακροατές το γνωρίζουν όλα αυτά τα χρόνια και αναδεικνύει θέματα της περιφέρειας. Και αυτή τη φορά αυτό κάναμε και τώρα. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Έτσι, με πενιές θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή, από τον Γιώργο Παπαδάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Δελτίο ειδήσεων με την Εύα Μαστογιαννάκη και αμέσως μετά Μανώλης Αργυράκης. Καλή σας ημέρα.

Τίτλοι ειδήσεων. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Το μεταναστευτικό πιέζει δομές και αρχές στην Κρήτη, με καραβιές να φτάνουν η μία μετά την άλλη στα νότια παράλια του νησιού. Λέμβους με 63 άτομα που εντοπίστηκε τα ξημερώματα στην Άρβη του Δήμου Βιάννου. Όλοι θα μεταφερθούν στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου. Επίσης 118 αλλοδαποί περισυνελέγησαν τα ξημερώματα από περιπουλικό του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Λίγες ώρες νωρίτερα, χθες το βράδυ, σε 4 διαφορετικά περιστατικά, διασώθηκαν συνολικά 195 άτομα, εκ των οποίων 3 γυναίκες και 2 παιδιά ανοιχτά των καλών λιμένων. Νέα τραγωδία στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, νεκρή 72χρονη Γαλλίδα που παρασύρθηκε στο Σταυρωμένο την ώρα που διέσχιζε τον αυτοκινητόδρομο στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή η πολιτική προστασία και στην Κρήτη για την κακοκαιρία προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και διελώδεις ανέμους. Παρατείνεται στις 30 Οκτωβρίου η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της ενίας ενίσχυσης μετά τις φοδρές αντιδράσεις που προηγήθηκαν για τη δυσλειτουργία του συστήματος. Ωστόσο, το διάστημα ως το τέλος Οκτωβρίου δεν επαρκεί πλήρως για να απορροφηθεί ο τεράστιος όγκος της ενεργοποίησης δικαιωμάτων που έχει συσσωρευτεί. Επισκέψει σε περιοχές του Μηλοποτάμου και στα ιστορικά Νόγια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. Αναμένεται να εξειδικεύσει τις προτάσεις του κόμματός του για την ανασυγκρότηση της υπαίθρου και την ασφάλεια των υποδομών. Τουλάχιστον 4 νεκροί στο Μεξικό από την τροπική καταιγίδα Ρέιτσελ, ανάμεσά τους ένα 4χρονο αγοράκι και ένα 13χρονο κορίτσι. Ο ρυθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί. Στο χειρουργείο εισάγεται σήμερα ο Πάπας Λέων για την αφαίρεση όζου από τον πνεύμονα. Με μεγάλη νίκη της Καλαμάτας επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 3-1 ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Super League. Στον Όφι αφήνουν πίσω τους την ήττα με την ΑΕΚ και έχουν στρέψει την προσοχή στο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πέμπτης με τη Ρεν στη Γαλλία για τη League Face του Europa League. Σημαντική αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει από το απόγευμα ο καιρός στην Κρήτη.

0: Το πρωί προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, ενώ από τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα ενταθούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ αργότερα, θα στραφούν σε βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν σημαντικά σε πολύ θυελώδεις. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτης στις 10.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: έχει σειρά. Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Φίλοι και φίλες, καλημέρα και χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη, στον Φλωρέντιο και στην Φλωρεντία που γιορτάζουν. Τρίτη 13 Οκτωβρίου.

Είναι αλήθεια πως όταν συμπίπτει η Τρίτη και οι 13 του μήνα, οι προληπτικοί Έλληνες και οι ισπανόφωνοι λαοί τη θεωρούν πολύ άτυχη και επικίνδυνη.

0: ημέρα. Γενικώς η Τρίτη θεωρείται μια αποφράδα ημέρα, δηλαδή γρουσούζικη και επικίνδυνη για τους λαούς αυτούς. Φανταστείτε, όταν συμπίπτει Τρίτη και 13, οι προληπτικοί τη θεωρούν πολύ άτυχη και επικίνδυνη ημέρα. Για όλους εμάς τους υπόλοιπους είναι μια κανονική ημέρα που δεν πρέπει να μας τρομάζει. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που είναι προληπτικοί. Αν για παράδειγμα φεύγοντας από το σπίτι συναντήσουν μαύρη γάτα, τι να σας πω, είναι όλη μέρα αγχωμένοι, θεωρούν πως κάτι θα τους συμβεί, φτύνουν τον κόρφο τους, γυρνάνε πάλι πίσω στο σπίτι και ξανακάνουν νέο ξεκίνημα για να βγουν στο δρόμο. Αν ο γείτονας τους δείξει εγκαρδιότητα και τους ευχηθεί καλημέρα, με χαρά το θεωρούν επικίνδυνο και προσπαθούν να το μουτζώσουν στα κρυφά. Τι τραβάμε σε αυτόν τον κόσμο.
1: Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Η αρχή αποφράς των αποφράδων. Παναγία μου.
2: Έλερες.
0: Από την ταινία Τρίτη και 13, ο αείμνηστος Σταυρίδης. Πόσο Νίκος Σταυρίδης, πώς οι ταινίες αυτές, βρε παιδί μου, όσες φορές και να τις δεις, πάντα έχεις έτσι την επιθυμία να τις ξαναδείς και ξανά τις ξαναδείς. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να τα αποβάλουμε όλα αυτά για τη δική μας ψυχική υγεία. Δεν έχει νόημα να φοβόμαστε τη μαύρη γάτα ή εάν ο γείτονας βγει στο μπαλκόνι και μας πει χαρούμενος, τι πρέπει να κάνει, να κλαίει? Πρέπει, δηλαδή, για πάρτε τα αλλιώς. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Η μεγαλύτερη εκδήλωση σχετικά με την
1: περιφέρεια. Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Να πιάσω σίδρο, λοιπόν.
0: Λοιπόν, είναι η στιγμή που ο Σταυρίδης είδε τη μαύρη γάτα στο δρόμο και αρχίζει και φτύνει τον κόρφο του και κάνει
1: σίδερο.
0: Σοφόγατα. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα αποβάλουμε. Λοιπόν, σήμερα είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Η μεγαλύτερη εκδήλωση σχετικά με την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες. Επιγραμματικά, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων είναι μια ετήσια τετραήμερη εκδήλωση κατά την οποία οι πόλεις και οι περιφέρειες αναδεικνύουν την ικανότητά τους να δημιουργούν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, να εφαρμόζουν την πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποδεικνύουν τη σημασία του τοπικού και περιφερειακού επίπεδου για καλή ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Στον τόπο μας, στη χώρα μας, οι Δήμοι και οι περιφέρειες δεν παίζουν το ρόλο που θα έπρεπε να παίζουν στην ανάπτυξη μιας περιοχής. Η κεντρική πολιτεία είναι αυτή που πνίγει τους δύο θεσμούς και τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δίνει αρμοδιότητες χωρίς να έχουν όμως τα απαραίτητα κονδύλια για να κάνουν το αυτονόητο. Να κάνουν τι δηλαδή? Να δημιουργήσουν τις υποδομές, να δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες που μπορεί ένας νέος άνθρωπος να επιβιώσει μαζί με την οικογένειά του. Αυτό είναι ένα μεγάλο κενό. Και όσο η κεντρική πολιτεία πνίγει τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, επειδή θεωρούν τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες εν δυνάμει αντιπάλους, τόσο η ύπαιθρος, τόσο η περιφέρεια θα πηγαίνει πίσω. Δεν θα αναπτύσσεται. Και το βλέπουμε αυτό σε πάρα πολλές περιοχές του τόπου μας. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης, που έχει ως στόχο την ενημέρωση και την

ευαισθητοποίηση του κοινού για την νόσο και τις επιπτώσεις της. Να σας αναφέρουμε πως έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς προβλέπεται επιδείνωση του καιρού σε επίπεδο πορτοκαλί από το βράδυ σήμερα μέχρι και αύριο το βράδυ με κύρια χαρακτηριστικά. Πρώτον, τις κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Δεύτερον, τους τοπικά πολύ θυελώδεις βορειοανατολικούς ανέμους, και η σχετική ανακοίνωση καταλήγει. Προσέξτε. Συστήνομαι στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των αρχών για την αυτοπροστασία τους. Σε ενδεχόμενο κίνδυνο πλημμύρας απομακρυνθείτε εγκαίρως από υπόγειους χώρους, παραθαλάσσιους χώρους ή ρέματα και χυμάρους. Τροποποιήστε το πρόγραμμά σας και σε καμία περίπτωση μην μετακινηθείτε με όχημα ή πεζή κατά την αιχμή των φαινομένων. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Δεν μπορεί κάθε φορά που βρέχει να κλείνεται όλη η Κρήτη στα σπίτια της επειδή μπορεί να βρέξει. Δεν μπορεί να μας λένε να μην μετακινηθούμε ούτε με όχημα ούτε πεζή. Δηλαδή, να καθόμαστε σπίτια μας. Δηλαδή, να βγαίνουμε στην ταράτσα και να παρακολουθούμε τη ροή του νερού. Είναι μια ανακοίνωση, προσέξτε, αναφέρομαι στην ανακοίνωση που έγινε από την πολιτική προστασία. Είναι μια ανακοίνωση που δεν προσδιορίζει καν σε ποια σημεία της Κρήτης θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις. Δηλαδή, αυτό που λένε μετά οι μετρολόγοι ότι θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα Ρέθυμνο Χανιά στη Δυτική Κρήτη, το δελτίο της πολιτικής προστασίας δεν το αναφέρει. Απλά βγήκε μία ανακοίνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και την Πολιτεία προκειμένου να έχουν τα νότα τους καλυμμένα. Είναι μεγάλο λάθος. Είναι μεγάλο λάθος γιατί όταν πραγματικά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, όπως την τελευταία φορά, θα βγαίνουν ανακοινώσεις και δεν θα τους πιστεύει κανείς. Δεν είναι αυτή η πολιτική προστασία. Η πολιτική προστασία δεν είναι για να κλείνει τους ανθρώπους στα σπίτια τους. Δεν γίνεται αυτό. Είναι μεγάλο λάθος, είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά δεν είναι του παρόντος για να την κάνουμε. Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Οι φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες υφίστανται τις μεγαλύτερες απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και δυσβάσταχτες ζημιές εξαιτίας της έλλειψης υποδομών αλλά και τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, σεισμοί, πλημμύρες, τσουνάμι, κατολιστής και ξηρασία. Ίσως σήμερα είναι ευκαιρία να ενώσουμε τις φωνές μας και να διεκδικήσουμε ένα ραντάρ καιρού προκειμένου να έχουμε καλύτερη πρόγνωση καιρού στο νησί μας. Είναι μια καλή ευκαιρία σήμερα. 19 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300, το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως

θα πετύχει ο λόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1904 ο Μακεδονομάχος Παύλος Μελάς κυκλώνεται από τουρκικό απόσπασμα στο χωριό Σιάτιστα και σκοτώνεται. Ο Παύλος Μελάς υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του μακεδονικού αγώνα. Συνέδεσε τη ζωή και το θάνατό του με τη μοίρα της Μακεδονίας, αποτελώντας το σύμβολο του ένοπλου μακεδονικού αγώνα που ακολούθησε. Ο θάνατός του στη Στάτιστα από σφαίρα Τούρκου στις 13 Οκτωβρίου 1904 ανέδειξε τον Μελά σε σύμβολο πατριωτισμού. Λέγεται ότι πριν ξεψυχήσει ζήτησε από τον έμπιστό του να δώσει το σταυρό του στη γυναίκα του Ναταλία και το τουφέκι του στο γιο του, λέγοντάς τους ότι εκπλήρωσε το καθήκον του. Το 1934 αρχίζουν τα έργα εξοραϊσμού του πεδίου του Άριος με την κατεδάφιση των στρατώνων του Ιππικού και τη μεταφορά των προσφυγικών συνοικισμών. Σαν σήμερα το 1944 έγινε η μάχη της ηλεκτρικής. Η μάχη έγινε όταν αποχωρούντες από την Ελλάδα Γερμανοί προσπάθησαν να ανατινάξουν το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού στον Άγιο Γεώργιο Κερατσινίου που ανήκε στην Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία, διάδοχος της οποίας υπήρξε η ΔΕΗ. Οι εργαζόμενοι της Ελληνοαμερικανικών Συμφερόντων Επιχείρησης, γνωστής και ως Power, μαζί με άνδρες του 6ου Συντάγματος του Ελλάς, αντέταξαν στεναρή άμυνα και κατόρθωσαν να διασώσουν το πολύτιμο εργοστάσιο για τον ηλεκτροφωτισμό του λεκανοπεδίου. Οι απώλειες για τους Γερμανούς ήταν 11 νεκροί, 21 τραυματίες και 24 εχμάλωτοι, ενώ οι Έλληνες έχασαν 11 μαχητές. Από το 2016 καθιερώθηκε ως ημέρα εορτασμού της ΔΕΗ για να τιμηθεί η μάχη της ηλεκτρικής. Το 1955, σαν σήμερα, τρομερές καταιγίδες πλήττουν την Αττική και τη Θεσσαλία και προκαλούν το θάνατο 30 ανθρώπων, ενώ αφήνουν άστεγους εκατοντάδες. Το 1993 ορκίζεται η κυβέρνηση του Πασόκ, που αριθμεί 43 μέλη, με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το 1995 έρεται το εμπάργκο της Ελλάδας προς την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Είμαστε ακόμα στα μέσα Οκτωβρίου και οι βροχοπτώσεις καλά κρατούν. Όλα δείχνουν πως η φετινή βροχομετρική περίοδος ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο και ευχόμαστε αυτό να συνεχιστεί και το επόμενο χρονικό διάστημα με χαμηλή ποτιστική βροχή και όχι ακραία καιρικά φαινόμενα. Διαβάζω μάλιστα στο διαδίκτυο κάποιους συντοπίτες μας οι οποίοι κάνουν βαρύγδουπες αναλύσεις για το φράγμα Ποσελέμη, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως για τα επόμενα 3 χρόνια το Ηράκλειο δεν θα έχει πρόβλημα νερού και άλλα πολλά που ουδεμίαν σχέση βέβαια έχουν με την πραγματικότητα. Καταρχάς να αναφέρουμε για πολλωστή φορά πως το φράγμα Ποσελέμη κατασκευάστηκε με σκοπό να λύσει το υδρευτικό πρόβλημα του Ηρακλείου, καθώς ο μελετητής εκτιμούσε πως η ετήσια ποσότητα νερού που θα μπορούσε να συγκεντρώσει ήταν τα 32 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού

0: με απολύψιμη ποσότητα τα 28 εκατομμύρια κυβικά. Μάλιστα, αυτό που επισήμαναν άπαντες τότε ήταν ότι θα πίνουμε νερό με λιγότερο κόστος, γιατί θα έρχεται με φυσική ροή από την περιοχή του Αποσελέμη, από την περιοχή της Λαγκάδας, ότι δεν θα πληρώνουν οι Ηρακλειώτες την άντληση του νερού από τις γεωτρήσεις, και επισήμαναν τότε ότι τα χρήματα που θα δαπανηθούν για την κατασκευή αυτού του έργου θα είναι μια μεγάλη απόσβεση για το κοινωνικό σύνολο της πόλης. Μετά τις επισημάνσεις ειδικών γεωλόγων ότι τα νερά αυτά δεν υπάρχουν, μείωσαν τις ποσότητες του νερού στα 27 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με απολύψιμη ποσότητα τα 22 εκατομμύρια κυβικά. Μάλιστα, στη διακλάδωση του δρόμου προς Καστέλη με οροπέδιο Λασιθίου υπάρχει ακόμα η πινακίδα για την κατασκευή του έργου, όπου αναφέρει τη χωρητικότητα του φράγματος. Πρόσφατα μάλιστα ο Δήμαρχος Χερσονήσου έθεσε δημόσια το ζήτημα της διαχείρισης του φράγματος. Πριν συνεχίσω, πάμε να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Έπεσε η γραμμή. Ήταν κάπου στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, κάτι ήθελε να αναφέρει. Τον έχουμε τον ακροατή. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μας ακούει ο ακροατής?
1: Ναι, με ακούτε, καλημέρα.
0: Τώρα σας ακούμε, ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ το μαρτύριο συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή η ουρά φτάνει λίγο πριν τη διακλάδωση του αεροδρομίου. Περνάμε τη διακλάδωση του αεροδρομίου και μετά φτάνει η ουρά. Και είναι και ο δρόμος για να φτάσουμε περιβόητη διακλάδωση των Γουβών, 9 χιλιόμετρα, 350 μέτρα κλειστό δρόμος. Δηλαδή πάμε σημειωτών. Μία ώρα να μπούμε στο δρόμο και άλλο μισή ώρα να περάσουμε. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Μάλιστα. Ναι, είναι αυτό που επισημαίνουμε μέρες τώρα.
1: 9 χιλιόμετρα, 300 μέτρα. Δεν σας κρύβω ότι ήρθα από τη Θεσσαλονίκη προχθές, πέρασα από σημεία που φτιάχνουν και είναι το δρόμο 1 χιλιόμετρο, 1,5 χιλιόμετρο. Εδώ γιατί να γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Το έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές το ζήτημα. Έχουμε πει ότι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός προτείνει ότι μέχρι 2 χιλιόμετρα πρέπει να γίνονται.
1: 9,350. Ναι, είναι 350.
0: Μάλιστα. Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Δυστυχώς.
1: Εγώ θα κάνω σήμερα, θα πάω στο δικηγόρο μου, θα καταθέσω, θα κάνω μια αγωγή σε αυτή την εταιρεία που από ό,τι έμαθα χρωστάει, παίρνει δάνεια, κάνουν ράουνε, δεν ξέρω τι γίνεται. Ειλικρινά σας μιλάω. Θα πετάξω 500 ευρώ, το ξέρω, θα τα πετάξω, αλλά κάποιος πρέπει να βάλει την αρχή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας και θα περιμένουμε το αποτέλεσμα. Θα περιμένουμε. Μα δεν είναι μεγάλη η οργή των πολιτών? Ξεκινούν. Αλλά ξέρεις, δεν με ενοχλεί ότι τα κάνουν. Αυτό που με ενοχλεί είναι ότι δεν δίνει κανείς σημασία στις διαμαρτυρίες των πολιτών. Κανείς δεν δίνει σημασία. Ξεκίνησα να σας λέω για το φράγμα Ποσελέμη και τους διάφορους φραγματολόγους που ξεπετάχτηκαν μέσα από το διαδίκτυο. Και κατέληξα στο ζήτημα που έθεσε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, ο οποίος έθεσε δημόσια το ζήτημα της διαχείρισης του φράγματος. Ζητά τη θεσμική συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στη διοίκηση, τον εποπτικό έλεγχο και τον σχεδιασμό της διαχείρισης του φράγματος Αποσελέμη, με αφορμή τα πρόσφατα καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το οροπέδιο Λασιθίου. Το ίδιο ζήτημα πρέπει να θέσει και ο Δήμος Ηρακλείου. Δεν μπορεί η διαχείριση του φράγματος να γίνεται με τηλεδιοίκηση από τα Χανιά. Κάτι πρέπει να γίνει. Και η σημασία που έχουμε δώσει στο φράγμα Ποσελέμη δεν είναι αυτή που αρμόζει. Δεν μπορεί το διηλιστήριο που έχει δημιουργηθεί κάπου στα Γριανά να παρουσιάζει αυτά τα σοβαρά προβλήματα. Πρέπει να το ξαναδούμε από την αρχή. Κλείνουμε την παρένθεση εδώ και αν δεν έχετε αντίρρηση να πάμε στα θέματα της ειδησιογραφίας. Μόλις κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, να επιστρέψουμε. Έχουμε ακροατή να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.

0: περισσότερες από τις κορφές Μαλεβιζίου.
1: Ναι, ναι κύριε Φραζάκη.
0: Όπως είπατε και προηγουμένως, έρχεται μια πάλι κακοκαιρία, μην είναι αυτή, δεν ξέρω πώς θα είναι.
1: Ναι.
0: Βέβαια αυτή η κακοκαιρία δεν πιστεύω να επηρεάσει τα ήδη, την ήδη υπάρχουν καταστροφές που έχει κάνει η προηγούμενη. Δηλαδή, στους ποταμούς, τα καμαράκια βραμμένα,
1: ναι,
0: τις κατολιστήσεις και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν το οποίο έχει προτεραιότητα για μένα αυτή τη στιγμή είναι, ειδικά στις κορφές, οι οποίες οι κορφές έχουν πληγεί πιο πολύ από όλα τα χωριά, στο Δήμο Μαλεβιζίου τουλάχιστον, με κατολιστήσεις, με βραμμένους ποταμούς, με βραμμένα καμαράκια κλπ. Πρέπει αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι και από την περιφέρεια και από το Δήμο. Από το Δήμο έχει αρχίσει μια διαδικασία όσον αφορά με το καθαρισμό των δρόμων,
1: mm-hmm,
0: και των κατολιστήσεων. Έχει αρχίσει πραγματικά. Έχω καταθέσει όλες αυτές τις προτάσεις οι οποίες υπάρχουν με φωτογραφικό υλικό που εκτεταμένα αναφέρω τη ζημία η οποία υπάρχει.
1: Ναι.
0: Φωτογραφία, τοποθεσία, το χωριό, τον Δήμο, ούτως ώστε να γίνει ένα υπόμνημα όσον αφορά με το Υπουργείο και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να αποκατασταθούν οι ζημιές. Τώρα λοιπόν το ζητούμενο είναι αυτό και από την Περιφέρεια και από τον Δήμο, ο Δήμος θα αρχίσει, η Περιφέρεια και αυτή πιστεύω θα έχει αρχίσει, μου είπανε ότι έχει αρχίσει από τον ποταμό εκεί από τον Γιώφυρο και θα προχωρήσει δικαταμένα στους υπόλοιπους ποταμούς. Εμείς σαν κορφές, προσέξτε κάτι τι ιδιομορφία έχουμε το χωριό και το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Έχουμε μια οροσειρά η οποία περιλαμβάνει τα βουνά Κουρσόνα, Λουτράκι, Κορφές και Γωνιές. Αυτά λοιπόν, αυτή η οροσειρά λοιπόν, πού καταλήγουν τα νερά? Καταλήγουν σε δύο ποταμούς, η μία παράλληλους, η μία είναι ο πίσω ποταμός που λέμε εμείς, πλευρά Κουρσόνα, Λουτράκι και μισές Κορφές, και η άλλη πλευρά είναι ο Βαθιάς που λαμβάνει, που έρχονται τα νερά από τις μισές Κορφές και Γωνιές. Λοιπόν, αυτοί οι δύο λοιπόν ποταμοί ενώνονται με ένα άλλο ποταμό, οι οποίοι όλα αυτά τα τεράστια νερά που κατέβαινουν κάτω συγκεντρώνουν τόσο πολλά φέτα υλικά,
1: mm-hmm,
0: ούτως ώστε τα ποτάμια αυτά να φράσουνε, να φράσουν τα καμαράκια, να υπερχιλίζουνε και να μπαίνουν στις περιουσίες τόσο των ανθρώπων, των αγροτών,
1: ναι,
0: και όχι μόνο, αλλά οι παράπλευροι δρόμοι, οι οποίοι είναι δίπλα ακριβώς από τα ποτάμια, γίνονται ένα. Ένα με το, ένα.
1: Μάλιστα.
0: Ένα ποταμός γίνεται. Οπότε λοιπόν, προτεραιότητα για μένα είναι τώρα, προτεραιότητα είναι να καθαριστούν οι ποταμοί, να καθαριστούν τα καμαράκια.
1: Ναι.
0: Να γίνει επέμβαση στις αγροτικές οδηπίες και καθοριστήσεις, ούτως ώστε να μπορούμε και με ασφάλεια να πηγαίνουν οι αγρότες. Γίνεται αυτό σιγά σιγά, το βλέπω ότι γίνεται, αλλά ναι, πρέπει να το επισημαίνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ούτως ώστε να είμαστε πάντα έτσι, να μην φυσικάζουμε, να είμαστε, μάλιστα, πάντα σε ενέργεια.
1: Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σου. Έχεις δίκιο, δεν πρέπει να φυσικάζουμε, πρέπει να είμαστε διαρκώς σε ετοιμότητα.
0: Και ειδικά, 24 ώρες το 24ωρο.
1: Και ειδικά εσείς οι άνθρωποι που επιλέξατε να υπηρετείτε το κοινωνικό σύνολο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είστε σε ετοιμότητα για να μην βρισκόμαστε προεκπλήξεων.
0: Το τελευταίο που θα πω,
1: ναι,
0: συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι ότι οι προέδροι, εμείς οι προέδροι, είμαστε σε πάντα σε άμεση επικοινωνία με τους πολίτες, με τους χωριανούς μας.
1: Ναι.
0: Τα προβλήματα πάντα είναι μπροστά μας. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που τα βλέπουμε και εμείς είμαστε οι πρώτοι που τα μεταδίδουμε.
1: Βέβαια.
0: Από την άλλη πλευρά, εμείς πάντοτε, ειδικά εγώ προσωπικά, το ξέρουν πάντες ότι άμεσα και αμέσως,
1: ναι,
0: επεμβαίνω και ενημερώνω.
1: Μάλιστα.
0: Άπαντες.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά και εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
0: Και ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μου και σε εσάς και στις Κορφές. Να είστε καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με

0: την υποστήριξη της ημερώσεως σας.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
6: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
11: Πάμε στα θέματα της ειδησιογραφίας τώρα, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Στον αέρα βρίσκεται η προοπτική ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσία και Ουκρανίας, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αμφισβητεί τις προθέσεις της Μόσχας, καταγγέλλοντας ρωσικά πλήγματα σε 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις, τη στιγμή που το Κρεμλίνο απορρίπτει την πρόταση για 60ήμερη κατάπαυση του πυρός εν ώψη προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία. Σε νεότερες δηλώσεις του, ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Ρωσία εμφανίζεται όλο και λιγότερο πρόθυμη να αποδεχθεί την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για εκεχηρία στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών, καταγγέλλοντας πλήγματα της Μόσχας σε 6 ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία. Στο μεταξύ, η Ρωσία δήλωσε χθες ότι απορρίπτει την ιδέα για εκεχηρία 60 ημερών που πρότεινε ο Ζελένσκι για να επιτραπεί στη χώρα του να πραγματοποιήσει προεδρικές εκλογές. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Πεσκόφ, δήλωσε χθες σε δημοσιογράφους ότι η Ρωσία επιθυμεί μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία παρά μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Η Ρωσία πιέζει εδώ και καιρό την Ουκρανία να προχωρήσει

σε εκλογές και δηλώνει ότι η αποτυχία της να το πράξει καθιστά το Ζελένσκι μη νόμιμο ηγέτη. Οι εκλογές σε καιρό πολέμου απαγορεύονται με βάση το ουκρανικό δίκαιο. Στο μεταξύ, διάχυτος φέρεται να είναι ο εκνευρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κίνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να έρθει σε συμφωνία με το Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν για διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων ντίζελ στην παγκόσμια αγορά. Χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, θέτοντας στο στόχαστρο περίπου 1.600 οντότητες και φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία. Τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση εισόδου ή διέλευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ απαγορεύεται η διάθεση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων σε αυτά. Για τις εταιρείες ισχύει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων προς όφελός τους. Στο μεταξύ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τόνισε χθες πως η Γερμανία θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας, ενώ απορρίπτει τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ρωσίας για ντίζελ. Στο ίδιο μήκος κύματος και η δηλώση του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να υποκύψουμε στη ρωσική απειλή, απαντώντας σε σειρά αποφάσεων και δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ που φάνηκε να ευνοούν τη Ρωσία έναντι της Ουκρανίας. Να αναφέρουμε ακόμα πως όλο και περισσότερο φαίνεται να τρίζει η καρέκλα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά τις διαδοχικές αποκαλύψεις για φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφοράς της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της ως πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Μάλιστα, από το πρωί κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο που δείχνει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τον ρωτούν οι δημοσιογράφοι εάν υπάρχει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Γκιλφόιλ και εκείνος να απαντά «Ναι, εξετάζομαι την απομάκρυνσή της, δεν είμαστε ικανοποιημένοι». Το ζήτημα άρχισε να απασχολεί την επικαιρότητα στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν η Wall Street Journal άρχισε να δημοσιεύει μια σειρά ρεπορτάζ σχετικά με τις αμφιλεγόμενες δραστηριότητες της Γκιλφόιλ, μεταξύ των οποίων η προώθηση μιας ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας, μαντέψτε ποια είναι, οι δηλώσεις της για πολυτελή ταξίδια που χρηματοδοτούνταν από επιχειρηματίες και το αίτημά της προς δωρητή του Τραμπ να εξοφλήσει λογαριασμό πιστωτικής κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων με αντάλλαγμα την πρόσβαση στην κυβέρνηση Τραμπ. Χθες η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα έδωσε απάντηση μέσω των δικηγόρων της στα δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας ότι το ποσό των 100.000 ευρώ που διεκδίκησε επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ως υπόθεση επιλείψιμης συμπεριφοράς, ωστόσο πρόκειται για μια οικονομική διαφορά για υπηρεσίες που είχε παράσχει στο συγκεκριμένο επιχειρηματία προτού προταθεί για το διπλωματικό αξίωμα. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, την ώρα που κορυφώνονται τα προβλήματα στην ελληνική κοινωνία με την ακρίβεια, το πρόβλημα στέγης, τα αδιέξοδα που καταγράφονται σχεδόν παντού,
το πολιτικό σκηνικό δείχνει έτοιμο να εκραγεί. Η πόλωση αυξάνεται μέρα με τη μέρα, όλοι είναι εναντίον όλων, ενώ ξαφνικά εμφανίζονται από το πουθενά πολιτικοί που είχαν αποσυρθεί έτοιμοι να διεκδικήσουν ρόλο. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Το 25% που έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως όριο για να φύγει από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή αν δεν πάρει 25% τότε θα φύγει από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, πυροδότησε πολλές συζητήσεις εντός και εκτός κόμματος. Το 25% μαζί με το πρώτο μπόνους των 20 εδρών και με 8% των μικρών κομμάτων να μένουν εκτός Βουλής σημαίνει ότι οι έδρες τις οποίες θα έπαιρνε η Νέα Δημοκρατία είναι γύρω στις 95 με 96 περίπου. Όχι μόνο είναι μακριά η αυτοδυναμία των 151 εδρών, αλλά το πιο πιθανό είναι να χρειάζονται και 3-4 κόμματα για να κάνουν κυβέρνηση. Έτσι που είναι χαρτογράφητα τα νερά, όλα τα σενάρια διαδοχής συζητιώνται μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Είτε εγκινήσει, καταλαβαίνετε, είτε εγκινήσει στα οποία δίνουν ελάχιστες πιθανότητες, είτε μετά τις πρώτες εκλογές εφόσον η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να πείσει ότι όντως κάνει ό,τι μπορεί για να μειώσει την δυσαρέσκεια. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας άρχισαν ήδη τις προετοιμασίες οι Δελφίνοι. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αν και μητσοτακικός, προσκαλεί την ερχόμενη Παρασκευή τους ονεδίτες και δαπίτες όλων των ηλικιών και γενεών για να γιορτάσουν μαζί την επέτειο των 52 χρόνων από την ίδρυση της οργάνωσης της νεολαίας. Ο Νίκος Δένδιας έκανε τη δική του ανοιχτή συγκέντρωση λίγες ημέρες πριν από την κεντρική εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα λένε ότι η ομιλία του ήταν ένα ιδεολογικό μανιφέστο, μίλησε για λαϊκό κόμμα και έκλεισε το μάτι στον καραμαλισμό, αφήνοντας κάποιες αιχμές για τη στρατηγική Μητσοτάκη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στην ενεργό πολιτική άφησε ο πρώην υπουργός και πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνο Καμένος για δύο λόγους, όπως είπε. Ο ένας προκειμένου να αποκόψει ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, καθώς όπως ισχυρίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός θα το κάνει για να εκβιάσει τον Μητσοτάκη, και ο άλλος για να υπάρξουν δύο μεγάλοι κύκλοι, ένας αριστερός και ένας δεξιός, ώστε ο κόσμος να μην σπρώχνεται σε ακραίες καταστάσεις που είναι επικίνδυνες για την πατρίδα. Μάλιστα, στη συνέχεια έκανε κάλεσμα για συνέλευση της δεξιάς πολυκατοικίας, να μαζευτούμε, είπε, η Λατινοπούλου, ο Βελόπουλος και εγώ, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατέβει στις δεύτερες εκλογές αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα. Ο Πάνος Καμένος επιτέθηκε και στον Νίκο Ανδρουλάκη, με συνέπεια να προκαλέσει την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, μάλιστα με αφορμή την επίθεση και του Καρτερού. Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων και ακροδεξιούς που συμπράττουν κατά του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη, επιχειρώντας να διαμορφώσουν το πολιτικό σκηνικό προς όφελος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλοι εναντίον όλων, σε όλους τους

πολιτικούς χώρους, την ώρα που τα σοβαρά προβλήματα είναι άλλα. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια και σε αυτά. Επιτρέψτε μου μόνο να σας πω ότι οργανώνονται και οι αντάρτες της Καρισιανού, ετοιμάζονται να κάνουν νέο κόμμα, ετοιμάζονται, μάλιστα μαζεύουν υπογραφές, έχουν ξεκινήσει, ήταν εκείνοι που βγήκαν μπροστά και ζήτησαν την απομάκρυνση της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Ελλάδα και μάλιστα αφήνουν τις Κίμπερλι, ναι, και αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν το δικό τους κόμμα. Η πρωτοβουλία αυτή φέρνει κοντά πρόσωπα από διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές, όπως ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο άλλος δημοσιογράφος Πάρης Καρβουνόπουλος, ο δικός μας εδώ πυροσβέστης, πρώην πυροσβέστης μάλλον, Βασίλης Κοκοτσάκης, η τραγουδοποιός Αφροδίτη Μάνου, η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου και άλλοι πολλοί, οι οποίοι οργανώνονται για να κάνουν το δικό τους κόμμα. Δεν είναι κακό, όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, δεν είναι κακό. Έχει όμως ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον συγκεντρώνει η σύνθεση των υπογραφώντων, καθώς, όπως προείπα, η πρωτοβουλία φέρνει κοντά πρόσωπα με διαφορετικές, επαγγελματικές διαδρομές και δημόσια παρουσία. Έλεγα προηγουμένως ότι τα σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας είναι άλλα. Παράδειγμα, την ώρα που οι αλλοιείς της χώρας επανεξετάζουν τις επόμενες κινητοποιήσεις τους εξαιτίας της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιπέσει, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος καταγγέλει σκανδαλώδη διοχέτευση τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ που ενώ προορίζονταν για τη στήριξη της αλληλείας και των αλλιευτικά εξαρτώμενων κοινοτήτων διοχετεύτηκαν σε άσχετες εμπορικές δραστηριότητες. Πρόκειται για ποσό που ξεπερνά κατά πολύ τα ποσά που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ανάλυση επίσημων στοιχείων που διενήργησε το Αρχιπέλαγος αναρτημένων στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των κατατόπους αναπτυξιακών εταιριών αποκάλυψε τη διοχέτευση τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ, με πληροφορίες ότι το ποσό ξεπερνά τα 70 εκατομμύρια ευρώ, σε επιδοτήσεις για τουριστικές επιχειρήσεις, καταλήματα πολυτελείας με πισίνες, σκάφη αναψυχής, καφέ, εστιατόρια, φυσικοθεραπευτήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, γυμναστήρια, κομμωτήρια. Ακόμα και Λούνα Πάρκ χρηματοδοτήθηκε από αυτό το κονδύλι, χωρίς καμία σχέση με την αλληλεία. Απίστευτη κατασπατάληση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, την ώρα που η παράκτια αλληλεία εγκαταλείπεται τα κονδύλια που προορίζονταν για την ενίσχυσή της, δόθηκαν αλλού. Το θέμα φέρνει στην Ευρωβουλή ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης, καταγγέλλοντας γαλάζιους λαγοκέφαλους στα κονδύλια για την αλληλεία. Είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος, όμως κάποια στιγμή πρέπει να οδηγηθούν και κάποιοι στο σκαμνί του κατηγορουμένου, πρέπει να απολογηθούν. Είναι μια μεγάλη απρέπεια
μια μεγάλη απρέπεια απέναντι στους

τους ανθρώπους που δίνουν μάχη για να κρατηθούν, για να κρατηθούν στο επάγγελμά τους. Είναι παράλογο αυτό που γίνεται και νομίζω ότι είναι καιρός και η ελληνική δικαιοσύνη, πέραν από την ευρωπαϊκή, να ασχοληθεί και να διερευνήσει σε βάθος τι γίνεται με αυτά τα κονδύλια, ποιοι είναι εκείνοι που τα αξιοποιούν εντός εισαγωγικών, ποιοι είναι εκείνοι που με δόλιο τρόπο παίρνουν τα χρήματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση προορίζει για άλλους.

0: Από την δισιογραφία ξεχωρίζει και η επίσκεψη Τσίπρα στο οροπέδιο Λασιθίου και στη συνέχεια στη Γέργερη. Σήμερα θα περιοδεύσει στο Σπύλι, στα Ζωνιανά και στη συνέχεια στα Νόγια. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης πήρε μία γεύση από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο παραγωγικός κόσμος του νησιού. Βέβαια, δεν έχει καμία σχέση με τις επισκέψεις που ξέραμε στο παρελθόν. Ξέραμε παλαιότερα ότι υπήρχε συμμετοχή, ότι υπήρχε μια πραγματικά, έτσι πώς να του πω, μεγάλη συμμετοχή σε αυτές τις εκδηλώσεις. Έμαθα, δεν ξέρω αν είναι έτσι, λέω ότι μου μετέφεραν, ότι χθες στη Γέργερη που μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν περίπου 45 με 50 άτομα. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, λέω τι μου μετέφεραν, τι μου έγραψαν ακροατές που ήταν παρόντες. Και αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα που ίσως να έχει να κάνει με το πώς κινούνται πλέον οι πολιτικοί άρχοντες. Πριν κάνουμε διακοπή, να δώσουμε το λόγο σε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει, και πάντα εμείς δίνουμε το λόγο στους ακροατές για να εκφράσουν την άποψή τους. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Έχω μια πραγματική άποψη.
0: Δεν σας ακούω. Δεν σας ακούω.
1: Με ακούτε?
0: Τώρα ναι.
1: Έχω διαφορετική άποψη με το φράγμα.
0: Δηλαδή,
1: μπορεί ο μελετητής να πέσει έξω στις προβλέψεις.
0: Ο μελετητής δεν κάνει προβλέψεις. Ο μελετητής...
1: Όταν παίρνουμε 28 επιλείψιμα εκατομμύρια κυβικά νερού, δεν το παίρνουμε.
0: Και τι θέλω να κάνω τώρα εγώ?
1: Περιμένετε να ακούσετε.
0: Μα μισό λεπτό, είναι θέμα άποψης.
1: Μισό λεπτό.
0: Μα άλλο να πείτε, μα μισό λεπτό. Μου είπατε ότι θέλετε να πείτε μια διαφορετική άποψη. Εγώ δεν αναφέρθηκα στην άποψή μου. Εγώ αναφέρθηκα στα στοιχεία εκείνα που ξεκίνησε να κατασκευάζεται το φράγμα Ποσελέμη και που κατέληξε. Δεν είπα την άποψή μου. Είπα
1: ακριβώς
0: προέβλεπε η μελέτη και που καταλήξαμε. Αυτό είπα. Παρακαλώ.
1: Δεν διαφωνώ. Μπορεί να μην εκφράστηκα σωστά.
0: Παρακαλώ.
1: Πάει.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Τα λεφτά του κράτους έρχονται και παρέρχονται. Όλοι οι απατεώνες γίνονται μάγκες με τα λεφτά του κράτους. Βλέπει ο ΠΚΠ. Το έργο όμως θα μείνει εδώ για πάρα πολλά χρόνια. Η προσφορά του στην τοπική κοινωνία είναι ουσιαστική και ανεκτίμητη, γιατί εκατομμύρια κυβικά νερού θα πηγαίνανε στη θάλασσα. Αυτό.
0: Αυτό θέλετε να πείτε?
1: Αυτό, ναι, τίποτα άλλο.
0: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς βάλαμε ένα θέμα σε σχέση με την μελέτες που είχαν γίνει, με την αποτελεσματικότητα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, να μην την ξανακάνουμε τώρα γιατί είναι πάρα πολύ κουραστικό. Εντάξει, το θέμα δεν είναι να κάνουμε ένα δρόμο για να πηγαίνουμε στο Καστέλι. Δεν είναι το θέμα μας αυτό, να πούμε ότι κάναμε ένα δρόμο να πάμε στο Καστέλι, όπως αυτόν που είχαν αρχικά μελετήσει. Θυμάστε που είχαν σκεφτεί τότε να καταστρέψουν το ρέμα που περνάει μπροστά από την Άγνο.

0: και να κατέβει ο δρόμος στο Άγιο Πνεύμα και να συνδεθεί με το, με το ΒΟΑΚ, το θυμάστε? Εάν δεν ήμασταν εδώ να σηκώσουμε τη φωνή μας και να αναδείξουμε το θέμα, την καλημέρα μας την κυρία Πόπη από την Άγνο, εάν δεν είχαμε αναδείξει το θέμα και αν δεν το είχε υιοθετήσει η περιφέρεια, ξέρετε τι θα γινόταν τώρα με την πρόσφατη νεροποντή? Ξέρετε τι θα γινόταν? Τα νερά θα είχαν μπει μέσα στο δρόμο αυτό που θα κατασκεύαζε ο εργολάβος και θα τον έπαιρνε και θα τον πήγαινε στη θάλασσα. Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην κατασκευή, στις μελέτες. Βέβαια, μας ενδιαφέρει η ποιότητα των έργων. Όταν δηλαδή εμείς οι πολίτες πληρώνουμε τις μελέτες αυτές και μετά φτάνουμε σε άλλον προορισμό, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Νομίζω ότι είναι κατανοητό και δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέες πιέσεις δέχεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός από τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες με την ενέργεια και τα καύσιμα να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Την ίδια στιγμή, ακριβότερα γίνονται τρόφιμα και υπηρεσίες που συνδέονται με την καθημερινότητα, από το κρέας και τα ψάρια μέχρι τα ενίκια και τις αεροπορικές μεταφορές. Η ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί τιμή των ελληνικών φασολιών στα σούπερ μάρκετς, η οποία φτάνει τα 14,52 ευρώ το κιλό. Μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη διεκδικούν οι φοιτητές που ετοιμάζονται να κατασκηνώσουν συμβολικά το απόγευμα στην πλατεία Συνταγματος στην Αθήνα. Το αργότερο στις 15 Δεκεμβρίου θα έχει καταβληθεί η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης σύμφωνα με πληροφορίες. Αύριο οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης. Με τον πιο δραματικό τρόπο έκλεισε η επιχείρηση έρευνας και εντοπισμού στα Χανιά μετά την εξαφάνιση ενός 22χρονου αλλοδαπού, ο οποίος είχε μεταβεί για κολύμπη στην παραλία του Τερσανά στην περιοχή Χωραφάκη Ακροτηρίου. Ο άτυχος 22χρονος εντοπίστηκε νεκρός από δίτη που συμμετείχε στις έρευνες. Εκατοντάδες λαθρομετανάστες εξακολουθούν να καταφθάνουν στα νότια παράλια της Κρήτης. Λέμβος με 63 άτομα που εντοπίστηκε τα ξημερώματα στην Άρβη του Δήμου Βιάνου, όλοι μεταφέρονται στο παλιό ψυγείο του ως το λιμάνι του Ηρακλείου. Επίσης 118 αλλοδαποί περισυνελέγησαν τα ξημερώματα από περιπολικό του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή 45 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα, χθες το βράδυ, σε 4 διαφορετικά περιστατικά, διασώθηκαν συνολικά 195 άτομα στους καλούς λιμένες. Αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού από σήμερα, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να μετατοπίζονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας ακόμα και τα 9 με 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Στη Γιους θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιους ή τη Γιους.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
5: Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων

0: των Περιφερειών και αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση σχετικά με την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητήσαμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση και σήμερα είναι πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης. Είναι ο κύριος Γιάννης Κουράκης. Κύριε Κουράκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας να μιλήσουμε για αυτή την ξεχωριστή ημέρα που τιμάται η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Θα ήθελα την άποψή σας για το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και μια σύγκριση σε σχέση με το τι ισχύει στις ευρωπαϊκές χώρες και τη χώρα μας.
1: Ωραία. Να πω το εξής, ότι είναι μια εβδομάδα η οποία αφορά τους Δήμους, την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, τους Δήμους και τις περιφέρειες. Είναι η μεγαλύτερη ετήσια ευρωπαϊκή συνάντηση, γιατί αυτό γίνεται κάθε χρόνο, νομίζω είναι η 24η φορά που γίνεται αυτή η εβδομάδα περιφερειών και πόλων, έτσι ονομάζεται, και η συνάντηση αυτό αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σύνοχη, πάρα πολύ σπουδαίο θέμα η σύνοχη. Λοιπόν, διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, που είχα την τιμή να είμαι για αρκετά χρόνια μέλος της Επιτροπής. Συμμετέχουν οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, ευρωπαϊκοί αξιωματούχοι, στελέχοι από ολόκληρη την Ευρώπη. Και τι κάνουν? Συζητούν, ανταλλάσσουν εμπειρίες και παρουσιάζουν έργα που άλλαξαν τη ζωή, θα έλεγα εγώ, των πολιτών στους τόπους τους. Λοιπόν, φέτος έχει ένα σύνθημα. Ποιο είναι το σύνθημα? Ισχυρή αυτοδιοίκηση, ισχυρές περιφέρειες, ισχυρές δήμοι, ισχυρή Ευρώπη. Έτσι, και δεν είναι μια απλή έτσι διατύπωση. Γίνονται πάρα πολλές φορές συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι ο θεσμός της αυτοδιοίκησης. Έτσι, και εν πάση περιπτώσει συνοψίζει μια πεποίθηση που η αυτοδιοίκηση υπηρετεί εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη. Και εκείνο που λέμε, έτσι, η Ευρώπη δεν χτίζεται μόνο από τις πρωτεύουσες, χτίζεται στις πόλεις, στα χωριά, στα νησιά, εκεί που υπάρχουν ευρωπαϊκές πολιτικές, που γίνονται, εφαρμόζονται ευρωπαϊκές πολιτικές, που γίνονται σχολεία, που γίνονται δρόμοι, που γίνονται δίκτυα ίδρυψης, έτσι, στις εργασίες. Αυτό συζητούμε, είναι η σημασία του θεσμού, είναι πάρα πολύ ψηλή, ανταλλάσσουμε εμπειρίες και εκεί βλέπουμε πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση σε κάθε χώρα. Π.χ. παραδείγματος χρειάζεται να σας πω, η αυτοδιοίκηση στις κάτω χώρες, πίσω σε ορισμένα κράτη της Ευρώπης, είναι πάρα πολύ προωθημένη. Τι σημαίνει αυτό? Το 80% των πόρων το διαχειρίζεται η αυτοδιοίκηση, εφαρμόζεται δηλαδή η αρχή της επικουρικότητας, δηλαδή όσο πιο κοντά η εξουσία πάει, πιο κοντά στο πολίτη, πάει στις τοπικές κοινωνίες, πάει στις τοπικές δημοκρατίες, πάει στους δήμους, πάει στις περιφέρειες. Εκεί λοιπόν μαθαίνουμε μέσα από την ανταλλαγή απόψεων ότι το 80% των πόρων του προϋπολογισμού κάποιων κρατών το διαχειρίζεται η αυτοδιοίκηση.
0: Το 80%. Το 80%. Εδώ στη χώρα μας συμβαίνει το ανάποδο.
1: Πολύ. Γι' αυτό λέμε η αποκέντρωση είναι θέμα δημοκρατίας.
0: Δεν
1: είναι μόνο θέμα, να το λέμε, είναι θέμα δημοκρατίας. Θα πας στην εξουσία, γιατί ο πολίτης έχει ένα πρόβλημα. Πάει στο Δημαρχείο. Το Δημαρχείο, το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο τους βλέπει κάθε μέρα μπροστά του, τους λέει το πρόβλημά τους. Και πολλές φορές το πρόβλημα αυτό πρέπει να το λύσει η Αθήνα. Γιατί υπάρχουν πολλές συναρμοδιότητες. Άρα λοιπόν εκεί βλέπουμε πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση, που έχει πάρα πολλά θέματα. Έχει τα ζητήματα της ανάπτυξης.
0: Σωστό.
1: Κορυφαία ζητήματα. Έχει τα ζητήματα της πρόνοιας, τα ζητήματα της υγείας. Έχει πάρα πολλά ζητήματα. Λοιπόν, νομίζω ότι εκεί πρέπει και εμείς να οδηγηθούμε.
0: Και βλέπουμε.
1: Ένα κράτος είναι σκληρό.
0: Ναι. Και βλέπουμε, κύριε Δήμαρχε, τις παρενέργειες αυτού του ελλείμματος. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η Ήπεθρο σιγά-σιγά ερημώνει. Βλέπουμε τους νέους ανθρώπους να φύγουν, να φεύγουν και να πηγαίνουν στα αστικά κέντρα. Αυτό έχει να κάνει με αυτό που μας λέτε. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι Δήμοι

0: δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρέμβουν και να δημιουργήσουν ανάπτυξη, δηλαδή θέσεις εργασίας, να συμβάλλουν στο να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής οι άνθρωποι που διαμένουν εκεί. Έτσι δεν είναι? Είναι ένα ζήτημα αυτό.
1: Απόλυτα είναι. Και πρέπει να υπάρχει και μια ισομέρεια, γιατί εδώ υπάρχει και ανισομέρεια στις ίδιες τις περιφέρειες.
0: Ναι.
1: Έτσι, ανισομέρεια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αλλιώς αναπτύσσεται η περιφέρεια της περιφέρειας, δηλαδή μια επαρχία, και αλλιώς αναπτύσσεται τα κέντρα.
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να δούμε, και φέτος αποκτά και μια ιδιαίτερη επικαιρότητα, διότι είναι, συζητείται φέτος και ο προϋπολογισμός για την επόμενη, για το επόμενο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σωστό.
1: Και εκείνο που ακούγεται, για να ξέρετε, εκείνο που ακούγεται είναι να περιοριστούν τα κονδύλια της συνοχής. Τα κονδύλια της συνοχής, κατά βάση, οι ευρωπαϊκές πολιτικές συνοχής, κατά βάση αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Εάν αυτά μειωθούν τα κονδύλια, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει πρόβλημα στην τοπική αυτοδιοίκηση, πρόβλημα στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό ο αγώνα γίνεται, και τον αγώνα αυτό τον κάναμε και δόξα τω Θεώ μέχρι τώρα στην Επιτροπή των Περιφερειών, το καταφέραμε. Ελπίζω και φέτος να, και η αντίσταση των κρατών, ιδιαίτερα των κρατών του Νότου, που αφορά η συνοχή, έτσι, να γίνει συνοχή, πιστεύω να πιάσει τόπο και να μην περικοπούν αυτά τα κονδύλια της συνοχής. Νομίζω είναι μια καλή εβδομάδα που γίνονται τέτοιες συζητήσεις, συζητούνται διάφορα θέματα, και τώρα είναι επίκαιρα ζητήματα, πάρα πολλά ζητήματα. Είναι τα ζητήματα, ας πούμε, της γυψιδρίας. Γιατί δεν αφορούν μόνο την Κρήτη, την Ελλάδα, αφορούν όλη την Ευρώπη. Είναι τα ζητήματα της ενέργειας, πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Το κόστος ζωής.
0: Ναι.
1: Είναι ζητήματα που μας αφορούν όλους. Και αυτή η εβδομάδα πιστεύω να φέρει πάρα πολλά, πάρα πολλά και καλά αποτελέσματα, όχι σε σχέση με τη θεωρία, αλλά σε σχέση με την εφαρμοσμένη πολιτική.
0: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά, κύριε Κουράκη. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καιρό
0: είχαμε να τα πούμε, αλλά θα κανονίσουμε μια μέρα να έρθετε από εδώ, από το στούντιο του Ράδιο Κρήτη, να πούμε περισσότερα. Σας ευχαριστώ.
1: Υγεία και δύναμη σε όλους, διότι οι καιροί που έρχονται, και όπως αξιολογούμε όλοι, είναι πάρα πολύ δύσκολοι.
0: Είναι αλήθεια. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Την καλημέρα μας, και πάμε λίγο πιο νότια να μιλήσουμε με έναν συνάδελφο που μένει στην Ενδοχώρα, που μένει στην Ήπεθρο, που έχει να κάνει με αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Για φανταστείτε, για παράδειγμα, η Βιάνος να είχε την οικονομική δυνατότητα να καθορίσει η ίδια την τύχη της. Να έχει δηλαδή τα κονδύλια εκείνα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο, να καθορίσει την ανάπτυξη που θέλει στον τόπο, και μέσα από την ανάπτυξη αυτή θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, θα υπάρξει μια διαφορετική ποιότητα ζωής κλπ. Κλπ. Εμείς έχουμε φτάσει στο σημείο να αποψηλώνονται υποδομές που υπήρχαν στην Ήπεθρο. Αγαπητέ Μανώλη Σπανάκη, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι, και μάλιστα είναι και σχετικό με το θέμα.
0: Ναι.
2: Γιατί βλέπεις ότι η χρηματική υπηρεσία του Δημοσίου, η οποία έρχεται όπως τους μουκατάδες που είχαν οι Τούρκοι, έρχεται λοιπόν και κατακεραυνώνει, σκοτώνει τον κόσμο, επιβάλλοντας κάτι απίστευτα πρόστιμα.
0: Ναι.
2: Και βεβαίως, ενώ η χρηματική υπηρεσία του ελληνικού κράτους είναι ο εισπράκτορας, ο χαμάλης είναι ο Δήμος, ο οποίος θα πρέπει να μαζέψει τα σκουπίδια. Θα πρέπει να επιλαμβάνεται για οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Και βεβαίως το ταμείο όμως το έχει άλλος.
0: Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Αλλά πρόσεξε τώρα. Επειδή μας είπε προηγουμένως ο Γιάννης Κουράκης ότι τα κονδύλια με το Ταμείο Συνοχής που πρέπει να δοθούν και δίδονται στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν είμαστε πλέον βέβαιοι εάν τα κονδύλια που η Ευρωπαϊκή Ένωση κανονίζει να δίδονται για συγκεκριμένες δράσεις φτάνουν στον προορισμό τους. Και το λέω αυτό με αφορμή την αποκάλυψη που έκανε χθες το Αρχιπέλαγος, που λέει ότι 52 εκατομμύρια ευρώ, μπορεί και 70, δεν πήγαν στην αλληλεία για να ενισχυθεί η παράκτια αλληλεία οι άνθρωποι του μόχθου, οι άνθρωποι που είναι καθημερινά μέσα στις ψαρόβαρκες, έτσι δεν είναι, και δίνουν μάχη για να επιβιώσουν, αλλά πήγαν, λέει, σε Λούνα Πάρκ, πήγανε σε άλλες δράσεις που ουδεμίαν σχέση έχουν με την αλληλεία. Είναι απίστευτα πράγματα.
2: Να σου θυμίσω μια επερώτηση που είχε κάνει ο ευρωβουλευτής κύριος Αρναούτογλου.
0: Ναι.
2: Σχετικά με ένα θέμα που έχουμε κατ' επανάληψη κουβεντιάσει και αφορά την ερήμωση των χωριών.
0: Ναι.
2: Ότι επιδοτούνται δράσεις για καφενεία σε μικρά χωριά, τα οποία καφενεία είναι εστίες πολιτισμού και κοινωνικής ευημερίας.
0: Ναι.
2: Και δυστυχώς ουδέποτε αυτό το επληροφορήθηκε ο Έλληνας πολίτης και οι κοινωνίες. Κύριος είδε πού πήγαν τα χρήματα αυτά.
0: Αγαπητέ Μανώλη, θυμάσαι πριν από δεν ξέρω πόσα χρόνια, 10, 15, 20, δεν ξέρω, ζούσε ακόμα ο αείμνηστος συνάδελφος Νίκος Ψηλάκης, που έκανε την πρωινή εκπομπή στο Ράδιο Κρήτη και είχαμε υψώσει μαζί στεντόρια φωνή και λέγαμε στους κρατούντες τότε, μη βάλετε το φόρο αυτό στα καφενεία, μην αναγκάσετε τους ανθρώπους να πληρώνουν εύκα, διότι θα κλείσουν. Δεν το καταλάβαιναν, είναι τόσο ανόητοι και άσχετοι. Το αποτέλεσμα, έχουμε σήμερα χωριά, δυστυχώς στην Κρήτη, που δεν έχουν ένα καφενείο. Το καφενείο που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε την αξία τους, το ρόλο που παίζουν σε μια μικρή κοινωνία των 200 κατοίκων. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι, και μάλιστα νομίζω το έχω επισημάνει και στο παρελθόν.
0: Ναι.
2: Μια ωραία κίνηση που έκανε ο πολιτιστικός σύλλογος ενός πανέμορφου χωριού του Δήμου Βγιάννου, του Αγίου Βασιλείου, όπου βρήκε ένα χώρο και τον έδωσε σε κάποιο χωριανό να κάνει το καφενείο. Ένα χωριό που είχε κάποτε 8-9 καφενεία και τώρα δεν είχε καφενείο για να πάνε λίγο στην κάτοικη.
0: Είχαμε κάνει μια μέρα ένα θέμα μαζί με τη βοήθειά σου και είχαμε αναδείξει πόσα καφενεία είχε ο Δήμος Βγιάννου και πόσα έχει σήμερα. Πολύ
2: και
0: μεγάλη.
2: Να δεις λοιπόν που είναι, να δεις που εκεί σε αυτό το μικρό καφενείο στο Άγιο Βασίλειο γίνονται γιορτές κάθε μέρα από τους κατοίκους εξαιτίας της ύπαρξης και λειτουργίας αυτού του χώρου κοινή συνέβρεσης και συνύπαρξης. Είναι πολύ σημαντικό. Εν πάση περιπτώσει,
0: να σου θυμίσω ότι και στον Άγιο Βασίλειο, αν θυμάμαι καλά το Δήμο, ο δήμαρχος εκεί, ένας φωτισμένος δήμαρχος, νομίζω του Αγίου Βασιλείου, πιστεύω να μην κάνω λάθος, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και στηρίζει, δίνει πρώην δημοτικούς χώρους σε μικρά χωριά, δίνει δημοτικούς πρώην καταστήματα κοινοτικά ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο είναι, και τα δίνει σε ανθρώπους έναντι ενός, ο Ταταράκης ο Γιάννης, έναντι ενός μικρού αντίτιμου, προκειμένου να λειτουργήσουν, να υπάρχουν τα καφενεία αυτά, γιατί είναι τόπο συνάντησης για τους ανθρώπους του χωριού αυτού. Να κλείσουμε όμως την παρένθεση και να πάμε σε αυτή τη συνέλευση που έγινε χθες, αγαπητέ Μανώλη, στο Δημαρχείο, για την κατάσταση που επικρατεί σε Καστρί και Κερατόκαμπο από τις ενέργειες της

0: απέγινε, πώς ρυθμίστηκαν και πώς αντιμετωπίστηκαν από την πολιτεία.
1: Λοιπόν, έγινε η σύσκεψη εδώ με τους υπουργούς. Είπαμε, θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι εκτός ΕΛΓΑ, γιατί το νομικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ βάζει όλα αυτά που λέτε, όλα αυτά που είπατε, ενοικιαστήρια, παντοδός πρόνο. Είπαμε να αποζημιωθούν μέσω της αρρωγής, χωρίς να χρειαστούν στο κατηδίαν, δηλαδή θα έρθει η Επιτροπή εδώ, ναι. Εγώ οδηγώ δύο θέματα πατάτε. Θα πάμε να τις δούμε. Ό,τι είναι δικές μου, τις καλλιεργώ, εγώ θα πάμε να τις δούμε, αφού μόνο εγώ τις δηλώνω. Θα πηγαίνω δύο θέματα πατάτε. Βουκαράκης Κώστας. Θα γίνει διαδικασία έτσι και θα αποζημιωθούν στην αρρωγή. Είμαστε μια ιδιαίτερη περιοχή, είπαμε, ναι. Ενώ ο κανονισμός του ΕΛΓΑ παίρνει όλη την Ελλάδα. Αυτό ζητήσαμε, αυτό δέχτηκε το Υπουργείο. Για τα προϊόντα, λέμε, που καταστραφήκαν στον κάπο.
0: Ναι. Άρα λοιπόν.
1: Πάμε μέσα. Γι' αυτό μισό. Καταγραφήκαν και στον αγροτικό συνδεσμό.
0: Μισό λεπτό για να το καταλάβω. Ο έλεγχος αυτός δεν έχει γίνει. Ο έλεγχος. Ε?
1: Θα γίνει τώρα.
0: Θα γίνει τώρα. Δηλαδή, ο Μανώλης ο Αργυράκης δήλωσε ότι καλλιεργούσε 15 στρέμματα πατάτες. Ήτανε τα 5 δικά του και τα 10 τα έπαιρνε από τους όμορους, έτσι δεν είναι, γείτονες εκεί.
1: Ναι, από τη γείτονα.
0: Άρα λοιπόν, θα πάμε και θα δείξω τα χωράφια αυτά και αν πραγματικά διαπιστωθεί ότι είχαν φυτευθεί με πατάτες, με ντομάτες ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, θα ξεκινήσει η διαδικασία της αποζημίωσης.
1: Είναι μια πολύ απλή διαδικασία και νομίζω ότι είναι και το καλύτερο για τους παραγωγούς, για τον ΕΛΓΑ,
0: ναι.
1: Θα μπέρδευε ο κόσμος. Ναι. Το λέω, παρόλο που είναι στον ΕΛΓΑ, θα το πω. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Παίρνουμε κάτι άλλο. Παίρνουμε κάτι άλλο, σε παρακαλώ. Έχει στραγγίξει το οροπέδιο.
1: Ναι, έχει στραγγίξει. Στραγγίξει, έχει νερά μέσα στα κοράφια, έχει ακόμα νερό και είναι όλο λάσπη.
0: Όλο λάσπη.
1: Όλο λάσπη. Όλο λάσπη.
0: Από
1: τα προϊόντα έχουν τελειώσει, δεν βλάμπαινε.
0: Δεν υπάρχουν προϊόντα πλέον.
1: Όχι, όχι.
0: Όσοι πρόλαβαν να βγάλουν πατάτες τις έχουν σώσει. Όσοι δεν πρόλαβαν, έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει δυνατότητα για να τις βγάλουν. Δεν υπάρχει δυνατότητα για να καλλιεργηθεί το χωράφι τώρα και να φυτευθούν χειμερινά φυτά. Όλα αυτά είναι πλέον παρελθόν. Του χρόνου πάλι. Α, πιάσουμε Μάιο και βλέπουμε για να ξαναφυτευτούν αυτές οι εκτάσεις. Έχουμε πρόβλημα πάλι στην τηλεφωνική γραμμή. Αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Κώστα Φουκαράκη για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Κώστα, με ακούς, να υποθέσω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: είμαι εδώ.
0: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις τι γίνεται με... εν όψη της νέας κακοκαιρίας που έρχεται, αν έχετε μηνύματα ότι θα έχουμε νέες βροχοπτώσεις εκεί στην περιοχή, διότι πρέπει αυτή τη φορά να γίνει κανονικά η διαδικασία και με τα θυροφράγματα και όλα τα υπόλοιπα που ενδεχομένως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν όλα είχαν λειτουργήσει σωστά.
1: Σήμερα βρίσκεται ο Δήμαρχος στα Κανέλη για αυτό το λόγο, αλλά δεν θα πω τίποτα γι' αυτό. Θα πω ότι το θυρόφραγμα είναι ανοιχτό,
0: ναι.
1: Και πρέπει να παραμείνει ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Είπα και πέρυσι που είχαμε στην ασύτη σεζόν που είχαμε το πρόβλημα, πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και
0: το
1: να
0: είπαμε.
1: Δίνουν λύσεις αμέσως.
0: Ναι. Δηλαδή ο Δήμαρχος, περίμενε, ο Δήμαρχος είναι σήμερα στα Χανιά, έχει πάει στον ΟΑΚ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ
1: ναι, ναι.
0: Ωραία. Για
1: μαζί,
0: να
1: με τον ΤΟΕΒ.
0: Μαζί με τον ΤΟΕΒ. Για να επικοινωνήσουμε αύριο το πρωί μαζί του, για να επικοινωνήσουμε αύριο το πρωί μαζί του και να πούμε ποια θέματα μπήκαν στο τραπέζι και αν βρεθήκαν λύσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Λύσεις πρέπει να βρεθούν, κύριε Μανώλη, ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να βάλουμε, έχουμε καιρό, ας περάσει τώρα η περίοδο αυτή, το θυρόφραγμα πρέπει να μείνει ανοιχτό, το φράγμα, όπως λέμε, από ό,τι ακούω, έχει 20 εκατομμύρια κυβικά μέσα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το θυρόφραγμα πρέπει να μείνει ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Για μας εδώ πρέπει, πρέπει και να ήταν ανοιχτό. Όχι ναι. Πρέπει να μείνει. Πρέπει ναι. Να ήταν ανοιχτό. Άσχετα αν η ζημιά και
0: μάλιστα.
1: Ανοίγει ή αν δεν ήταν.
0: Πολύ ωραία.
1: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
0: Παίρνουμε κάτι άλλο. Παίρνουμε κάτι άλλο, σε παρακαλώ. Στην περιοχή του οροπεδίου Λασιθίου υπάρχουν και κάποιες λιμνοδεξαμενές φράγματα. Δεν ξέρω πώς να τα πω.
1: Είναι γεμάτες.
0: Ναι, πες μας πόσες είναι.
1: Δύο λιμνοδεξαμενές είναι του ΤΟΕΒ οι λιμνοδεξαμενές.
0: Ναι, ναι. Είναι η μία.
1: Χαβγά που βάζει 800.000 κυβικά.
0: Χαβγά λοιπόν που βάζει 800.000 κυβικά και η άλλη.
1: Και είναι και η λιμνοδεξαμενή του Αγίου Γεωργίου που βάζει 258. 258.

0: 158. Ε? Άρα λοιπόν και οι δύο μαζί έχουν περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά νερού μέσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτές οι λιμνοδεξαμενές προορισμό έχουν την υδροδότηση του οροπεδίου Λασιθίου τους καλοκαιρινούς μήνες για να μην υπάρχουν προβλήματα. Σωστά. Αγαπητέ Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να πω κάτι, κύριε Μανώλη, να πω κάτι. Παρακαλώ τους δημότες που έχουν ζημιές σε αυτοκίνητα, σε μοτέρες, σε σπιτάκια, σε πηγάδια, σε πετρελομηχανές, σε βατράχους, οτιδήποτε, να προσέλθουν στο Δήμο, στο γραφείο μου, να καταγραφούν οι ζημιές. Κάνουν και δήλωση και τέτοιο, να πάρουν ένα αντίγραφο της ζημιάς,
0: ναι,
1: να το έχουν στο αρχείο τους, mm-hmm, να γίνει η διαδικασία, θα έρθει η επιτροπή που θα έρθει να τα δει, να μην το προκόψουν. Η προθεσμία είναι μέχρι 19 του Οκτώβρη. Θα ζητήσω Παρασκευή, θα στείλω έγγραφο στον ΕΛΓΑ να ζητήσω και παράταση 10 μέρες, το λέω από τώρα.
0: Ναι.
1: Να επικοινωνήσουν μαζί μας, να επικοινωνήσουν με το Δήμο,
0: ναι,
1: να καταγραφούν. Έχουμε πάρα πολλές ζημιές και σήμερα έχουν γίνει γύρω στις 12 δηλώσεις, αν θυμάμαι καλά.
0: Μάλιστα.
1: Για σήμερα μόνο το πρωί.
0: Ωραία. Παίρνουμε κάτι άλλο.
1: Να καταγραφούν.
0: Παίρνουμε κάτι άλλο. Με την εικόνα που έχεις, με τη διπλή σου ιδιότητα, ναι, και την αυτοδιοικητική, αλλά και αυτή του ΕΛΓΑ. Ναι. Πότε θα αρχίσει να πέφτει, γιατί οι άνθρωποι εκεί έχασαν τις περιουσίες τους. Οι άνθρωποι εκεί περίμεναν πώς και πώς να πουλήσουν τις πατάτες, τα προϊόντα τους, για να έχουν ένα εισόδημα, να ζήσουν.
1: Σωστά.
0: Πότε εκτιμάς? Βέβαια, έχετε χειμώνα, πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανση, πρέπει να κάνουμε διάφορα. Πότε, και βέβαια δεν πάω στο άλλο θέμα ότι πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν πίσω τα χρήματα που έδωσαν ως κεφάλαιο για να κάνουν τις καλλιέργειες. Δεν πάω σε αυτό, γιατί θεωρώ ότι η επόμενη φύτευση θα γίνει τουλάχιστον το Μάιο, τουλάχιστον το Μάιο. Οπότε έχουμε το χρόνο αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν και να πάρουν τα χρήματα. Εδώ μιλάμε για την άμεση οικονομική ενίσχυση που πρέπει να έχουν για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν.
1: Εγώ, επειδή πολλές φορές, τέλος πάντων, θα πω κάτι πιο γράμμα. Εμείς, ο δήμαρχός μας, επειδή πάρα πολλές φορές σε συνομιλίες βρίσκομαι παρόν, ο δήμαρχός μας πιέζει και κάθε μέρα είναι σε αυτό το πεδίο,
0: ναι,
1: να αποζημιωθούν οι άνθρωποι άμεσα. Όταν λέμε άμεσα, σε 15-20 μέρες,
0: ναι,
1: αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Εμείς, αυτή είναι η θέση μας, αυτό πιέζουμε και αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Για το 100% της παραγωγής. Αυτό που δηλώσει για τα προϊόντα τουλάχιστον που καταστραφήκαν στον κάμπο.
0: Ναι, σωστά.
1: Τα μοτέρ και αυτά,
0: ναι,
1: ο πάγιος εξοπλισμός, ξέρουμε, θα πάρει χρόνο, το ξέρουμε.
0: Mm-hmm.
1: Μας ενδιαφέρει να αποζημιωθούν οι άνθρωποι στα προϊόντα, σε ό,τι καταστράφηκε στον κάμπο, στο 100%. Εκεί πιέζει και ο κύριος Ανδρέας, ο δήμαρχός μας, εκεί πιέζει.
0: Ξέρω
1: καλά ότι υπάρχει φοβερή πίεση από όλους μας για αυτό το θέμα. Είναι άνθρωποι μας, είναι οι άνθρωποι της Βαρέας, που ξέρουμε ότι δεν έχουν ούτε πατάτα σπίτι τους. Πρέπει να αγοράσουν και τις πατάτες. Πρέπει να βάλουν και με 2 ευρώ πετρέλαιο να θερμανθούν. Οπότε η κατάσταση, αν δεν δοθούν χρήματα, είναι πολύ τραγική.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα.
0: Και εμείς.
1: Και εμείς.
0: Και εμείς για την ενημέρωση.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Και πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου, τον κύριο Μανώλη Πατεράκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Πατεράκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα και εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Δώστε μας και τη δική σας εικόνα από όλα αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες μετά τις καταστροφές που είχαμε στο οροπέδιο. Τι λέτε, ποια είναι η επόμενη μέρα?
2: Όπως είναι γνωστό, το έχουμε πει και ξαναπεί, οι καταστροφές είναι στο 100% των,
0: ναι,
2: υπόλοιπων προϊόντων που υπήρχαν στο κάτω.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό που οι τελευταίες εξελίξεις τουλάχιστον που έχουμε, σε επικοινωνία που είχαμε την Παρασκευή με το Υπουργείο, μας είπαν να καταγράψουμε τις ζημιές και να τις κοστολογήσουμε για να έχουμε ένα ακριβή νούμερο για να, ναι, δούμε τι χρήματα έχουμε.
0: Ναι.
2: Καλέσαμε λοιπόν τους ανθρώπους που έχουν πάρει τις ζημιές,
0: ναι,
2: με υπεύθυνες δηλώσεις στον Αγροτικό Συνεταιρισμό και με τη βοήθεια υπαλλήλων του Δήμου. Μέσα σε 2 μέρες καταφέραμε και καταγράψαμε τις ζημιές, κοστολογηθήκαμε και τις στείλαμε στο Υπουργείο. Στη συνέχεια μας ενημερώσαν σήμερα το πρωί ότι θα έχουμε το πρωί, το απόγευμα 3 η ώρα με τον κύριο Αντριανόπουλο, υφυπουργό Γεωργίας,
0: ναι,
2: μια τηλεδιάσκεψη.

0: Μάλιστα.
1: Για να συζητήσουμε γύρω από αυτό και να δούμε με ποιο τρόπο θα προχωρήσουμε στις αποζημιώσεις.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις,
0: ναι,
1: που έχουμε.
0: Είστε αισιόδοξος μέσα από αυτές τις διαβουλεύσεις που γίνονται? Υπάρχει παραθυράκι να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά προβλήματα και να δοθούν στους ανθρώπους αυτούς που επλήγησαν μια οικονομική ενίσχυση, μια δυνατότητα επιβίωσης?
1: Εγώ ναι, είμαι αισιόδοξος. Καταρχήν έχουμε παρουσιάσει το θέμα με όσο το δυνατόν τον καλύτερο τρόπο που μπορούσαμε.
0: Ναι.
1: Το μισό κοινοβούλιο έχει περάσει από το πρωτεύουσα δυναστή.
0: Ναι, είναι
1: η
0: αλήθεια.
1: Η αντιπολίτευση και τα κόμματα.
0: Είναι αλήθεια.
1: Όλοι είναι ενήμεροι και γνώστες της κατάστασης.
0: Ναι.
1: Το κυβερνητικό κλιμάκιο κατάλαβε τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στην περιοχή μας,
0: ναι,
1: και πιστεύω ότι έχει δείξει τη διάθεση ότι θα ψάξει, όπως δεσμευτήκανε,
0: ναι,
1: να βρουν μια λύση για να αποζημιωθούν άμεσα οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι ναι, πρέπει να υπάρξει λύση,
0: ναι,
1: γιατί τα προβλήματα των ανθρώπων στην περιοχή μας είναι εμφανές πλέον. Έχουμε ανθρώπους που είναι σε αδιέξοδα, mm-hmm, έχουμε ανθρώπους που πλέον αρχίζουν να έχουν και ψυχολογικά προβλήματα.
0: Ναι. Δείτε,
1: κακά τα ψέματα, κύριε Αργυράκη. Εμείς σαν πολίτες είχαμε μάθει να δουλεύουμε και να ζούμε από τα προϊόντα που παράγουμε. Είχαμε μάθει να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Όταν λοιπόν ο άλλος βρίσκεται εκτεθειμένος αυτή τη στιγμή απέναντι στους προμηθευτές του, δεν μπορεί να βγάλει τις υποχρεώσεις του, προκύπτουν και άλλα πολύ σοβαρά θέματα για το κάθε ένα, για την ψυχολογία του, την οικογένειά του.
0: Λογικό. Λογικό.
1: Έτσι,
0: αλλά θέλω να πιστεύω ανθρώπινα πλέον ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εμπλέκονται στην αλυσίδα λειτουργίας των παραγωγών τωροπεδίου Λασιθίου θα δείξουν κατανόηση, διότι οι άνθρωποι αυτοί, χωρίς να έχουν ευθύνη, έφτασαν στην απόλυτη καταστροφή και αυτό που περιμένουν είναι τη βοήθεια της πολιτείας για να σηκώσουν κεφάλι, για να ανασάνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα και νομίζω ότι δεν το αμφισβητεί κανείς.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Σίγουρα, και είμαι σίγουρος ότι και οι προμηθευτές μας θα νιώσουν, ήδη μας συμπαραστέκονται, ήδη,
0: ναι,
1: λένε ότι εμείς είμαστε εδώ,
0: ναι,
1: όμως εμείς, ναι, θέλουμε να είμαστε εντάξει και στις υποχρεώσεις μας.
0: Σωστό.
1: Εμείς οι ίδιοι.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι θα μας πάρει στα δικαστήρια άνθρωποι.
0: Βέβαια. Δεν μου λέτε.
1: Αλλά
0: η καταγραφή έχει τελειώσει από ό,τι μας είπε προηγουμένως ο Κώστας ο Φουκαράκης, που,
1: ναι,
0: είναι ο ανταποκριτής του ΕΛΚΑ. Έχει γίνει καταγραφή, ελάχιστα είναι εκείνα που απομένουν σε ό,τι αφορά στον εξοπλισμό που είπε να πάνε το συντομότερο δυνατόν για να τον δηλώσουν. Εάν ρωτήσω τώρα τι προϊόντα έχουν μείνει στο οροπέδιο, υπάρχει μια περιοχή που δεν επλήγει? Υπάρχει δηλαδή, πώς να το πω, υπάρχουν άνθρωποι που πρόλαβαν και έβγαλαν κάποιες πατάτες, πρόλαβαν και έσωσαν, ξέρω εγώ, τι άλλο να πω, δεν ξέρω, τι ντομάτες τους ή τα φασόλια τους ή οτιδήποτε άλλο?
1: Όλες αυτές τις μέρες μετά που σταμάτησε το φαινόμενο προσπαθούμε,
0: ναι,
1: κάτι να πάρουμε από τον κάμπο. Δυστυχώς
0: mm-hmm,
1: τι πράγματα τα οποία συνήθως αντέχουν στις βροχές, όπως,
0: ναι,
1: είναι τα λάχανα, τα κουνουπίδια, μετά από δύο μέρες, τρεις που βγήκε ο ήλιος, πέσανε κάτω σαν τα κολλητόπουλα, μαράθηκαν.
0: Μα δυστυχώς
1: όλα τα πράγματα είναι καταστρεμμένα, ναι, όπως σας λέω.
0: Μισό λεπτό, δηλαδή δεν υπάρχει φέτος παραγωγή από το οροπέδιο σε λάχανα, κουνουπίδια? Δεν υπάρχει παραγωγή καθόλου?
1: Όχι, καθόλου. Και ήδη οι ανατιμήσεις στην αγορά, ειδικά στα κυπευτικά, είναι πολύ έντονες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε,
0: ναι,
1: το μπρόκολο έχει περάσει παράδειγμα τα 3 ευρώ. Το μαρούλι που λέτε πάνω από 1 ευρώ και πάνω. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια. Αυτή την περίοδο ειδικά η πρασινάδα ερχόταν κυρίως από το οροπέδιο Λασιθίου.
1: Από το οροπέδιο. Και όλο το μήνα Οκτώβριο. Μετά άρχισε οι συναδέλφοι μας από τη Μεσαρά, από τα γύρω περιοχές του Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Και όπως η Ιεράπετρα στα ντομάτες και τα
0: τελευταία, ναι,
1: τα προϊόντα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, την εποχή ήταν το οροπέδιο Λασιθίου. Στο 70% περίπου της παραγωγής του αναγκών της Κρήτης.
0: Μάλιστα. Κύριε Πατεράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εικόνα, την εικόνα που μας δώσατε, και θέλω να ξέρετε ότι η συχνότητα του Ράδιου Κρήτη, όποτε το ζητήσετε, είναι στη διάθεσή σας για να αναδείξετε τα προβλήματα και τα ζητήματα που απασχολούν το οροπέδιο.
1: Και ελπίζουμε κάθε φορά που θα μιλήσουμε να έχουμε να πούμε κάτι πιο σίγουρο και πιο συγκεκριμένο για τους ανθρώπους μας στο οροπέδιο να στείλει και κάτι πολύ ευχάριστο.
0: Το ευχόμαστε, καλά, το ευχόμαστε κι εμείς. Και εμείς το ευχόμαστε. Και είπαμε τι γίνεται στο οροπέδιο, είπαμε τι γίνεται στην περιοχή που περιμέναμε όπως κάθε χρόνο και φέτος να δώσει τα προϊόντα του. Με ενημερώνουν όμως ότι ζήτησε να παρέμβει ο κύριος Καλαθάκης, ο Θόδωρας. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θόδωρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Να ξέρουν οι άνθρωποι του οροπεδίου, του συμφωνούμε και είμαστε μαζί τους και πρέπει να διευκρινίσουν πολύ, να γίνει κατανοητό από τον κόσμο ότι πατάτες λασιδίου, γιατί το είδα χθες, ή να πούνε αν υπάρχουν κάποιες αποδικευμένες, είδα χθες να πουλάνε πατάτες λασιδίου. Να διευκρινίσουν οι άνθρωποι αν πραγματικά υπάρχουν ή αν είναι κάποιοι που καπηλεύονται το προϊόν και θα βγουν να πουλάνε πατάτες λασιδίου. Μάλιστα. Διότι θα πρέπει πραγματικά να τους δίρομαι.
0: Μάλιστα.
2: Διότι δεν είναι μόνο ότι καπηλεύονται το όνομα,
0: ναι,
2: του οροπεδίου,
0: ναι,
2: α, κοροϊδεύουν και τον καταναλωτή.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει λοιπόν, κύριος Πατεράκης, και όλοι,
0: ναι,
2: να κάνουν μια ανακοίνωση του αν πραγματικά υπήρχαν αποθηκευμένες ή αν κάποιοι πρόλαβαν να βγάλουν κάποιους,
0: ναι,
2: τύπους τόνους,
0: ναι,
2: ή αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν.
0: Λοιπόν, σωστή η επισήμανση. Το είχαμε ρωτήσει σε προηγούμενη επικοινωνία, αλλά μπορούμε να το διασταυρώσουμε αμέσως τώρα, να επικοινωνήσουμε ξανά με τον κύριο Πατεράκη. Πολύ σωστή η επισήμανση, γιατί εάν φτάσουμε στο σημείο να φέρνουμε προϊόντα που να τα κάνουμε, να τα κάνουμε, να τα βαφτίζουμε λασιθίου, είναι θέμα. Ναι, έχω την αίσθηση όμως ότι κάποιοι παραγωγοί είχαν προλάβει και έβγαλαν. Ναι, ναι, ναι. Θα το ρωτήσουμε όμως τον κύριο Πατεράκη για να ξέρουμε και να ενημερώσουμε τους ακροατές, για να είναι όλοι ενημερωμένοι. Κύριε Καλαθάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Και έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε τον κύριο Πατεράκη. Κύριε Πατεράκη, συγγνώμη που σας ενοχλούμε ξανά. Έβαλε ένα θέμα ο γνωστός επιχειρηματίας του Ηρακλείου, ο Θόδωρος ο Καλαθάκης, ρωτάει το εξής. Επειδή βρέθηκαν σε κάποια σημεία του Ηρακλείου κάποιοι να πουλάνε πατάτες λασιθίου. Το ερώτημα είναι... Ναι. Όντως πρόλαβαν κάποιοι παραγωγοί και έβγαλαν πατάτες λασιθίου, οπότε πράγματι είναι λασιθίου ή έχουμε αρχίσει τα βαφτίσια? Τι λέτε?
1: Όχι κύριε Αργιαράκη, όχι κύριε Αργιαράκη. Υπήρχαν κάποιοι παραγωγοί που είχαν κάτι μικρά στόκ στις αποθήκες τους πριν την βροχή.
0: Ναι.
1: Και αυτές οι πατάτες που έχουν βγει στην αγορά σήμερα είναι μικρές ποσότητες και όντως είναι λασιθίου.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό θέλαμε τη διευκρίνηση αυτή, για να μην στοχοποιήσουμε.
1: Υπήρχαν μικρά στοκ στις αποθήκες. Όπως υπήρχαν και στις αποθήκες του συνεταιρισμού.
0: Πολύ ωραία, γι' αυτό επικοινωνήσαμε μαζί σας, για να ενημερώσουμε τον κόσμο, να μην κατηγορήσουμε ανθρώπους που πραγματικά πουλάνε πατάτες λασιθίου. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε την εικόνα, σωστά? Δεν πάμε τώρα μια βόλτα και μέχρι τη Λαϊκή να δούμε τι γίνεται στη λιανική κατανάλωση, να δούμε καταρχάς ποιες είναι οι τιμές και το δεύτερο αν έχουμε επάρκεια προϊόντων? Ποιος θα μας ενημερώσει? Ο πρόεδρος των παραγωγών λαϊκών αγορών Ηρακλείου, ο κύριος Παντελής Παπαδάκης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, δώστε μας την εικόνα που περιμένουμε από τις λαϊκές του Ηρακλείου, τι γίνεται?
3: Άκουσα τη συζήτηση,
0: ναι.
3: Υπάρχουν ακόμη μερικές λασιθίου που είχαν τα στόπ,
0: ναι,
3: στις αποθήκες, μικρές ποσότητες, αλλά υπάρχουν ακόμη λασιθίου πατάτες.
0: Ναι, υπάρχουν λοιπόν.
3: Οι ποσότητες μεγάλες είναι βέβαια στο χωράφι.
0: Βέβαια. Δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι.
3: Υπάρχει έλλειψη. Έχουν φέρει απ' έξω πατάτες.
0: Ναι.
3: Έχουν φέρει από πάνω, από τη Γαλλία. Πατάτα κυμαίνεται από το 1 έως 1,20 πατάτα αυτή τη στιγμή.
0: Από 1 έως 1,20. Ενώ

0: Το είπα την προηγούμενη εβδομάδα ότι ναι, η πατάτα θα πάει σε 1,20.
1: Και δεν μου λέτε πριν την, κατα... ναι, πριν την κακοκαιρία πόσο είχαν οι πατάτες?
0: 1 ευρώ. 91.
1: 90 λεπτά. Έχουμε
0: και
1: 1 ευρώ και φτάσαμε τώρα στο 1,20. Δεν μου λέτε.
0: Δεν είναι μόνο η πατάτα, αλλά, δεν είναι μόνο οι πατάτες, αλλά, είναι οι ντομάτες. Οι ντομάτες έχουν αυξηθεί οι τιμές,
1: δηλαδή,
0: αλλά και πέρυσι, προπέρυσι είχαν αυξηθεί, είναι στα 2 ευρώ χοντρικός.
1: 2 ευρώ χοντρικός.
0: Ναι, 2,7 πήγε χθες στο δημοπρατήριο, από 1,90 μέχρι 2,7.
1: Μάλιστα.
0: Πείτε μου. Καταλαβαίνετε τώρα σε λαϊκή καλή ντομάτα πόσο θα έχει.
1: Πόσο θα έχει.
0: Οπωσδήποτε πάνω από 2,20, 2,30, μπορεί και 2,5.
1: Κατάλαβα.
0: Από 1,80 και πάνω πάντως θα με έχει πάρει.
1: Πείτε μου κάτι άλλο. Τι άλλα προϊόντα έχουν επηρεαστεί οι τιμές τους?
0: Εντάξει, έχουν επηρεαστεί, όπως σας λέω,
1: το μαρούλι,
0: η πατάτα,
1: το μαρούλι.
0: Και το μαρούλι, σχεδόν όλα τα έχει πέφτει. Διότι θα ξαναδεί στο οροπέδιο, κακά τα ψώματα, είχε διακινήσει σχεδόν όλη την Κρήτη. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, ειδικά το νομό Ηρακλείου, έρχονται πολλοί. Πολλά άτομα από το Λασίδι, το Ροπέδιο, ναι, και πουλάνε στις λαϊκές.
1: Ναι.
0: Όπως μπρόκολα, κουνουπίδια, λάχανα, πατάτες, πάρα πολλά προϊόντα.
1: Τώρα όλα αυτά,
0: ποσότητες που...
1: όλα αυτά έχουν διαλύσει, τώρα, μας έλεγε ο κύριος Πατεράκης.
0: Έχουν διαλύσει και ότι... μέχρι να βγει τώρα Μεσαρά, να ξεκινήσει Μεσαρά,
1: πότε,
0: θα καθυστερήσει.
1: Πότε ξεκινάει Μεσαρά?
0: Οπωσδήποτε σε κανένα μήνα. Ντομάτες έχουν Μεσαρά τώρα, ντομάτες... Ναι. Και πουλάνε αυτές, το δημοπρατήριο είχε από 1,90 μέχρι 2,7.
1: Δεν μου λέτε, το μαρούλι πόσο είχε και πόσο έχει τώρα?
0: Οπωσδήποτε πάνω από 50 λεπτά, 50-70 αναλόγως.
1: Ενώ είχε πόσο?
0: 40-30 αναλόγως τα μαρούλια.
1: Ναι.

0: Εσείς έχετε μια εμπειρία στις λαϊκές αγορές πόσα χρόνια, κύριε Πρόεδρε?
1: Πάνω από 30
0: χρόνια. Υπάρχει οικονομική δυσκολία από τους πολίτες και πώς το καταλαβαίνετε?
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Άμα όταν λέμε πολύ, πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Θυμάμαι τότε πήγαινα στο λιμάνι στις λαϊκές.
0: Ναι.
1: Και ο κόσμος έφευγε, οι λαϊκαδίτες φεύγανε, το 10 η ώρα φεύγανε.
0: Γιατί είχαν ξεπουλήσει.
1: Είχαν ξεπουλήσει.
0: Είχαν κατέβει οι άνθρωποι, είχαν πάρει τα προϊόντα.
1: Ναι, ήταν, εντάξει, ήταν τότε οι δραχμές, αλλά δεν ξαναδείς. Υπήρχε. Ο κόσμος ψώνιζε. Ερχόταν και σου λέγε, γέμισε με το ντομάτι.
0: Τώρα?
1: Τώρα δεν υπάρχει. Όπως και έτσι καρπούζες. Παίρνουν μεγάλες καρπούζες. 20-25 κιλά, βάλαμε 3 καρπούζες.
0: Τώρα?
1: Τώρα θα πάρουμε μισή καρπούζα.
0: Μισό καρπούζι. Μάλιστα.
1: Και πάρουν ένα πεπόνι. Αλλά υπάρχει θέμα. Mm-hmm. Υπάρχει θέμα οικονομικό πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε.
1: Τις πρώτες μέρες μπορούν να ψωνίσουν λιγάκι που πάνε οι συντακτιούχοι, γιατί οι λαϊκές κακά τα ψώματα.
0: Ναι.
1: Το πλήστον εργάζονται, δουλεύουν δηλαδή οι λαϊκές από τους συντακτιούχους, έτσι.
0: Ναι.
1: Το πλήστον.
0: Γιατί από τους
1: συντακτιούχους?
0: Οι άλλοι άνθρωποι εργάζονται, οπότε ποιος θα πάει να ψωνίσει?
1: Εργάζονται, γι' αυτό ζητάω απογευματινές λαϊκές.
0: Και εμείς το ζητάμε, αλλά κανείς δεν μας ακούει.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουν να βοηθήσουν τον καταναλωτή του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι καιρός να δείτε ότι, το έχω ξαναπεί και έχω την αίσθηση ότι δεν έχει γίνει αντιληπτό η χρησιμότητα. Δεν έχει γίνει αντιληπτή.
1: Δεν έχει, γιατί οι λαϊκές βοηθάει τον καταναλωτή, τον εξυπηρετούν. Όταν θα δείτε, κύριε Αργυράκη, να έρχονται ακόμα στη λαϊκή, έτσι, και να πηγαίνει από τη γλούβα, τη σακούλα που πετάμε κάποιες σκασμένες ντομάτες, κάποια άλλα πατάτες κακές, και να πηγαίνει από εκεί να παίρνουνε,
0: ναι,
1: και τις κότες, τότε θα καταλάβετε.
0: Μα τι λέτε?
1: Γιατί οι λαϊκές δάει κακά τα ψώματα, είναι το κατατήγιο του καταναλωτή.
0: Βέβαια.
1: Γιατί οπωσδήποτε άμα είσαι 2, 10, 2, 20, 2 ευρώ του καταναλωτή. Τα σούπερ μάρκετ δεν υπάρχουν αυτά.
0: Όχι. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Επειδή για ένα μήνα θα είμαστε στην πίεση. Δεν θα βρίσκουμε τα προϊόντα που θέλουμε, δεν θα βρίσκουμε πατάτες, δεν θα βρίσκουμε πρασινάδα, δεν θα βρίσκουμε και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Έχετε εικόνα από ποιες χώρες έρχονται προϊόντα και τι προϊόντα έρχονται?
1: Άκουσα την περασμένη εβδομάδα και είχαν φέρει από Τουρκία ντομάτες. Αλλά δυστυχώς ήταν ακατάγγελες και ήταν και πολύ ακριβές. Γι' αυτό δεν έχει πέσει η τιμή της ντομάτας. Έτσι, πατάτα φέρνουν από τη Γαλλία, ξέρω καλά.
0: Ναι, από τη Γαλλία φέρνουμε πατάτες.
1: Ναι, ναι.
0: Από την Αίγυπτο πότε βγαίνει της Αιγύπτου?
1: Ακόμα είναι νωρίς ακόμα.
0: Είναι νωρίς ακόμα. Και της Κύπρου είναι νωρίς ακόμα.
1: Τη Κύπρου δεν ξέρω και εγώ ακόμα, αλλά...
0: Ωραία.
1: Όπου να είναι πρέπει να συνήθισε τη Κύπρου.
0: Ωραία. Και δεν μου λέτε τώρα...
1: Γαλλίες φέρνει, ναι, και από πάνω από την Ευρωκόπη.
0: Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ. Επειδή
1: ναι,
0: δεν θα έχουμε πρασινάδα όλο το χειμώνα από το ροπέδιο. Αυτά ξεχάστε τα. Δηλαδή, λάχανα, κουνουπίδια, δεν ξέρω και εγώ τι άλλα προϊόντα να αναφέρω.
1: Θα αρχινήξει όπου να είναι, θα αρχινήξει η Αγία Βαρβάρα, θα αρχινήξουν,
0: ναι,
1: από τη Μεσαρά.
0: Ναι.
1: 15-20 μέρες ακόμα υπομονή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την εικόνα που μας δώσατε.
1: Εγώ
0: όμως θέλω να επιμείνω σε αυτό που ξεκίνησα να πω και δεν το ολοκλήρωσα. Μήπως είναι καιρός, σε συνεργασία με την περιφέρεια και το Δήμο Ηρακλείου, να καθιερώσετε μία φορά την εβδομάδα, δοκιμαστικά, βρε αδερφέ,
1: σε ένα χώρο.
0: Περιμένετε.
1: Επειδή το έχω ζητήσει, κύριε Αργυράκη, πάρα πολλές φορές, κλείνουμε ραντεβού στο Υπουργείο και ενδέχεται στις επόμενες μέρες να το εφαρμόσει το νόμο.
0: Δηλαδή, δεν το κατάλαβα.
1: Να το βάλει στο νόμο να γίνει υποχρεωτικές και απογευματινές λαϊκές. Γιατί το ζητάει όλη η Ελλάδα αυτό.
0: Δηλαδή, με ποιον υπουργό είστε σε επαφή?
1: Με τον Υπουργό Ανάπτυξης.
0: Με τον Υπουργό Ανάπτυξης. Και συμφωνεί σε αυτό το σενάριο?
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: βεβαίως συμφωνεί. Και
0: χωρίς,
1: με
0: περιμένετε τώρα, περιμένετε. Χωρίς υπουργική απόφαση δεν μπορεί να γίνει,
1: Πρέπει, ναι.
0: Δεν γίνεται.

0: γίνεται. Και μετά είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας ή του Δήμου Ηρακλείου. Θα μπορούσε να οριστεί ένας χώρος.
1: Υπάρχουν, το είπα και προχθές, είχαμε συνάντηση με τον κύριο Καραντινό και το είπα. Του υπέδειξα ένα οικόπεδο εκεί στα Καμίνια, ένα πάρκινγκ που είναι του Δήμου.
0: Ναι.
1: Θα κάναμε δύο φορές το απόγευμα λαϊκή.
0: Ναι.
1: Λέει να πάμε, λέει, και την Τετάρτη στο οικόπεδο Λιδάκι, να κάνουμε και απογευματινή στο οικόπεδο Λιδάκι. Θα τις πάμε όλοι στο οικόπεδο Λιδάκι να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε έναν ακροατή, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Παρακαλώ, ναι. Καλή σας μέρα.
2: Κύριε Αργυράκη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Να πω κάτι συμπληρωματικό. Μέχρι το 1996 ήμουνα στην Ολλανδία.
0: Ναι.
2: Σε μια πόλη που ήταν περίπου σαν τον Άγιο Νικόλαο,
0: ναι,
2: λίγο πιο μικρή, οι λαϊκές γινόντουσαν την Κυριακή,
0: ναι,
2: σε ένα τεράστιο χώρο, το οποίο ο άνθρωπος που δεν δούλευε μπορούσε να πάει να ψωνίσει.
0: Ναι.
2: Άνετα.
0: Ναι.
2: Αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο.
0: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως, στο εξωτερικό δίδεται η δυνατότητα και μάλιστα είναι σε στεγασμένους χώρους γίνονται οι λαϊκές, έχουν όμως άλλη φιλοσοφία, άλλη πολιτική και είναι καιρός νομίζω και εμείς να κάνουμε κάποια βήματα στην κατεύθυνση αυτή.
1: Κάποια βήματα οπωσδήποτε για, λοιπόν, για να βοηθήσουν τον καταναλωτή, αυτό ζητάμε.
0: Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το λόγο σε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ζήρας. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Εδώ και μία ώρα στο Λιώφυρο γίνεται το αδιαχώρητο. Η ουρά μπορεί να φτάνει το 1,5 χιλιόμετρα. Η τροχιά άπαντος.
0: Μάλιστα. Είστε σε ποιο σημείο τώρα εσείς στο Λιώφυρο?
1: Αυτή τη στιγμή είμαι έξω από, από το μαγαζί του Μάντι που λέμε εδώ. Mm-hmm. Λοιπόν, η ουρά ξεκινάει από το Βαμπουκάκι. Δεν μπορώ να σας περιγράψω από τη μεριά που είναι στο στάδιο τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Μια άναρχη κατάσταση, τα φανάρια δεν τα υπολογίζει κανείς. Τουλάχιστον 40 λεπτά είμαστε για να ξεπλέξουμε από τη Γιώργη σε μια απόσταση 500 μέτρων.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η τροχιά θα με παραλαμβάνω άπαξ.
0: Ναι, στο ίδιο έργο θεατές.
1: Ή ατύχημα θα γίνει, κάτι θα γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Παράκληση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Μου στέλνει εδώ ο Στέλιος φωτογραφίες από Εθνική προς Γιώφυρο. Προς Γιώφυρο μου το έστειλε τώρα εδώ ο ακροατής και γίνεται ένας πανικός. Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Δεν ξέρω τι. Το έχουμε ξαναπεί, αλλά είναι χωρίς... Δεν υπάρχει αποδέκτης. Λοιπόν, καταρχάς το Ηράκλειο έχει πολλά αυτοκίνητα. Γιατί? Γιατί είναι η τέταρτη σε πληθυσμό πόλη. Δεν υπάρχει, δεν έχει, είναι λέει 700 μέτρα η ουρά πάνω στην Εθνική. Κάτι πρέπει να γίνει. Και μου γράφει εδώ και ο Θανάσης ότι έγινε τροχαίος σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω πού ακριβώς, σε ποιο ύψος στο Γιώφυρο. Αλλά είναι δυνατόν στην τέταρτη πόλη να μην έχουμε ένα τροχονόμο? Ποιος είναι στη γραμμή? Ποιος? Καμπιτάκης. Για να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
2: Κύριε Αργυράκη, καλημέρα. Ο Καμπιτάκης ο Μιχάλης είμαι.
0: Καλημέρα, κύριε Καμπιτάκη.
2: Τώρα μόλις πέρασα από εκεί, έχει γίνει ένα σοβαρό τροχαίο.
0: Ναι.
2: Και είναι στο λίγο πριν, όπως βγαίνουμε από το Ηράκλειο έξω, λίγο πριν το Χαλκιαδάκι. Είναι δηλαδή στην κάθοδο από την Εθνική Οδό.
0: Ναι, ναι.
2: Και γι' αυτό έχουν μπλοκάρει τα πάντα.
0: Κατάλαβα.
2: Όχι ότι δεν συμβαίνει τις άλλες μέρες.
0: Ναι.
2: Αλλά όχι σε τόσο βαθμό.
0: Ναι. Μάλιστα. Είναι λοιπόν εκεί στη συμβολή των δρόμων, στην κάθοδο από δυτικά, έτσι δεν είναι, για να μπει στο Γιώφυρο, εκεί ακριβώς έχει γίνει το τροχαίο.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ. Είναι σοβαρό.
2: Εγώ είδα σε άσχημη κατάσταση δύο αυτοκίνητα, είναι ένα 4x4 άσπρο και ναι. Είναι και ένα επιβατικό αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι σε άσχημη κατάσταση. Τώρα το τι είχε γίνει, γιατί
0: μάλιστα.
2: Είναι 2-3 αυτοκίνητα εκεί της τροχέας. Αν δηλαδή τραυματίστηκε κανείς, τον έχουν πάρει τα στενοφόρα, αυτό δεν το είδα, θα έγινε πιο νωρίς.
0: Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους ακροατές που μας λένε ότι έχει γίνει τρακάρισμα στον κόμβο για Μεσαρά. Και γι' αυτό υπάρχει κίνηση, τους ευχαριστώ. Είναι, ξέρεις, είναι σημαντικό. Είπαμε ότι οι καλύτεροι reporters, έτσι δεν είναι, είναι οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Από τους ακροατές μάθαμε για την κίνηση και το συνωστισμό στο Γιώφυρο. Από τους ακροατές μάθαμε για το τροχαίο που έχει συμβεί στο συγκεκριμένο σημείο. Παρακαλώ, προσοχή. Και το πιο σημαντικό, όχι εκνευρισμός. Να μην εκνευρίζεστε, διότι όταν υπάρχει εκνευρισμός είναι πολύ, πολύ πιο εύκολο να κάνεις μια αστοχία και να προκαλέσεις ένα τροχαίο ατύχημα. Επιτρέψτε μου τώρα να καλημερίσω

0: καλησπερίσω έναν τακτικότατο ακροατή της εκπομπής. Έναν άνθρωπο που κατά καιρούς έχει προσπαθήσει να συμβάλλει, να βοηθήσει προκειμένου να βελτιωθούν τα πράγματα και να μην, πώς να το πω, να γίνουν όλα πιο εύκολα. Και αυτή τη φορά έχει να μας προτείνει κάτι διαφορετικό. Να μην το πω εγώ, να το πει ο ίδιος. Αγαπητέ Γιάννη Καργάκη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, να είστε καλά.
0: Μα είναι πραγματικότητα, δεν είπα κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Για πες μου σε παρακαλώ, τι είναι εκείνο που ετοιμάζεις, τι είναι εκείνο που θα δοθεί σε χρήση τις επόμενες ημέρες.
1: Ο μεγαλύτερος καταρχήν θεωρώ βοηθός σε όρο και στο δημοσιογραφικό επάγγελμα, το είδατε ότι είναι ο ίδιος ο πολίτης. Όταν ο πολίτης έχει λόγο, έτσι θα ξεκινήσω, και πιάνει όμως πραγματικά τόπο ο λόγος του, γίνονται πάρα πολλά πράγματα.
0: Είναι αλήθεια.
1: Κάπως έτσι ξεκίνησε και η ιστορία. Πάρα πολύ καιρό το θυμάστε και το είχα ξαναβγεί και στον αέρα όπως το λέτε. Λέγαμε τι θα γίνει με αυτές τις λακκούβες και όχι μόνο, με τα καθημερινά μας γενικά προβλήματα,
0: ναι,
1: που αντιμετωπίζουμε, ναι, σε αυτό το Ηρακλειάκι, το οποίο κάποιοι το έχουν αφήσει στην τύχη τους. Και όχι μόνο το Ηρακλειάκι, γενικά όλη η χώρα έχει μπει στον αυτόματο,
0: mm-hmm,
1: για εμένα.
0: Ναι.
1: Έτσι ξεκίνησε η πρωτοβουλία του Λακκούβα.
0: Ναι.
1: Γιατί Λακκούβα, από εκεί ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Είναι έβυχο, πρώτον. Δεύτερον, πηγαίνει κατευθείαν το μυαλό σου σε μια κακοτεχνία, ας το πούμε. Και είναι ένα πράγμα το οποίο εγκυμονεί και κινδύνους αν δεν δεις τη Λακκούβα. Αν δεν τη δεις τη Λακκούβα θα πέσει μέσα, θα τραυματιστείς αν είσαι πεζός, αν είσαι με όχημα θα κάνει ζημιά.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι ξεκίνησε και το λογοπαίγνιο, πες το Λακκούβα, μην πέφτεις μέσα αλλά μίλα.
0: Ναι. Δεν μου λες σε παρακαλώ. Πότε θα βγει στο διαδίκτυο αυτή η πλατφόρμα?
1: Στο διαδίκτυο σαν δοκιματική έκδοση είναι, κυκλοφορεί ήδη, μπαίνουμε στο lakkuva.eu, γιατί το .gr το είχε καταλάβει κάποιος άλλος πάρα πολύ καιρό,
0: ναι,
1: και το ψάχναμε να παίρναμε το .gr, αλλά εμείς είμαστε .eu, European
0: okay.
1: Union,
0: ναι.
1: Ωραία. Μπαίνει μέσα ο πολίτης,
0: ναι,
1: βλέπει την πλατφόρμα πώς λειτουργεί, με 5 απλές κινήσεις.
0: Ωραία.
1: Έχει πάει το πρόβλημα στον αρμόδιο φορέα.
0: Λοιπόν, να λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Πατάς λοιπόν και μπαίνεις, πατάς την πλατφόρμα Λακκούβα και βγαίνεις σε μία άλλη σελίδα όπου πρέπει να επιλέξεις τι είναι εκείνο το οποίο θέλεις να ενημερώσεις την αρμόδια υπηρεσία. Και λέει δρόμοι, φωτισμός, πράσινο, οδική ασφάλεια, καθαριότητα, άλλο, Λακκούβα, τα λέει όλα. Αλλά
1: δέσποτα, τα πάντα.
0: Τα πάντα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το εξής, ότι υπάρχουν αναφορές αναπεριφέρεια και αναπόλη. Σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Εξήγησέ μας.
1: Εγώ θα σας πω κάτι. Μπαίνοντας κάποιος να καταχωρήσει το πρόβλημά του, υπάρχουν δύο επιλογές. Είτε να επιλέξει χειροκίνητα το φορέα, να το πω απλά, όσοι είναι γνώστες λίγο των υπολογιστών.
0: Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο.
1: Ναι. Να επιλέξει και να πει θέλω να πάω στο τμήμα δημοτικού φωτισμού του Δήμου Ηρακλείου ή Αρνών Αστερουσίων ή ξέρω πως Σαλαμίνα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει βάση χειροκίνητου.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχω καταφέρει εγώ να κάνω, τουλάχιστον όσον αφορά το κινητό, γιατί στον υπολογιστή αντιμετωπίζουμε ένα θέμα με τους παρόχους του ίντερνετ,
0: ναι,
1: δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί είναι τεχνική η όρη και δεν θέλω να πλατιάσω. Όσοι είναι τώρα στο κινητό, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στην Αμουδάρα.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Λέει απ' έξω, πρώτος δημοτικός παιδικός σταθμός Γαζίου. Μπαίνοντας μέσα από τα δεδομένα, γιατί όλοι έχουμε δεδομένα στο κινητό μας πλέον, από ένα smartphone στη σελίδα, και πατώντας τον αυτόματο εντοπισμό, διαβάζει κατά ένα περίεργο τρόπο, που δεν γνωρίζει η δημοτική αρχή, η περιφέρεια, οποιοδήποτε άλλο κρατικός μηχανισμός, τις συντεταγμένες του σημείου μου. Τι γίνεται όμως, διαβάζοντας συντεταγμένες του σημείου μου, αυτομάτως αναγνωρίζει και το φορέα του προβλήματος. Δηλαδή είμαστε εδώ στην Αμουδάρα, διαβάζει ότι είμαι στην Αμουδάρα, στο συγκεκριμένο σημείο,
0: ναι,
1: και για το φωτισμό είναι αρμόδιο το τμήμα δημοτικού φωτισμού του,
0: ναι,
1: Δήμου Μαλεβιτίου.
0: Ναι.
1: Να κάνω μία παύση εδώ.
0: Παρακαλώ.

0: Ωραία. Εσείς παλαιότερα και μέχρι πρώτην ο κόσμος θα έπρεπε να βρει το τηλέφωνο του Δήμου, πολύ σωστά, να βρει ποιος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος, ποιο είναι το αρμόδιο τμήμα. Αν όμως πάρω στο Δήμο Μαλεβιζίου, γιατί η Αντρέα Παπαντρέου εδώ στο Μαλεβίζι, στο Γάζι, μου πει ότι είναι της περιφέρειας. Θα πρέπει να ξαναξεκινήσω από την αρχή, να βρω το τηλέφωνο της περιφέρειας. Πολύ σωστά μέχρι εδώ.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Τι γίνεται. Εμείς αναθέτοντας, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε προς το παρόν αυτό, γιατί είναι θέμα του κράτους. Εκεί έχουμε κολλήσει τώρα λίγο στο κράτος.
1: Ναι.
0: Θα αναγνωρίζει ότι ο δρόμος, συγγνώμη, υπάγεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαλεβιζίου.
1: Ναι.
0: Το ένα κομμάτι το έχουμε κάνει. Πηγαίνει στον υπάλληλο στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο δημοτικό φωτισμό.
1: Ναι.
0: Και μπαίνει μέσα ο υπάλληλος στο Λακούβα και λέει: α, δεν είναι δικός μου ο δρόμος, είναι της περιφέρειας. Τι γίνεται, μπορεί απευθείας μέσα από την πλατφόρμα να το προωθήσει στην περιφέρεια στο αρμόδιο τμήμα.
1: Κατάλαβα.
0: Και να αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους.
1: Κατάλαβα.
0: Όλες οι υπηρεσίες.
1: Μπορεί με. Να ακούσουμε έναν ακροατή.
0: Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Εσείς μιλάτε.
2: Οι Λακούβες στο Ηράκλειο είναι λίγες. Οι δρόμοι αγροτικοί στους Δήμους είναι χαράδρες. Πώς θα πάμε σε ελιές.
1: Ναι.
2: Οι δημάρχοι δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Μηχανήματα στον δρόμο δεν υπάρχει. Πώς θα τα φτιάξουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Οι δεν ξέρω. Τι κάνουν.
1: Ναι.
2: Είναι οι βέτες πεσμένες σε ελιές μέσα στους δρόμους. Mm-hmm. Χάλια, χαράδρες.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούμε με τα πόδια να περάσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Οι αγροτικές περιοχές. Τι θα γίνει με το δύο μηνόα παιδιάδος προπαντός.
1: Ναι.
2: Ο κύριος Κοκοσάλης έχει αφήσει που και ένα μηχάνημα και βλέπω.
1: Ναι.
2: Ο Μήνο παιδιάδος είναι νεκρός.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Κύριε αγαπητέ Γιάννη, θα μπορούσε ένας πολίτης που δεν μπορεί να πάει στο λιόφυτό του να επισημάνει και τον αγροτικό δρόμο ότι έχει πρόβλημα?
0: Τα πάντα μπορεί να αναδείξει
1: τα
0: μέσα
1: πάντα
0: από το Λακούβα.
1: Λοιπόν,
0: τα
1: πρόσεξε, πάντα. Τώρα, πρόσεξε τώρα. Επειδή εγώ την έχω μπροστά μου την ιστοσελίδα αυτή που λέμε και η οποία θα δοθεί στην δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες για να μπορεί ο πολίτης να μπει μέσα και να κάνει την καταγγελία και να κάνει την ενημέρωση. Γιατί να την πούμε καταγγελία? Ενημέρωση.
0: Δεν είναι καταγγελία.
1: Ενημέρωση. Ωραία. Πηγαίνεις μέσα λοιπόν και επιλέγεις κατηγορία. Δρόμοι, φωτισμός, πράσινο κλπ. Σημειώνεις το σημείο, δηλαδή πού βρίσκεσαι, που είναι πανεύκολο. Πατάς αυτό που μας είπες και δείχνει πού ακριβώς είναι. Μετά.
0: Διαφορετικά, συγγνώμη για τη διακοπή. Διαφορετικά, άμα θέλει, γράφει το δρόμο του κανονικά.
1: Σωστό.
0: Αν δεν θέλει να πατήσει αυτόματο εντοπισμό.
1: Σωστό. Και μετά μπορεί να προσθέσεις και μία φωτογραφία. Και να κάνεις και μία σύντομη περιγραφή του προβλήματος και μετά μπορείς να υποβάλεις την αναφορά και πηγαίνεις στο Δήμο εκείνον ο οποίος έχει την αρμοδιότητα για αυτή την περιοχή. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό, είναι ένα εργαλείο και εάν...
0: Ανοίγω παρένθεση,
1: παρακαλώ.
0: Θα πάει κωδικό αναφοράς. Θα πάρετε κωδικό αναφορά.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει από ΛΚΑΠΑ και θα λέει το αίτημά σας έχει καταχωρηθεί με αυτό τον αριθμό.
1: Ναι.
0: Αυτός ο αριθμός θα μπορέσει να παρακολουθεί σε τι στάδιο βρίσκεται το αίτημά του. Από εκεί θα ξεκινήσουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αν το αναθέσουν, δηλαδή αν ο Δήμος ή η περιφέρεια ο ένας το στείλει στον άλλον,
1: ναι,
0: θα μπορεί να το δει ο υπάλληλος. Συγγνώμη, ο αυτός που το έχει ανεβάσει ο πολίτης.
1: Σωστό.
0: Πολύ βασικό σε αυτό το κομμάτι είναι ότι θέλουμε τη γνώμη των πολιτών.
1: Ναι.
0: Και τι γίνεται τώρα, εσείς βλέπετε αναπεριφέρεια και αναδήμο τα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Εμείς το επόμενο που είναι να κάνουμε και να το βγάλουμε μπροστά είναι στα στατιστικά μέσα.
1: Ναι.
0: Να βλέπουμε το κατά πόσον πιάνει η γνώμη σας τόπο. Δηλαδή να λέει, ξέρω εγώ, Δήμος Ηρακλείου.
1: Σωστό.
0: Από τα 70 αιτήματα.
1: Σωστό.
0: Έχουν εξυπηρετηθεί τα 90.
1: Σωστό.
0: Επίσης να βλέπετε το χρόνο απόκρισης. Δηλαδή πόσο καιρό χρειάστηκε από τη στιγμή που ανέβασα το αίτημά μου να γίνει πράξη όλο αυτό που ήθελα. Είναι πολυχρηστικό εργαλείο. Γιατί καλός ή κακός, σ' όσους αρέσει αυτή η λέξη,
1: ναι,
0: θα μπορεί και ο Δήμος, ναι, και η περιφέρεια να να αξιολογεί τις υπηρεσίες του.
1: Και δεν
0: και
1: είναι.
0: Εδώ έχω 300 αιτήματα.
1: Και
0: γιατί
1: δεν
0: μόνο
1: είναι.
0: Μόνο 10 έχετε εξυπηρετήσει.
1: Και δεν είναι μία τοπική εδώ πλατφόρμα. Είναι μία πανελλαδική πλατφόρμα.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Που θα
0: είναι
1: μπορεί.
0: 6.800 φορείς διασυνδεδεμένοι σε όλο αυτό το κομμάτι.
1: 6.800 φορείς. Λοιπόν, πότε είπαμε ότι θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα?
0: Μέσα στις προσεχείς ημέρες έχουμε κολλήσει λίγο σε κάποιους δήμους, γιατί τους βρίσκουμε απέναντι μας.
1: Ναι.
0: Μας λένε, μα εγώ έχω τη δικιά μου πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Μα εγώ έχω το δικό μου site.
1: Γιατί δεν τη συνδέουν? Ναι.
0: Εγώ δεν ξέρω, δεν ξέρω από τεχνολογία.
1: Ερώτηση άλλη. Ερώτηση άλλη. Ερώτηση άλλη. Άρα λοιπόν είναι θέμα ημερών για να βγει στη δημοσιότητα, για να τη μάθουν οι πολίτες.
0: Κάποιους δήμους έχουμε κλείσει, δεν είναι ανακοινώσιμο, γιατί θα βγάλουμε δελτίο τύπου και η δήμη θα είναι διαθέσιμη.
1: Την ημέρα που θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα, θέλω να μας ενημερώσεις για να το κάνουμε ζωντανά. Δηλαδή να μιλάμε μαζί και να μπορεί ο πολίτης να μπαίνει μέσα την ώρα εκείνη από το υπολογιστή του και να κάνουμε τις δοκιμές. Νομίζω πως είναι
0: σίγουρα
1: πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εγώ θέλω να διευκρινίσω ότι αυτό που κάνουμε είναι δωρεάν. Το έχουμε πει και στους δήμους.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπουμε ότι κολυσιεργεί το
1: ναι,
0: κράτος.
1: Σωστή,
0: και,
1: σωστή η παρατήρηση.
0: Ξέρετε κάτι, κύριε Μανώλη, και συγγνώμη για τον ενικό. Να σας πω κάτι. Όταν βαριέται, να το πω απλά, και μας έχει πιάσει ο χαδελφισμός, και να το ξαναφέρω σαν παράδειγμα, α, δεν είναι δικιά μου δουλειά, είναι της περιφέρειας. Α, δεν είναι δικιά μου δουλειά, είναι του Δήμου.
1: Ναι.
0: Κάποιος όμως δεν πρέπει να το κάνει.
1: Σωστό.
0: Κάποιος δεν πρέπει να ιδρώσει το αυτί του.
1: Και επειδή λοιπόν είναι δωρεάν, γι' αυτό το αναδεικνύουμε κι εμείς και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ γι' αυτό. Πώς θα λέγεται η πλατφόρμα?
0: lakuva.eu. Μην πέφτεις μέσα, μίλα. Αυτό είναι το σλόγγαν μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μου.
0: Και εγώ, καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

Την καλημέρα μου στο Μιχάλη που μας στέλνει από το Μεσοχωριό μηνύματα ότι ξεκίνησε εκεί η διαδικασία αποκατάστασης των προβλημάτων στους αγροτικούς δρόμους. Τον ευχαριστούμε πολύ και μπράβο. Φτάσαμε όμως στο τέλος της εκπομπής. Από το Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο. Από τον Μινά Βορδοναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Θα ακούσουμε την ώρα. Τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η σύγκρουση αγροτών και κέντρων υποδοχής δηλώσεων με το αρμόδιο Υπουργείο μετά την ανακοίνωση της ολιγοήμερης παράτασης ως τις 30 Οκτωβρίου για το ΟΣΔΕ. Οι φορείς καταγγέλνουν επικοινωνιακή κοροϊδία την ώρα που πάνω από 500.000 δηλώσεις παραμένουν στον αέρα λόγω του κρατικού μπάχαλου. Δύο νεκρούς στην Κρήτη μέσα σε λίγο.

0: Τώρα από 24 ώρες μετά από διαδοχικά θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα με παράσυρση πεζών στο βόρειο δικό άξονα. Μετά το θάνατο ενός 32χρονου που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στα Τσικαλαριά Χανίων χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα τα ξημερώματα παρασύρθηκε μια 72χρονη Γαλλίδα στο ύψος του Εσταυρωμένου στο Ρέθυμνο την ώρα που διέσχιζε τον αυτοκινητόδρομο. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο Ρεθύμνο που δυστυχώς υπέκυψε. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 22χρονου Ινδού, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή Τερσανά στο ακροτήρι Χανίων. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός το πρωί από ιδιωτιδίτη, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση αναζήτησής του. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Προανήγγειλε επίσης μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετς για την περίοδο των Χριστουγέννων. 6 ανήλικοι από το Νότιο Σουδάν συνελήφθησαν στο Ηράκλειο μετά από βίαιη συμπλοκή με ξύλα χθες το βράδυ στην περιοχή του Αϊγιάννη του Χωστού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 Ελλήνων ηλικίας 18 και 22 ετών. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
1: Κοίτα εδώ μας τον Γιώργο. Πέρυσι το έβαλα αυτό το υγρομονωτικό και ήδη ξεφλούδισε. Γέμισε ρογμές η ταράτσα και άρχισε πάλι η υγρασία στο ταβάνι. Τσάμπα τα χρήματα που έδωσα.
2: Είδες, δεν είναι όλα τα υλικά ίδια, Κυρνίκο. Εδώ τώρα θα βάλουμε B2 Flex Hybrid από την B2 Line.
1: Και τι διαφορά έχει. Πάλι τα ίδια θα έχουμε σε ένα χρόνο.
2: Άκου να δεις, το B2 Flex Hybrid είναι υβριδικό πολυουρεθανικό υλικό υδατικής βάσεως. Μόλις στεγνώσει, γίνεται μια μεμβράνη απόλυτα ελαστική, χωρίς ενώσεις ή αρμούς. Το σπίτι σου συστέλλεται και διαστέλλεται με τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Αλλά το B2 Flex Hybrid δεν σκάει. Ακολουθεί την κίνηση και κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
1: Λες να γλιτώσουμε από την υγρασία.
2: Σίγουρα. Και ξέρεις και το άλλο. Μπορούμε να το περάσουμε και στους τοίχους. Λειτουργεί ως ψυχρή βαφή με υψηλή ηλιακή ανακλαστικότητα.
3: B2 Flex Hybrid από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, Τρίτη και 13 Οκτωβρίου του 2026. Σήμερα είμαστε 7 λεπτά μετά τις 12. Ακούτε Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη 1.

Λοιπόν, είμαστε στην παραμονή μηνά των επίσημων ανακοινώσεων της κυβέρνησης για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο λέει αν το αγοράζαμε σήμερα θα το πληρώναμε 1,92 το λίτρο. Κυκλοφορούν πολλές πληροφορίες για το πόση θα είναι η επιδότηση. Αυτή δηλαδή που θα καταβάλει η κυβέρνηση, θα πληρώσουν κάτι και τα δηληστήρια και είμαστε εν αναμονή αυτών των αποφάσεων. Θα αυξηθούν λέει και οι δικαιούχοι για το, θα πάρουν μεγαλύτερα ποσά οι δικαιούχοι που έχουν το επίδομα θέρμανσης, θα είμαστε εν αναμονή, αν και ένα 60 να είναι μηνά και ένα 50 δεν είναι ποσό το οποίο μπορεί εύκολα να το καταβάλει ένα μέσο νοικοκυριό. Δεν μιλάμε για τους ευάλωτους, μιλάμε και για τα μέσα νοικοκυριά, τα μεσαία νοικοκυριά. Λοιπόν, αυτοί οι πόλεμοι έχουν φέρει τα πάνω κάτω παγκοσμίως. Έχουμε τεκτονικές και κοσμογονικές αλλαγές και είναι σαφές ότι οι δρόμοι της Ευρώπης και των ΗΠΑ αποκλίνουν όλο ένα και περισσότερο. Γνωρίζετε ότι βγήκε το Τραμπ με μια ανάρτηση και είπε ότι έχουμε συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας. Η Ρωσία, λέει ο Τραμπ, θα προμηθεύσει την αμερικανική και παγκόσμια αγορά με πάνω από 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού πετρελαίου, παρόλο που συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Θα μου πείτε, τα λέει ο Τραμπ. Ο Τραμπ έχει πει πάρα πολλά, τα μισά δεν ισχύουν. Αν ισχύει αυτή η συμφωνία και είπε ο πρόεδρος ότι θα πέσουν οι τιμές και τα λοιπά, ο Τραμπ λέει τη μισή αλήθεια για αυτή τη συμφωνία με τον Πούτιν, γιατί οι τιμές του ντίζελ θα μειωθούν για τους Αμερικανούς αλλά όχι για τον υπόλοιπο κόσμο και ιδιαίτερα για την Ευρώπη, μιας και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μεταπολούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη φθηνή ενέργεια που θα παίρνουν από τη Ρωσία με τεράστιο κέρδος. Δηλαδή και εμείς πάλι είμαστε απ' έξω εδώ στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα μαθαίνουμε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες αγόρασαν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο αξίας 21,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο κατά τους πρώτους 9 μήνες του τρέχοντος έτους. Αυτό δήλωσε στη ρωσική τηλεόραση ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ, ο οποίος είναι και αρμόδιος για την ενέργεια. Με άλλα λόγια, παρά τους περιορισμούς που σχετίζονται με τις κυρώσεις, συνεχίζουμε να προμηθεύουμε ενεργειακούς πόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ορισμένους τομείς για τους οποίους έχουν γίνει εξαιρέσεις. Αυτά είπε ο Ρώσος αξιωματούχος. Επαναλαμβάνω ότι συνεχίζεται ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αγοράζει φυσικό αέριο και ρωσικό πετρέλαιο. Ο Τραμπ κάνει συμφωνία με τον Πούτιν, έτσι λέει τουλάχιστον, να προμηθεύσει η Ρωσία εκατομμύρια τόνους ρωσικού πετρελαίου, το οποίο η Ευρώπη θα το παίρνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες πολύ πιο ακριβά. Λοιπόν, αν όλο αυτό δεν είναι η απόλυτη παράνοια, δεν ξέρω πραγματικά τι είναι.

Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν έξω. Μέσα τώρα, εδώ εμείς είμαστε λίγο με το χαβά μας μηνά. Τα πολιτικά εδώ είναι, ναι. Ο Πρωθυπουργός θεωρεί επιτυχία το στόχο να εξασφαλίσει η Νέα Δημοκρατία ποσοστό

25% στις επόμενες εθνικές εκλογές. Στέλνει μηνύματα εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Προειδοποιεί την κομματική βάση ότι η ψήφος διαμαρτυρίας ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα κυβερνησιμότητας και εσωτερικής αναταράξεως στην παράταξη. Αυτά γίνονται στη Νέα Δημοκρατία. Περιμένουν βεβαίως την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά, ο οποίος συχνά πυκνά ρίχνει τις βολές του, είτε με ομιλίες είτε με τα βίντεο στο TikTok, είναι η καινούργια μόδα. Και Ανδρουλάκης και Τσίπρας διαγωνίζονται ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση. Δηλαδή η λέξη παράνοια νομίζω ότι γενικότερα περιγράφει την κατάσταση που βιώνουμε, είτε είναι, έχει να κάνει με τις εξελίξεις εκτός χώρας, είτε έχει να κάνει εδώ στο εσωτερικό. Σε μια περίοδο που τίθενται θέματα επιβίωσης της χώρας με όλες ανεξαιρέτως τις κοινωνικές ομάδες στα κάγκελα, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ δεν μπορούν να βάλουν στην άκρη τις όποιες διαφορές τους. Εμείς οι πολίτες, αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι ζούμε τη μικροπολιτική σε όλο της το μεγαλείο. Βλέπουμε τα μαγαζάκια και τις προσωπικές φιλοδοξίες να είναι υπεράνω όλων, ενώ η χώρα οδεύει στον κρεμό.

Λοιπόν, σήμερα στο Σύνταγμα θα στηθούν σκηνές. Δεν θα τις στήσουν μετανάστες σκηνές, θα τις στήσουν φοιτητές. Είναι μία μορφή διαμαρτυρίας που αποφάσισαν οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας. Σήμερα μεγάλη κινητοποίηση στο κέντρο της πρωτεύουσας. Θα διαδηλώσουν την έντονη δυσαρέσκεια της νέας γενιάς απέναντι στην υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας, στην κρίση του κόστους διαβίωσης και στις πολιτικές λιτότητας. Αυτές είναι οι εικόνες που θα δούμε σήμερα στο Σύνταγμα και είναι, νομίζω, έτσι έχει μια γεύση και από Γαλλία. Γαλλία που εδώ και εβδομάδες είναι στους δρόμους οι νέοι, ξεκίνησαν με τους φοιτητές. Οπότε σήμερα θα έχουμε και σκηνές στο Σύνταγμα. Να δούμε πώς θα πάει και η κινητοποίηση των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας. Τώρα, από τις αρχές του έτους, περισσότερες από 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μειώσει τους συντελεστές, επιλέγοντας να κάνουν κάτι που θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει και εμείς, αλλά δεν το κάνουμε. Επέλεξαν μικρότερους συντελεστές σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ και κάπως έτσι αντιμετωπίζουν τις αυξήσεις, βεβαίως περιορίζοντας τα έσοδά τους από τους φόρους αυτούς. Έτσι είναι, δεν γίνεται διαφορετικά. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες έχουν ελλείμματα στον προϋπολογισμό, εν αντιθέσει με εμάς που έχουμε πλεονάσματα. Έτσι, να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Εδώ το κυβερνητικό επιτελείο, κάθε φορά που μιλάμε για γίνεται αναφορά σε οικονομία, μας λένε ότι όλα πάμε καλά. Αλλά τέλος πάντων, πάει αυτό. Δεν μειώνουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής, η ελληνική πλευρά αναμένεται να επιδιώξει μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτήσει προσωρινά και στοχευμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Τι σημαίνει αυτό? Εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης μέρους των πόρων που συνδέονται με τη ρήτρα διαφυγής. Δηλαδή, σύμφωνα με το σχεδιασμό, περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ έχει προγραμματιστεί

σχηματιστεί να κατευθυνθεί σε ενεργειακές επενδύσεις. Και όταν στην Ελλάδα λέμε ενεργειακές επενδύσεις, εννοούμε πράσινη ενέργεια, τέτοιου είδους επενδύσεις. Η ελληνική πλευρά ζητά να διερευνηθεί εάν μέρος του ποσού θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για μέτρα στήριξης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας. Αυτό είναι τώρα το νέο όπλο από πλευράς κυβέρνησης, το οποίο θα τεθεί στη Σύνοδο Κορυφής. Βεβαίως, λένε κάποιοι, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό, γιατί αυτό το ποσό, το 1 δις ευρώ, μπορεί να διατεθεί μόνο σε επενδύσεις και όχι να διατεθεί έτσι για την στήριξη, για μέτρα στήριξης. Θα δούμε πώς θα πάει και αυτό.

Στα της Κρήτης διαβάζω ότι στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις, γνωστό είναι αυτό. Τώρα προέκυψε ότι εφημερεύει και χειρουργός χωρίς αναισθησιολόγο Μινά. Το είδαμε και αυτό, και ενώ περιμένουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, δεν έχει καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία που θα βρεθεί στην Κρήτη. Πάντως πριν από λίγες μέρες, αν θυμάμαι καλά, σε ερώτηση του Λευτέρη Αυγενάκη, είπε ο Υπουργός από το Βήμα της Βουλής ότι τις επόμενες μέρες θα βρεθεί εδώ στην Κρήτη και θα πάει και σε διάφορα νοσοκομεία. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, κατάσταση έχει αρχίσει πάλι και ξεφεύγει. Θα σας αναφέρω την κατάσταση τις τελευταίες ώρες. Σήμερα τα ξημερώματα είχαμε 63 άτομα στην Άρβη του Δήμου Βιάνου. Άλλα 118 άτομα ανοιχτά της Ιεράπετρας. Πολύ μεγάλη πίεση που δέχεται η Ιεράπετρα και δεν έχει και χώρο για την φιλοξενία τους. Άλλη διάσωση 75 ατόμων ανοιχτά της Αγίας Γαλήνης. Χθες το βράδυ είχαμε 4 διαφορετικά περιστατικά, συνολικά 195 άτομα ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Χθες το μεσημέρι 181 άτομα ανοιχτά της Ιεράπετρας. Και αυτό που βλέπουμε είναι αυτό που λένε και οι λιμενικοί με τους οποίους επικοινωνούμε με αφορμή αυτές τις μαζικές αφίξεις, ότι αυτό που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες είναι ότι ούτε οι καιρικές συνθήκες αποτρέπουν τις αφίξεις αυτών των λέμβων νότια της Κρήτης. Υπενθυμίζουμε ότι την Πέμπτη μεθαύριο εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, που ζητά να μην φιλοξενούνται πλέον οι αλλοδαποί στο παλιό ψυγείο εκεί στο λιμάνι του Ηρακλείου, και ενώ οι δομές τους αθανάτους, που όπως μας λέει ο κύριος Πλεύρης θα λειτουργήσει εκεί στις παλιές αποθήκες Σκουλούδη, δεν είναι ακόμα έτοιμη. Η κατάσταση είναι ασφυκτική και στο παλιό ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, αλλά και στην Ιεράπετρα, εκεί όπου φιλοξενούνται σε σκηνές οι αλλοδαποί που φτάνουν στα νότια της πόλης, και ενώ ο καιρός χαλάει τις επόμενες ώρες.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 23 λεπτά μετά τις 12. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΕΣΕΕ. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Ραυτόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σινιαντονάκη. Καλό μεσημέρι στο κρατήριο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Έλεγα και νωρίτερα ότι είμαστε στην παραμονή των επίσημων ανακοινώσεων για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, ποια θα είναι η τιμή στην οποία θα το προμηθευτούν φέτος οι καταναλωτές, με τιμές που πραγματικά δεν έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, αν το αγοράζαμε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα πληρώναμε 1,92, δηλαδή σχεδόν 2 ευρώ το λίτρο. Κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για το ποια θα είναι η τελική τιμή, αλλά θέλω να σας ρωτήσω ότι ακόμα και αν είναι 1,40 ή 1,50, είναι μια τιμή αυτή την οποία μπορεί έτσι εύκολα να καταβάλει ένα μέσο νοικοκυριό, κύριε Ραυτόπουλε?
1: Όχι, κύριε Συνήθως. Αυτό σημαίνει ότι αν είναι περίπου στο 1,40-1,50 το λίτρο ξεκινήσει η τιμή από στις 15 του μήνα, ότι για να αγοράσει ένας καταναλωτής ένα λίτρο χρειάζεται περίπου στα 1.900-1.950 ευρώ, δηλαδή κοντά στις 2.000. Όταν πούμε ότι ο χειμώνας για να περάσει, για να θερμαθεί, όχι θα έλεγα άνετα, με φιδό η θέρμανση στο σπίτι, χρειαζόμαστε περίπου για αυτό το τετράμινο περίπου στους 2 τόνους. 2 τόνους σημαίνει 4.000 ευρώ μόνο για το πετρέλαιο θέρμανση, με τιμή εκκίνησης περίπου στο 1,50. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ότι αν πούμε ότι ο κατώτατος μισθός είναι περίπου στα 783 ευρώ, πραγματικότητα είναι αυτή, καταλαβαίνετε πόσους μηνιαίους κατώτατους μισθούς χρειάζεται μια οικογένεια για να θερμάνει το σπίτι. Αν πούμε στο μέσο μισθό, που είναι περίπου στα 1.360 ευρώ, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι για 4.000 ευρώ περίπου θέλει 3 μηνιαίους μισθούς μόνο για τη θέρμανση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν θα είναι μόνο στον καταναλωτή δυσβάστα. Θα είναι, πιστεύω, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα είναι δυσβάστακτο και η αγορά από τα δηληστήρια προς τα βενζινάδικα, προς τα πρακτήρια, τα οποία θα υπάρχουν και θα πάρουν και αυτοί οι μικρότερες ποσότητες, γιατί ξέρουν ότι δεν θα υπάρχει
0: αγοραστικό ενδιαφέρον.
1: Το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Περιμένουμε.
1: Αυτό, ναι. Θα περιμένουμε βεβαίως, γιατί όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν τρία σενάρια τα οποία κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στην αγορά, θα έλεγα, ξεκινώντας από το 1,70 και καταλήγοντας περίπου στο 1,50. Ναι. Υπάρχει και ένα ακόμα πιο ενθαρρυντικό σενάριο που μιλάει για 1,40 το λίτρο. Παρ' όλα αυτά, σημαίνει αύξηση σε σχέση με πέρσι περίπου στο 30%. Mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ, όχι δύσκολο, είναι δυσβάστακτο για το κάθε μέσο νοικοκυριό, πολύ δε περισσότερο για τα ευάλωτα νοικοκυριά, να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Λοιπόν, είναι ακόμα Οκτώβριος, όμως έχουν αρχίσει τα δημοσιεύματα για το ότι ετοιμάζεται εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ. Γιατί γελάτε? Εορταστικό πακέτο προφανώς είναι για τα... Μιλάμε για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, δεν μιλάμε για την 28 Οκτωβρίου, μιλάμε για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Και την προαναγγελία την έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και ο οποίος είπε ότι η συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών θα παραταθεί έως το τέλος του έτους, ενώ σύμφωνα με όσα ανέφερε έχουν ήδη καταγραφεί μειώσεις τιμών σε 1.740

0: 40 κωδικούς προϊόντων. Βλέπετε τα ίδια πράγματα με τον κύριο Θεοδωρικάκο στα σούπερ μάρκετ, κύριε Ραυτόπουλε?
1: Δεν βλέπουν οι καταναλωτές τα ίδια πράγματα με αυτά τα οποία λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Εμείς αυτό το οποίο είδαμε και το αναδείξαμε το θέμα και το αναδείξαμε πολλές φορές, κύριε Σιμιαντονάκη, είναι το γεγονός του ότι αυτή η εθνική εθελοντική πρωτοβουλία μείωση των τιμών σε 1.740 κωδικούς, σήμερα έχει ανέρχεται στους 1.792 κωδικούς, 26 κατηγορίες. Η μία κατηγορία έχει, που μπήκε πρόσφατα, έχει δύο κρασιά. Απλά βάλανε, ανεβάζουν κατηγορίες, ανεβάζουν κωδικούς, χωρίς αυτά να αποτυπώνουν την αλήθεια. Γιατί αυτό το οποίο έχουμε δει είναι ότι τα προϊόντα τα αγοράζαμε σύμφωνα με την καταληκτική ημερομηνία 31 Αυγούστου που ξεκίνησε η εθελοντική αυτή η εθνική μείωση τιμής, ακριβότερα από ό,τι τα αγοράζαμε πριν. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί στις 27 ημερομηνίου που ήταν η Αυγούστου, που ήταν η ημερομηνία της τιμής των προϊόντων και από εκεί ξεκίναγε η μείωση της τιμής, αυτό το οποίο βλέπουμε ότι επιστρέψαν τιμές στην αρχική της μορφή. Για παράδειγμα, να μην κουράσουμε τους ακροατές με νούμερα, να πούμε ότι ένα προϊόν το οποίο από 1 ευρώ αρχική τιμή το αγόραζε 70 λεπτά, επέστρεψε στην αρχική του τιμή στο 1 ευρώ και υπήρχε μείωση 5%. Το αγόραζε 95 λεπτά. Ή 10% το αγόραζε 90 λεπτά. Ή 20% το αγόραζε 80 λεπτά. Αυτό είναι φτηνότερο από ότι το αγόραζε πριν την εθνική αυτή πρωτοβουλία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εάν είναι πραγματικές οι μειώσεις αυτές οι οποίες μας λένε, γιατί στην πλατφόρμα το Πόσο Κάνει που αναφέρουν αυτές τις κατηγορίες και τους κωδικούς των προϊόντων δεν μας λένε, μας λένε μόνο μείωση τιμής 5%, μείωση τιμής 7%, μείωση τιμής 20%. Μάλιστα, από ποια τιμή είναι η μείωση τιμής? Γιατί δεν αναγράφουν την τιμή την προηγούμενη για να ξέρουμε ότι πράγματι υπήρχε μείωση τιμής? Ένα. Δύο. Η εθνική συμφωνία η οποία κάνανε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης, εκείνο το οποίο είπε, και θα το θυμάστε κύριε Σιμιαντονάκη αυτό, δεν θα υπάρχει κωδικός ο οποίος να έχει μικρότερη μείωση του 5%.
0: Ναι.
1: Αν θα μπείτε λοιπόν μέσα στην πλατφόρμα, θα δείτε για παράδειγμα στον οπό στο μοσχαρίζιο κρέας ότι υπάρχουν κωδικοί με μείωση 2%. Στα ζυμαρικά υπάρχουν κωδικοί με μείωση 4,8%. Στα γαλακτοκομικά το ίδιο. Καθίστε τώρα, εάν αυτό λέγεται συμφωνία, δώσαν τα χέρια, συμφωνήσαν ότι θα έχετε μείωση λιγότερο 5% και δεν τηρείται, αυτό από μόνο του αναιρεί τη συμφωνία. Αλλά εκείνο το οποίο συμφωνήσανε και πράγματι έγινε είναι ο τερματισμός του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο του κέρδους, που ήταν ο διακαής πόθος και της βιομηχανίας και των λιανεμών και όλη της αγοράς. Αυτό έγινε πράγματι.
0: Πάντως,
1: βγαίνουν τα στοιχεία, δεν είναι, και βγαίνουν τα στοιχεία, τα πιο επίσημα στοιχεία και της Eurostat και της Ελστάτ και των οργανισμών όλων, το οποίο μας λέει τι το οποίο ο Έλληνας κατά την περίοδο του 2026 θα έλεγα μείωσε στο τραπέζι του. Και οι μειώσεις είναι σε βασικά προϊόντα. Δηλαδή τι εννοώ, λιγότερο ελαιόλαδο, λιγότερο ψάρι, λιγότερο κρέας. Και μιλάμε για μειώσεις που είναι αστρονομικές. Για παράδειγμα, οι μειώσεις στο μοσχάρι φτάνουν στο 29%, στα αλαντικά 35,4%.
0: Μιλάτε για την κατανάλωση, για την κατανάλωση μιλάτε. 30% κάτω το μοσχάρι, 30% κάτω τα αλαντικά, τι άλλο είπατε?
1: 35,
0: ναι.
1: 15 τα ψάρια, 37 συγγνώμη τα θαλασσινά και 14,6 τα ψάρια.
0: Ναι.
1: Σε αντίθεση, τι αυξήθηκε? Αυξήθηκε το κοτόπουλο. Αυξήθηκε τα πουλερικά κατά 31,9. Δηλαδή, έστρεψε το ενδιαφέρον του πλέον, γιατί είναι δυσβάστατο το κόστος για να αγοράσει.
0: Κάτι πιο φθηνό και προσιτό.
1: Ναι. Ο καταναλωτής στο κοτόπουλο.
0: Τώρα,
1: είναι η πραγματικότητα.
0: Τώρα, επειδή όντως οι τιμές οι διεθνείς του πετρελαίου αυξάνουν, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα αυξηθεί και το μεταφορικό κόστος. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα έχουμε αύξηση σε προϊόντα και υπηρεσίες. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα, ναι, προφανώς, και θα συνεχιστεί όσο ανεβαίνουν οι τιμές, αλλά εμείς εδώ στην Ελλάδα που βιώνουμε μια κατάσταση με τις τιμές που χωρίς καμία δικαιολογία ανεβαίνουν στα καλά καθούμενα, και είναι κάτι που το βλέπουμε χρόνια τώρα, δεν είναι τους τελευταίους μήνες. Εμείς εδώ θα είμαστε ποτέ σε θέση να καταλάβουμε ποιες είναι οι δικαιολογημένες ανατιμήσεις και αυξήσεις και ποιες όχι?
1: Κυρία Σιμιαντονάκη, να πούμε ότι έχουμε διπλάσιες αυξήσεις στη χώρα μας σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό σημαίνει σχολκέτια. Το αν θα μπορέσει, αν θα μπορεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, η Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Υποκτήρια Αγορά να ελέγξει την εφοδιαστική αλυσίδα, να ελέγξει την αγορά, αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Ανάπτυξης. δεν είναι θέμα των καταναλωτών, δεν είναι θέμα των ενώσεων. Από τη στιγμή την οποία εμείς φωνάζουμε εδώ και 4 χρόνια προκειμένου να ελεγχθεί η αγορά, αλλά το μόνο που δεν έχει συμβεί είναι να ελέγξουν την αγορά, γίνονται νομοσχέδια, φτιάχνονται νομοσχέδια τα οποία δεν εφαρμόζονται. Για παράδειγμα, να σας πω με τις διπλές αναγραφές.

0: ποτέ οι λαϊκές αγορές χωρίς μεσάζοντες, απευθείας από τον παραγωγό. Πώς. Και τώρα τι μας λένε? Μας λένε ότι θα βρεθείτε κύριοι καταναλωτές στο ίδιο έργο θεατές, ότι θα κάνουμε το χριστουγεννιάτικο καλάθι, αυτά τα οποία είχαν κάνει το 23, το 24, θα έρθουμε το ξανακάνουμε το 2026, γιατί το 2025 το καταργήσαν. Δεν σοβαρά πράγματα αυτά τώρα, έτσι. Και μιλάμε τώρα ότι μας λένε όλοι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτό που συμβαίνει στους καταναλωτές, ότι θα περάσουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το λέει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κομισιόν, η κυρία von der Leyen, το λένε η Υπουργή,
1: ο Επίτροπος Ενέργειας, το είπε.
0: Το λέει η κυβέρνηση.
1: Όλοι
0: το
1: λέμε. Ναι, ναι. Όλοι το λέμε.
0: Δηλαδή, αυτοί είναι αυτό που διαπιστώνουν. Ναι. Τις διαπιστώσεις τις έχουμε κάνει και τις έχουμε στο πετσί μας καθημερινά. Το θέμα είναι τι κάνουν για να μην έχουμε, για να μην περάσουμε ακόμα έναν πιο δύσκολο χειμώνα. Δεν να κάνουν διαπιστώσεις, δεν είναι εδώ πέρα για να κάνουν διαπιστώσεις. Τις διαπιστώσεις κάνουμε εμείς, και γι' αυτό το λόγο η ΓΕΣΕ, αυτό το οποίο ξεκίνησε και κάνει πανεθνική πρωτοβουλία, η οποία αφορά την ακρίβεια, την ενέργεια, την στέγαση, καλά και τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Και ξεκινάμε από τις επόμενες ημέρες, το οποίο θα καταλήξουν σε όλη την Ελλάδα, και αυτό θα γίνει συλλαλητήρια ακόμα, έχει προγραμματιστεί και στο Ηράκλειο στην Κρήτη να γίνει και σε πολλές μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, και αυτό εάν χρειαστεί θα προχωρήσουμε και σε στάσεις εργασίας, θα προχωρήσουμε σε απεργιακή κινητοποίηση.
1: Για πότε είναι προγραμματισμένες αυτές
0: οι...
1: Για πότε είναι κύριε Ρεαυτόπουλε, για πότε είναι προγραμματισμένες αυτές οι κινητοποίησεις?
0: Αυτές ξεκινάμε και φτιάχνουμε μια διαδραστική πλατφόρμα που θα συμμετέχουν υπό την, θα έλεγα, εποπτεία της Γενικής Νομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Πρώτη θα είναι η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, που θα συντονίζει όλη αυτή τη λειτουργία. Αλλά θα συμμετέχει και η ΓΕΣΕΒΕ, και οι μικρομεσαίοι, θα συμμετέχουν και οι επιστημονικοί φορείς, θα συμμετέχουν οι αυτοδιοικητικοί φορείς, θα συμμετέχει όλος ο κόσμος, γιατί εμείς όλοι είμαστε οι καταναλωτές. Εμείς έχουμε τη δύναμη για να μειώσουμε τις τιμές και για να γυρίσουμε την πλάτη στην ακρίβεια, στην εσωτερική, και επιτέλους ο κόσμος να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του, στο νοικοκυριό του, στην καθημερινότητά του. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει σήμερα η κυβέρνηση.
1: Η ΑΔΕΔΗ πάντως έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία στις 25 Νοεμβρίου. Στο επίκεντρο είναι η ακρίβεια και το στεγαστικό. Θέλω να σας μεταφέρω μια ερώτηση ακροατή. Λέει, ποια είναι η άποψη του κυρίου Ραυτόπουλου? Εγώ είμαι στο πράσινο τιμολόγιο. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα και αυξάνονται οι τιμές, και οι διεθνείς και οι εγχώριες, θεωρείτε καλύτερο να πάω στο μπλε τιμολόγιο?
0: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μπήκανε τα χρωματιστά τιμολόγια στη ζωή μας, το θυμάστε, επί
1: το θυμόμαστε.
0: Υπουργού Ενέργειας
1: και τον κύριο Σκυλακάκη, τον θυμόμαστε, ναι.
0: Και υπουργό ενέργειας, να το πω εγώ, την κυρία Σδούκου, οι οποίοι τότε μας είπαν ότι και οι ίδιοι μπήκανε στο πράσινο τιμολόγιο, το οποίο σήμερα το πράσινο τιμολόγιο είναι το πιο ακριβό για τον καταναλωτή. Εκείνο το οποίο συμφέρει σήμερα που μιλάμε είναι ένα σταθερό τιμολόγιο για ένα χρόνο από μια εταιρεία, από ένα πάροχο, ο οποίος όλοι τις έχουν ανακοινώσει τις τιμές τους. Υπάρχει και πάροχοι οι οποίοι φτάνουν στα όρια του μονοψήφου 9,9, αν δεν κάνω λάθος, κιλοβατόρα, σε σταθερό τιμολόγιο. Υπάρχουν τα κίτρινα τιμολόγια, και τώρα από ό,τι μαθαίνω, πέρα από το κόκκινο, μπλε, πράσινο και κίτρινο, θα βγει και ένα ροζ τιμολόγιο.
1: Το ροζ.
0: Το οποίο θα είναι, ναι, θα είναι ένα άλλο,
1: το ροζ,
0: άλλη μέτρηση, ναι, η οποία θα γίνεται.
1: Ναι.
0: Τώρα, δηλαδή, καταλαβαίνετε.
1: Στο διατάφτα λίγο να απαντήσουμε στον ακροατή. Να το κάνει το σταθερό για ένα χρόνο.
0: Το σταθερό τιμολόγιο, ναι, σίγουρα, ναι. Το σταθερό τιμολόγιο είναι το καλύτερο, ναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Να επιλέξει ένα πάροχο ο ακροατής μας, ο οποίος να πάει σε σταθερό τιμολόγιο για 12 μήνες, που να ξέρει ότι θα πληρώσει αυτή την τιμή στην κιλοβατόρα. Ό,τι και να γίνει, σίγουρα δεν θα είναι χαμένος.
1: Ωραία. Καλό είναι να το λέμε. Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι τόσα πολλά τα ερωτήματα και οι απορίες του κόσμου. Δεν έχει να κάνει με τα τιμολόγια, τα πράσινα, τα κόκκινα, τα κίτρινα. Τώρα μας λέει ότι θα έρθει και ροζ. Δεν θέλω να ρωτήσω τώρα τι μπορεί να περιλαμβάνει αυτό ροζ. Έχω ακροατή. Να τον ακούσουμε. Παρακαλώ.
2: Βεβαίως.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Όσο αφορά τις ρήτρες που βάζουν για την αποχώρηση όλες αυτές οι εταιρείες.
1: Για τους παρόχους λέτε, για το ρεύμα. Σωστά.
2: Ναι. Ναι. Για παράδειγμα, ήμουν σε μια εταιρεία, έχω

0: ένα γραφείο το οποίο με παίρνει και μου δίνει την πιο χαμηλή τιμή, όποια βγάλει, τέλος πάντων, όποια εταιρεία βγάλει την πιο χαμηλή τιμή για να αλλάξουμε πάροχο. Άλλαξα πάροχο πριν 3-4 μήνες. Μετά από 4 μήνες με πήρε η προηγούμενη και μου λέει ότι έχουμε ένα υπόλοιπο 180 ευρώ για την πρόορη αποχώρηση. Παίρνω το γραφείο που μου έδωσε την προσφορά, μου λέει αυτά που σου λένε δεν ισχύουν.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται με τις ρήτρες? Γιατί μπαίνουν οι ρήτρες? Δεν το κατάλαβα. Όποιος έχει πιο φθηνό, εκεί θα πάμε.
1: Ναι. Δεν υπάρχουν στα συμβόλαια αυτά ένα χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να είσαι σε συγκεκριμένο πάροχο? Γιατί δεν το γνωρίζω, γι' αυτό ρωτάω, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Ναι, βεβαίως. Όποιος καταναλωτής υπογράψει ένα συμβόλαιο με μια εταιρεία η οποία είναι διάρκεια 6 μηνών ή 12 μηνών ή 9 μηνών, ναι, εάν φύγει πρόωρα, δηλαδή πριν τη λήξη του συμβολέου, το γράφει απάνω το συμβόλαιο που υπογράφει, έχει ρήτρα. Αυτή είναι η ρήτρα που λέει ο ακροατής μας, που τον καλεί η εταιρεία η προηγούμενη να πληρώσει τη ρήτρα που έφυγε
1: της αποχώρησης,
2: στον καινούργιο πάροχο. Αυτό τους ενημερώνει, γιατί δεν το γνωρίζω το θέμα πολύ καλά, κύριε Σνητονάκη, τους ενημερώνουν οι πάροχοι ότι αυτό διαρκεί 12 μήνες. Εάν φύγετε νωρίτερα, έχετε την ρήτρα. Η οποία, αν είναι ένας μήνας, είναι πολύ μικρή η ρήτρα. Αν είναι 6 μήνες σε ένα συμβόλαιο ενός έτους, είναι πάρα πολύ μεγάλη ρήτρα. Και αυτό γίνεται για να μην φεύγουν οι καταναλωτές από το συμβόλαιο το οποίο έχουν υπογράψει.
1: Είναι ετήσια όλα τα συμβόλαια, ή μπορείς να κάνεις συμβόλαιο για εξάμηνο, ας πούμε, ή εννιάμηνο?
2: Δεν υπάρχει και εξάμηνο, υπάρχει και εννιάμηνο, υπάρχει και ετήσιο.
1: Άρα ο ακροατής που έφυγε στους 3-4 μήνες, αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο του ζητάνε τώρα χρήματα. Μάλιστα. Είναι ακόμα
0: ο ακροατής. Το γραφείο του μεταξύ που παραχώρησε, που με προώθησε τότε από τη μια εταιρεία να πάω στην άλλη.
1: Ναι, σας είπε ότι δεν.
0: Τον πήρα σήμερα τηλέφωνο, του λέω μου πάνε το και το, μου λέει άσου να λένε, το ρεύμα σου είναι πληρωμένο,
1: ναι,
0: η κατανάλωσή σου είναι πληρωμένη, αυτά που σου ζητάνε, άσου σου λένε τα ζητάνε. Εγώ τι κάνω?
2: Όχι, μην το κάνει αυτό ο ακροατής, και το λέω εγώ γιατί ο πάροχος ο οποίος έχει υπογράψει το συμβόλαιο θα αναζητήσει τα χρήματά του, και αν δεν τα καταβάλει ο καταναλωτής θα πάει δικαστικά και θα πάρει περισσότερα από αυτά, θα πληρώσει περισσότερα ο καταναλωτής από αυτά τα οποία θα έπρεπε κανονικά να πληρώσει.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, εσείς τι συμβόλαιο υπογράψατε, για πόσο χρονικό διάστημα θυμάστε, το έχετε δει?
0: Είχα υπογράψει για ένα χρόνο, έφυγα στους 6 μήνες, 7 κάπου και είχα φύγει, γιατί το συμβόλαιο που το υπόγραψα ήταν το πιο χαμηλό.
1: Ναι.
0: Όταν αποχώρησε ήταν το πιο ακριβό. Μα τι κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε αυτοί θα βάλουν άσκηση και πότε δεν θα βάλουν άσκηση.
1: Δεν
0: θα κάνουμε τότε για ένα χρόνο το συμβόλαιο όλο το ίδιο και να είναι χρονιαία, γιατί δεν γίνεται να βάλω εγώ ένα πάροχο και να είμαι τώρα ο πιο φθηνός πάροχος που βάνω, και μέσα σε 3 μήνες θα υπογράψω ένα συμβόλαιο για ένα χρόνο και μέσα σε 3 μήνες θα έχει γίνει ο πιο ακριβός και εγώ να είμαι δεσμευμένος με τον πάροχο αυτό.
1: Ναι, αλλά
0: πρέπει να υπάρχει δέσμευση. Θεωρώ εγώ.
1: Δεν θα έπρεπε, το τι δεν θα έπρεπε να γίνεται δεν το συζητάμε. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται και τι συμβαίνει στην καθημερινότητα και στην πραγματικότητα. Μη βρεθείτε με κανένα ποσό οφειλής μεγάλο.
0: Ότι αυτό το ποσό θα είμαι εγώ, θα είναι και πόσοι άλλοι θα βγουν αύριο μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Και με λίγα λόγια κάνουν κάποιοι άλλοι τη δουλειά τους, δεν ξέρω πώς την κάνουν, και την έχουμε εμείς. Και λέμε εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όχι, έτσι, πρέπει να κάνουμε κάτι, θεωρώ εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Το να το δεχόμαστε, ότι αυτοί βάζουν ρήτρες και αυτοί βάζουν αυτό. Και βάζουν τιμολόγια και βάζουν το ένα. Και εμείς απλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Και εμείς απλά πληρώνουμε.
0: Και άμα δεν πληρώνει, θα είναι και διπλάσια πίσω.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας μεσημέρι και εσείς να είστε καλά. Κύριε Ραυτόπουλε, επίλογος.
2: Κύριε Σνητονάκη, αυτό το οποίο περιμένουμε εμείς. Ζούμε και βιώνουμε ένα πολύ δύσκολο φθινόπωρο. Ξέρουμε το τι μέλη γενέστε και το τι θα γίνει στο μέλλον. Βλέπουμε τι έρχεται. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουν αυξηθεί τα γαλακτοκομικά κατηριά περίπου 12-15% και τα λευκατηριά και η φέτα. Αδικαιολόγητα τα λευκατηριά, αλλά λέμε οι αυξήσεις είναι αυτές. Έχουν αυξηθεί τα προϊόντα του σταριού αδικαιολόγητα για μας, γιατί πέρσι το στάρι, είτε το μαλακό είτε το σκληρό, ήταν στα 20 λεπτά το σκληρό, στα 17 λεπτά το μαλακό, φέτος είναι 15 λεπτά το μαλακό, 18 λεπτά το σκληρό στάρι. Δηλαδή μειώνεται η τιμή του παραγωγού και αυξάνεται η τιμή του καταναλωτή. Αυτό είναι αδικαιολόγητο. Αυτό το οποίο υπάρχει και μας λένε είναι ότι λόγω της αύξησης της ενέργειας και των λειτουργικών κόστων. Μάλιστα, από ό,τι γνωρίζετε, στην ετήσια συνέλευση του ΣΕΒ, ο κ. Πρωθυπουργός έδωσε στις βιομηχανίες, οι οποίες είναι ενεργοβόρες, 95 εκατομμύρια ευρώ, ναι, επιδότηση. Και αναδρομικά από την 1η-1η του 2026.
1: Μάλιστα.
2: Μα εμείς λέμε ότι την 1η-1η του 2026 μέχρι τον Ιούνιο του 26 έχουν γίνει 5 αυξήσεις. Αναδρομικά, αυτοί που άφησαν τα προϊόντα θα τα δώσουν πίσω τώρα που πήραν την επιδότηση στους καταναλωτές.
1: Με αυτό το ερώτημα να πλανάτε θα κλείσουμε την επικοινωνία μας, κύριε Ραυτόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας, γεια σας. Διαφημίσεις.
3: Δεν είναι θέμα θέλησης.
4: Δεν είναι επιλογή μου.
3: Έχω παχυσαρκία.
5: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
6: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life. Μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Όπως γνωρίζετε, κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, με στόχο την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου. Παρουσιάστηκε χθες από τους συναρμόδιους υπουργούς, ψηφίζεται και θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ζήτησε από τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, αντιστράτηγο εν αποστρατεία και ειδικό σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος, να μας δώσει τα φώτα του, τι είναι αυτή η απόφαση και κυρίως πώς θα εφαρμοστεί όταν μιλάμε για social media. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο, κύριε Παπαπροδρόμου.
15: Καλό μεσημέρι, κυρία Σημειαντονάκη, αγαπητή Ρένα, στους φίλους και φίλες που μας ακούνε.
4: Θα έλεγα σαν μια πρώτη παρατήρηση ότι στη χθεσινή συνάντηση των αρμοδίων υπουργών θα περίμενα να είναι και υπουργοί παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, έτσι ώστε

0: όχι μόνο να προτείνουμε απαγόρευση, αλλά να δούμε και τι μέτρα ενίσχυσης χρειάζονται τα παιδιά μας και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μας, θα έλεγα, για να έχουμε μια ευθυγράμμιση και μια κοινή πορεία προτεραιοποίησης των σημαντικών θεμάτων.
1: Σωστή παρατήρηση, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Είμαστε μανούλες εδώ στην Ελλάδα στο κομμάτι των απαγορεύσεων και των προστήμων ή οτιδήποτε, αλλά η εναλλακτική είναι αυτή που μας λείπει. Και έχετε πάρα πολύ δίκιο να υπάρχει μια ισορροπία. Ναι, γιατί το κομμάτι της απαγόρευσης είναι το εύκολο, έτσι δεν είναι? Το κομμάτι της αύξησης των προστήμων, για παράδειγμα, είναι εύκολο. Αλλά η εναλλακτική είναι που μας λείπει. Σας ακούω, κύριε Παπαδρόμου.
0: Θα έλεγα ότι είναι και η ομολογία της αποτυχίας μας. Να το πω διαφορετικά. Και από επίπεδο πλατφορμών, που μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει τίποτα ουσιαστικό για να προστατεύσουν, γιατί ουσιαστικά τους ενδιαφέρει να διευρύνουν το πελατολόγιο τους. Μην ξεχνάμε, δεν τους ενδιαφέρει πολλές φορές και η ηλικία μπροστά στον βωμό του κέρδους και του υπερκέρδους. Και αυτό και έχουν γιγαντωθεί και έχουν γίνει τεράστιοι. Μάλιστα, διαπραγματεύονται απευθείας όχι μόνο με κυβερνήσεις, αλλά και οντότητες. Είναι υπερδυνάμεις της υπερδυνάμεις, όπως χαρακτηρίζω. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι απουσιάζει ο διάλογος των γονείων με τον παιδιό να εξηγήσουν τι συμβαίνει με την τεχνολογία. Εμείς ως γονείς πολλές φορές, μιλάω σε πρώτο πληθυντικό, είμαστε κακό πρότυπο στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα social media. Και αυτό είναι ένα κομμάτι του προβλήματος. Και γι' αυτό θα το λέω και σε συνδυασμό με την απουσία παιδείας. Τώρα, τεχνικά υπόθηκε ότι θα γίνει με εργαλεία όπως είναι το Kids Wallet, σε επίπεδο πρακτικό το επόμενο διάστημα θα το δούμε να ξεδιπλώνεται αυτό το πράγμα. Και από πλευράς πλατφορμών ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα εργαλεία, για παράδειγμα τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να πετύχουν το σκοπό. Και το ζητούμενο είναι ότι ναι, μεν θα ψηφιστεί, μένει να δούμε το πεδίο της εφαρμογής, το πώς θα εφαρμοστεί. Αυτό, για μένα είναι και
1: αυτό
0: πολύ σημαντικό,
1: ήθελα γιατί... να σας ρωτήσω, γιατί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε χθες, λέμε θα απαγορευτεί από την 1η Ιανουαρίου η πρόσβαση στα παιδιά κάτω των 15 ετών. Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή πρακτικά πώς θα γίνει? Τι εννοείται το Kids Wallet, δηλαδή τι ακριβώς θα κάνει ο γονιός για να προστατεύσει τέλος πάντων το παιδί του? Πώς θα εφαρμοστεί αυτό? Ας πάμε σε αυτό το κομμάτι και μετά πάμε και στις πλατφόρμες, το TikTok, το...
0: Βεβαίως.
1: Facebook και το... Ναι, σας ακούω.
0: Πρώτα απ' όλα είναι ευκαιρία να επισκεφτούμε τη σελίδα του Kids Wallet. Όλοι οι φίλοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή να μπουν μέσα, γιατί ήδη έχουν προβλεφτεί οδηγίες. Ναι. Μας αφορά άμεσα ως γονείς. Ναι. Είμαστε αποδέκτες, θα έλεγα, αυτής της διαδικασίας επαλήθευσης. Και ανάλογα τις συσκευές που έχουμε, έχουν προσαρμοστεί αντίστοιχες οδηγίες με τα στοιχεία, με όλα τα πράγματα που είναι απαραίτητα, έτσι ώστε. Άρα, προϋποθέτει, η βασική προϋπόθεση είναι η συμμετοχή των γονέων. Έτσι, και αναφέρομαι και στους δύο γονείς. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η διαδικασία θα γίνεται με την υποστήριξη και μόνο του γονέα. Επίσης, να θυμίσω παρεπιπτόντως ότι και τα παιδιά που έχουν κλείσει τα 15 μέχρι την ενηλικίωσή τους, μέχρι τα 18, που μπορεί να συμμετέχουν με τη συνένεση των γονείων, δεν σημαίνει ότι είναι ασίδωτα στο διαδίκτυο και κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί ως γονείς είμαστε υπόλογοι για τις οποιασδήποτε συμπεριφορές δεν ταιριάζουν και δεν προσυδειάζουν με τις πολιτικές σεβασμού του διπλανού μας, οτιδήποτε άλλο. Άρα αυτό το βάζω σε μια πρόσθετη παράμετρο για να μην το ξεχνούμε.
1: Ναι. Ας πάμε τώρα στα παιδιά έως 15. Μέσα στο Kids Wallet στη σελίδα, τι θα βρει ο γονιός ή θα βρει το επόμενο διάστημα, δεν ξέρω αν είναι ήδη διαμορφωμένο έτσι το πλαίσιο.
0: Υπάρχουν αναλυτικές. Ήδη υπάρχουν οδηγίες, κατεβάζει ανάλογα με το τύπο της συσκευής το αντίστοιχο λογισμικό,
1: ναι,
0: το εγκαθιστά και από εκεί και πέρα συμπληρώνει τα στοιχεία, γιατί δεν μπορεί να αφορά όχι μόνο ένα συγκεκριμένο παιδί, μια οικογένεια μπορεί να έχει περισσότερα από ένα παιδιά, αντιλαμβάνεστε,
1: ναι,
0: και βάσει αυτού προχωράει στην ενημέρωση των στοιχείων σε πρώτη φάση. Εκεί προβλέπονται θέματα που έχουν σχέση με τον χρόνο στην οθόνη, με διαχείριση του χρόνου, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Μην ξεχνάμε ότι η πρωτοβουλία αυτή η νομοθετική έρχεται να δώσει απάντηση στον σχεδιασμό που έχουν κάνει οι πλατφόρμες εξ αρχής, έτσι ώστε να δημιουργούν προϋποθέσεις εθισμού στα παιδιά ή στους χρήστες. Αντιλαμβάνεστε. Να αφήσουν αλγόριθμους τέτοιους, έτσι, και εκεί είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Γιατί πριν από αυτή τη ρύθμιση. Υπάρχει και μια άλλη ρύθμιση πολύ σημαντική που την προσπεράσαμε και δεν τη δώσαμε ενδεχομένως την απαραίτητη σημασία. Αναφορικά με το περιεχόμενο που φιλοξενούν οι πλατφόρμες, αναφέρομαι στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες που είναι νόμος του κράτους από το 2024, την Digital Services Act, έτσι ακριβώς, που είναι υποχρεωμένες αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες να απομακρύνουν περιεχόμενο το οποίο επηρεάζει αρνητικά τα παιδιά. Για παράδειγμα, να το πω έτσι.

0: ναρκωτικά. Δεν μπορούν να προωθούν θέματα που έχουν σχέση με ναρκωτικά και νέες ψυχοδραστικές ουσίες, κάτι που αυτή τη στιγμή έχει μεταφερθεί στο διαδίκτυο. Μην το ξεχνούμε αυτό το πράγμα, το έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή σας. Θέματα των παράνομων φαρμάκων που διακινούνται στο διαδίκτυο, που και εκεί η πολιτεία μας πρέπει να πάρει νομοθετική πρωτοβουλία να επικυρώσει σχετικές συμβάσεις και υποχρεώσεις που έχουμε ως χώρα και δεν το έχει κάνει. Επίσης, θέματα του τζόγου. Πλέον έχει καζινοποιηθεί η ζωή μας και έχουμε μεταφερθεί πλέον όλο αυτό το. Την γκρίζα οικονομία και όλο αυτό το παράνομο έχει μεταφερθεί μέσα από τις οθόνες των κινητών που κρατάμε στα χέρια μας στο σπίτι μας και όχι μόνο. Και όλες εκείνες τις συμπεριφορές που δεν
1: συνάδουν. Η καζινοποίηση είναι κάτι που το βλέπουμε και στις διαφημίσεις πλέον. Δηλαδή, πλέον οι διαφημίσεις, η πλειονότητα των διαφημίσεων στη τηλεόραση έχει να κάνει με το τζόγο. Αλλά μας λένε να παίζουμε υπεύθυνα. Είναι και αυτό μια παρότρινση σημαντική.
0: Στη ζωή αυτή να μην παίζουμε
1: καθόλου.
0: Πραγματικά στην ολική
1: ζωή. Δεν θέλουμε να ξεφύγουμε όμως από το θέμα. Ναι. Μιλάμε για τα παιδιά έως 15 ετών που απαγορεύεται. Λοιπόν, στο Kids Wallet μέσα φαντάζομαι ότι θα μπαίνει ο γονέας, είσοδο στην υπηρεσία, θα δηλώνει ότι έχει ένα παιδί, ας πούμε, 10 χρονών. Πώς ακριβώς θα γίνεται, εγώ αυτό θέλω να καταλάβω.
0: Ενημερώνουν τα στοιχεία έτσι ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή, όταν θα γίνει η διασταύρωση, γιατί αυτό μετά θα είναι και από την πλευρά των πλατφορμών.
1: Ναι.
0: Όταν θα ζητηθεί η επαλήθευση, αν το παιδί υπάγεται ή όχι, όχι τα στοιχεία, το τονίζω γιατί είναι θέμα προσωπικών δεδομένων.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, πόσο γονέας θα πει ότι εγώ έχω ένα παιδί.
0: Εννοείται ότι η πολιτεία,
1: ναι,
0: τις πλατφόρμες που έχει και φιλοξενεί δεδομένα όλων των πολιτών,
1: ναι,
0: μικρών και μεγάλων,
1: ναι,
0: οφείλει να είναι εγγυητής και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι.
0: Οι πλατφόρμες ενδεχομένως με έναν τρόπο θα τσεκάρετε από την πλατφόρμα αν όντως πληρεί ή όχι τις προϋποθέσεις.
1: Άρα μιλάμε για ένα κομμάτι που είναι η υποχρέωση του γονέα να μπει στο Kids Wallet και να ενημερώσει και ένα δεύτερο κομμάτι είναι η ευθύνη που έχουν οι πλατφόρμες για την απαγόρευση πρόσβασης σε χρήστες κάτω των 15 ετών. Αν το καταλαβαίνω καλά. Πολύ ωραία.
0: Σωστά.
1: Εμείς έχουμε διασφαλίσει. Να ρωτήσω κάτι. Έχουμε διασφαλίσει δηλαδή όλες αυτές οι κινήσεις που γίνονται από πλευράς των Υπουργείων της Κυβέρνησης. Γιατί γίνεται και σε άλλες χώρες, δεν είναι μόνο στη δική μας. Γίνεται με το OK και το πράσινο φως των πλατφορμών, δηλαδή Facebook, Instagram και TikTok, κύριε Παπαπροδρόμου.
0: Κοιτάξτε, αν θέλουμε να δούμε με όρους ρεαλιστικούς. Θα σας πω, οφείλει να γίνει αυτή η συνεργασία, πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει με κανόνες και μέσα σε ένα πλαίσιο, αντιλαμβάνεστε. Αυτή την πρωτοβουλία με τις πλατφόρμες ήδη την υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι πρωτοβουλία μιας χώρας μεμονωμένη, γιατί μιλάμε
1: έτσι
0: για οντότητες που έχουν τεράστια δύναμη. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, κυρία Σημαντονάκη. Πρόσφατα, πριν μερικές εβδομάδες, δόθηκε στη δημοσιότητα η πρωτοβουλία για την EU Kids Act της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το αντίστοιχο θέμα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα εκεί προβλέπεται μια διαφορετική ρύθμιση αναφορικά με την ηλικία. Εκεί μιλάει για ηλικία 13 ετών και κάτι.
1: Ναι.
0: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, γιατί υπάρχει αυτή η απόκληση. Σημαίνει ότι οι πλατφόρμες έχουν έντονη παρουσία στις Βρυξέλλες και πολλές φορές στη λήψη αποφάσεων και διαμόρφωσης τελικών αποφάσεων συμμετέχουν από θέσεις ισχύως πολλές φορές. Έτσι, γι' αυτό
1: μάλιστα
0: και βλέπετε αυτή την απόκληση. Γιατί μέχρι τώρα στο πλαίσιο αυτορύθμισης αυτό το πράγμα υπόσχονταν. Οι ηλικίες κάτω των 13 ετών μας υπόσχονταν ότι δεν θα μπορεί κάποιο παιδί να μπει, αλλά στην πράξη είδαμε ότι αυτό τελικά δεν ισχύει.
1: Μάλιστα. Και διαβάζω, όπως μας είπαν οι υπουργοί χθες, ότι οι πλατφόρμες που δεν εφαρμόζουν τα μέτρα ταυτοποίησης θα επιβαρύνονται με οικονομικές κυρώσεις. Μάλιστα.
0: Κάτι που προβλέπεται και για την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες αναφορικά,
1: ναι,
0: με το περιεχόμενο.
1: Ναι.
0: Προβλέπεται. Και εκεί είναι θέμα εφαρμογής σε κάθε χώρα, αν οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με αυτό το πράγμα ενεργούν και εφαρμόζουν τον νόμο και οτιδήποτε γίνεται. Και από εμάς ως πολίτες, όταν επισημαίνουμε τις λειτουργίες, να το αναφέρουμε.
1: Αυτό που πάμε να εφαρμόσουμε εμείς από την 1η Ιανουαρίου εδώ στην Ελλάδα, εφαρμόζεται είτε σε άλλες χώρες, κύριε Παπαπροδρόμου, και αν αυτό περπατάει, δηλαδή αν όντως τα παιδιά κάτω των 15 ετών δεν έχουν πρόσβαση στις εν λόγω πλατφόρμες.
0: Πολύ αυστηρή η ερώτησή σας. Ήδη ξεκίνησε η πρώτη χώρα που το ξεκίνησε στον κόσμο, είναι η Αυστραλία. Εκεί δεν έχει γίνει μια τελική αποτίμηση αυτή τη στιγμή να δούμε πόσο πέτυχε το μέτρο, γιατί εκεί υπάρχουν προβληματισμοί, γιατί υπάρχουν παρακάμψεις, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό αξίζει να το μελετήσουν για να αναλυθεί η υπόψη.
1: Τι εννοείται παρακάμψεις, δεν κατάλαβα τι εννοείται. Παρακάμψεις.
0: Με χρήση εργαλείων, παράδειγμα VPN ή οτιδήποτε άλλο. Λέω ένα παράδειγμα. Τεχνολογίες. Η τεχνολογία δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι ότι καταφέραμε μια στεγανοποίηση και μην νομίζουμε και έχουμε αυταπάτες ότι έχουμε ένα μαγικό ραβδί και τελείωσε το θέμα. Βεβαίως βοηθάει στην καλύτερη διαχείριση σε ό,τι αφορά το μέτρο, είναι μια αρχή, αλλά μην επαναπαυόμαστε μόνο σε αυτό. Γιατί θα το δούμε στην πράξη αυτό κατά πόσο θα εφαρμοστεί. Αντιλαμβάνεστε να πω. Άρα να κρατάμε λίγο μια επιφύλαξη σε αυτό το πράγμα. Το σημαντικότερο για μένα, κυρία Σιμαντονάκη, και θα πρέπει η συζήτηση να μεταφερθεί στην ουσία του θέματος. Η ουσία του θέματος, και πιστεύω αυτός πρέπει να είναι και ο στρατηγικός στόχος των μέτρων, πέρα από τις επιμέρους ρυθμίσεις, είναι εμείς οι γονείς επιτέλους να ασχοληθούμε ουσιαστικά με τα παιδιά μας. Αυτό θα πρέπει να απασχολεί το πρώτο μέλημα. Το εκπαιδευτικό σύστημα το ίδιο, η κοινωνία με τους θεσμούς της, γιατί φοβάμαι ότι έχουμε χάσει επεισόδια σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες των παιδιών μας και τα ενδιαφέροντά τους.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Παπαπροδρόμου. Πραγματικά πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω. Έτσι, πλέον είμαστε όλοι με ένα κινητό στα χέρια. Καθόμαστε σε ένα καναπέ, οι γονείς με το καθένας με το κινητό του, τα παιδιά με τα κινητά τους και μούγκα, τίποτα. Καμία επικοινωνία, καμία επαφή, καμία συζήτηση, κανένας διάλογος και καμιά επικοινωνία. Είναι πραγματικά δραματική η κατάσταση.
0: Θα πω ότι είμαστε γονείς γενιών που περισσότερο αντικρίζουμε την οθόνη του κινητού μας παρά το πρόσωπο του παιδιού μας.
1: Δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Παπαδρόμου. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι από το Ηράκλειο.
0: Να θυμηθούμε πάλι, πάντα όταν μιλάω με την Κρήτη, να θυμόμαστε τη Μαντινάδα, για να μην έχουμε τη βία και οτιδήποτε αρνητικό στο διαδίκτυο. Και πάντα το λέμε διαδίκτυο στην Κρήτη, δίχως θύμα, δίχως θήτη, που σε λίγες μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο Ηράκλειο, σε μια εκδήλωση που είναι να κάνει και ο Δήμος.
1: Μάλιστα. Σας περιμένουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαπροδρόμου. Φτάσαμε στο τέλος. Μεγάλη πληγή τα κινητά. Μεγάλη πληγή. Έχουμε τελείως αποξενωθεί. Τι φιλίες, τι σχέσεις, τα παιδιά, γονείς. Αλλά η απαγόρευση ήρθε. Απαγορεύσεις, είπαμε. Απαγορεύσεις από πρόστιμα. Η εναλλακτική είναι αυτή που μας λείπει και εκεί χρειαζόμαστε απαντήσεις. Δηλαδή, αυτό που είπε και ο κύριος Παπαδρόμου, οι γονείς με τα παιδιά, η εκπαιδευτική με τα παιδιά, η κοινωνία στο σύνολό της. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα είμαστε σε λίγο και πάλι μαζί μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ραδιοκρήτη. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το μεταναστευτικό πιέζει δομές και αρχές στην Κρήτη με καραβιές που φτάνουν η μία μετά την άλλη στα νότια παράλια του νησιού. 376 λαθρομετανάστες έχουν υποδεχθεί τα νότια παράλια της Κρήτης μέσα σε διάστημα λίγων μόλις ωρών, ενώ ο συνολικός αριθμός από το περασμένο Σάββατο μέχρι σήμερα το πρωί υπερβαίνει τα 770 άτομα. Συνεχίζεται η σύγκρουση αγροτών και κέντρων υποδοχής δηλώσεων με το αρμόδιο Υπουργείο μετά την ανακοίνωση της ολιγοήμερης παράτασης ως τις 30 Οκτωβρίου για το ΟΣΔΕ. Οι φορείς καταγγέλουν επικοινωνιακή κοροϊδία την ώρα που πάνω από 500.000 δηλώσεις παραμένουν στον αέρα λόγω του κρατικού μπάχαλου. Δύο νέες τηλεφωνικές απάτες σημειώθηκαν στην Κρήτη, με τη μία μάλιστα να καταλήγει σε απώλεια μεγάλου χρηματικού ποσού. Μία 22χρονη στα Χανιά και μία 59χρονη στο Ηράκλειο έχασαν 14.500 και 2.200 ευρώ αντίστοιχα από αποτεώνα που του συστήθηκε τηλεφωνικά ως λογιστής. Επισκέψη σε περιοχές του Μηλοποτάμου και στα ιστορικά Νόγια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα.

0: του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. Αναμένεται να εξειδικεύσει τις προτάσεις του κόμματος του για την ανασυγκρότηση της υπαίθρου και την ασφάλεια των υποδομών. Τουλάχιστον 4 νεκροί στο Μεξικό από την τροπική καταιγίδα Ρέιτσελ, ανάμεσά τους ένα 4χρονο αγοράκι και ένα 13χρονο κορίτσι. Ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μία σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. Αύριο το πρωί αναχωρεί για τη Γαλλία η αποστολή του Όφη, όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Ρεν για τη League Phase του Europa League. Ο Όφη θα έχει στο πλευρό του την Πέμπτη περίπου 400.000 φιλάθλους. Πέμπτη αγωνιστική απόψε στην Ευρωλίγκα με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει στις 9.30 το βράδυ την Παρτιζάν στο Βελιγράδι και τον Ολυμπιακό στις 10 τη Βαλένθια στην Ισπανία. Σημαντική αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει σε λίγη ώρα ο καιρός στην Κρήτη, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο πρόγνωσης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αναμένεται να εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα ενταθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί μέτρη, ενώ από το βράδυ θα στραφούν σε βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν σημαντικά σε πολύ θυελλώδεις, καθώς η έντασή τους στο Αιγαίο θα φτάνει τοπικά τα 9 έως 10 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 2.
1: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, Ρένα Σιμιαντονάκη. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Μινάς Βορδοναράκης. Να δούμε σε τίτλους τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Εκτός ορίων η κατάσταση με τους μετανάστες στην Ιεράπετρα, που δεν διαθέτει χώρους ούτε για προσωρινή φιλοξενία. Εκατοντάδες τα άτομα που έχουν φτάσει στα νότια της Κρήτης τις τελευταίες ώρες. Πρόστιμο αυθαιρέτου που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ επέβαλε η πολεοδομία για το ακίνητο Σκουλούδη στους αθανάτους. Μεγάλη ταλαιπωρία, πολύ συχνά χωρίς αποτέλεσμα, περιμένει εκείνους που προσπαθούν να κλείσουν ραντεβού με γιατρό στα νοσοκομεία της Κρήτης. Για επικοινωνιακή κοροϊδία καταγγέλνουν αγρότες και κέντρα υποδοχής δηλώσεων το αρμόδιο Υπουργείο μετά την ολιγοήμερη παράταση για το ΟΣΔΕ έως τις 30 Οκτωβρίου. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκεται από χθες το 27ο νηπιαγωγείο στην οδό Χριστομιχάλη Ξυλούρη με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί. Σε πληγήσεις περιοχές του Ρεθύμνου σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη δεύτερη μέρα της περιοδίας του στο νησί. Σε συντονισμένες κινήσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων εστίασης σε Καστρί και Κερατόκαμπο προχωρούν οι τοπικοί φορείς μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιάνου. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, σε συνδυασμό με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την καταγραφή και αναφορά προβλημάτων της καθημερινότητας δημιούργησε ενεργός πολίτης του Ηρακλείου. Αύξηση 6% κατέγραψαν το Σεπτέμβριο οι οικιακές τιμές ρεύματος στην Ελλάδα. Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για την ελληνική αλεία εγείρει μηνυτήρια αναφορά του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Αυξημένη παραμένει η πίεση από τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με εκατοντάδες ανθρώπους να παραμένουν στις εγκαταστάσεις της πρώην ΑΓΡΕΚ στην Ιεράπετρα, όπου οι διαθέσιμοι χώροι φιλοξενίας δεν επαρκούν. Την ίδια ώρα οι αφίξεις στα νότια παράλια της Κρήτης συνεχίζονται αδιάκοπα, με εκατοντάδες άτομα να έχουν φτάσει στο νησί. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
2: Εκτός ορίων φαίνεται να βρίσκεται η κατάσταση με τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, με την Ιεράπετρα να σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος των τελευταίων ωρών. Εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν συγκεντρωμένοι στις παλιές εγκαταστάσεις της ΑΓΡΕΚΣ, όπου οι διαθέσιμοι χώροι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες φιλοξενίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα ακόμη και κάτω από βιτιοφόρα και άλλα οχήματα, ενώ η Δημοτική Αρχή καλείται να διαχειριστεί μια κατάσταση που ξεπερνά τις δυνατότητές της. Στον χώρο βρίσκονται περίπου 700 άνθρωποι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

0: ενώ η απομάκρυνσή τους προσκρούει στην έλλειψη λεωφορείων. Για τη μεταφορά του συνόλου των φιλοξενούμενων εκτιμάται ότι απαιτούνται περίπου 15 οχήματα, τα οποία δεν είναι εύκολο να εξασφαλιστούν άμεσα. Στο μεταξύ, οι εργαζόμενοι του Δήμου απασχολούνται διαρκώς με την καθαριότητα και την εξυπηρέτηση των μεταναστών, αφήνοντας άλλες δημοτικές ανάγκες με λιγότερο διαθέσιμο προσωπικό. Η πίεση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην Ιερά Πέτρα. Τα περιστατικά εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών συνεχίζονται σε διαφορετικά σημεία της Νότιας Κρήτης. Τα ξημερώματα σήμερα, 63 άτομα εντοπίστηκαν με λέμβο στην Άρβη του Δημουβιάνου και προβλέπεται να μεταφερθούν στο παλιό ψυγείο του λιμανιού στο Ηράκλειο. Παράλληλα, 118 άτομα περισυνελέγησαν από δύο λέμβους 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας, έπειτα από επιχείρηση του λιμενικού. Είχαν προηγηθεί αργά το βράδυ της Δευτέρας 4 διαφορετικά περιστατικά διάσωσης ανοιχτά των καλών λιμένων, κατά τα οποία εντοπίστηκαν συνολικά 195 άνθρωποι, ανάμεσα τους 3 γυναίκες και 2 μικρά παιδιά.
1: Θα μείνουμε στο θέμα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο Δήμαρχος Ιεράπετρος, ο κ. Μανώλης Φραγκούλης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, καλημέρα στους ακροατές σας και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Και ακούει τα προβλήματά μας, τα παλεύουμε εδώ πέρα, μας φάνε τα δημοτικά, έχουμε και τα μεταναστευτικά.
1: Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στην περιοχή εκεί στην Αγρέξ? Πόσα άτομα και περιγράψτε μας λίγο πού φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι όλοι.
2: Λοιπόν, όπως πολύ σωστά άκουσα προηγουμένως που είπατε, ότι έχουμε μια μαζική εισαγωγή, ναι, ή να το πούμε εισβολή, πώς να το πούμε, άφηξη να το πούμε, όπως θέλει καθένας να το πει. Το πρόβλημα είναι ότι είχαμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή σε 3-24 ώρα, είχαμε περισσότερους από ό,τι είχαμε το 2025 ολόκληρο.
1: Δηλαδή,
2: ότι στην περιοχή μας το 2025 είχαμε 880 άτομα, όλο το 2025 στην περιοχή μας, ναι, και αυτή τη στιγμή έχουν υπερβεί τα 1100 άτομα περίπου.
1: Ναι.
2: Σε 3 μέρες μέσα. Δηλαδή,
1: αυτή την ώρα που μιλάμε.
2: 4.000 άτομα το 26.
1: Πόσα άτομα είναι αυτή την ώρα που μιλάμε, κύριε Δήμαρχε?
2: Συγγνώμη.
1: Αυτή την ώρα που μιλάμε, λέω, πόσοι βρίσκονται στην περιοχή, ναι, σας, στην Αγρέξ?
2: Το πρωί είχαμε 1.000 άτομα. Φύγανε 160 χθες το απόγευμα. Και σήμερα, στη διάρκεια της ημέρας, έχουμε μια πρωινή αναχώρηση με ένα λεωφορείο μόνο. Γιατί αρχίζουν να τους ξεχωρίζουν από ό,τι κατάλαβα κατά εθνικότητες. Και μετά είχαμε το μεσημέρι, έχουν πάλι αναχώρηση. Το βράδυ πάλι αναχώρηση. Έχουν προγραμματίσει άλλα 150 άτομα το βράδυ. Εν τω μεταξύ έχουν φτάσει και άλλοι. Και αυτή τη στιγμή στην Αγρέξ πρέπει να είμαστε γύρω στα 800 άτομα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: 800 άτομα.
2: Φιλοξενούνται σε 11 σκηνές που στήσαμε μαζί με τον Ερυθρό Σταυρό,
1: ναι,
2: και με, ξέρεις, εθελοντική εργασία τώρα, δηλαδή δήμαρχος, αντιδήμαρχος, ναι, όποιος μπορούσε να βοηθήσει,
1: ναι,
2: και οι άνθρωποι αυτοί, οι περισσότεροι όσοι χώρισαν μέσα στις σκηνές, και το πω ξεκάθαρα, οι υπόλοιποι έμειναν στα μηχανοστάσια του Δήμου όπου βρήκαμε, γιατί ακριβώς 1.000 άτομα χθες το βράδυ, πώς να τα διαχειριστείς και πού να μείνουν? Που έχουμε δηλώσει, ναι, προς όλες κατευθύνσεις, ότι δεν έχουμε χώρο.
1: Ναι. Αυτοί που φεύγουν με τα λεωφορεία, όπως είπατε, έρχονται στο Ηράκλειο, σωστά?
2: Στα Χανιά πάνε.
1: Α, στα Χανιά. Μάλιστα. Άρα αυτή την ώρα που μιλάμε, 800 άτομα, και οι καιρικές συνθήκες χαλούν, όπως ξέρετε. Δηλαδή αύριο περιμένουμε, ναι, επιδείνωση των καιρικών συνθήκων, κύριε Φραγκούλη.
2: Αυτή είναι η αγωνία μας, διότι μέχρι χθες και να μένες πολύ λόγο στο ύπεθρο με κουβέρτα, με τα σχετικά, με το φαγητό του, με το νερό του, ό,τι χρειάστηκαν οι άνθρωποι, το παραχωρήσαμε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να μείνουμε στην βροχή. Οι σκηνές που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι αδιάβροχες, δηλαδή έχουν έξτρα παγκάλιμα, ναι, το οποίο είναι αδιάβροχο, έχουμε από κάτω δάπεδο αδιάβροχο, οπότε μέσα στη σκηνή δεν θα έχουν πρόβλημα. Γι' αυτό ακριβώς αυτή είναι η αγωνία μας, να διώξουμε μέχρι και το βράδυ όσο περισσότερο μπορούμε, ώστε αυτοί που θα παραμείνουν να μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσα στις σκηνές.
1: Κύριε Φραγκούλη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Την ώρα που αυξάνονται, όπως ακούσατε, οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη, η χωροθέτηση της προσωρινής δομής παραμένει στα χαρτιά και προκύπτει μια νέα διάσταση σε σχέση με την αξιοποίηση του ακινήτου σκουλούδη στους αθανάτους, καθώς η πολεοδομία επέβαλε νέο βαρύ πρόστιμο αυθερέτου που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Η Λίλιαν Δαφερμάκη θα μας ενημερώσει. Λίλιαν, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ρένα. Κυρίες και κύριοι, έτσι είναι τα πράγματα. Το πρόστιμο επιβλήθηκε στο δεύτερο κτίριο της αποθήκης ιδιοκτησίας Κουλούδης στους Αθανάτους, όπου έγινε αυτοψία κλιμακίου της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου.

0: το οποίο κατέγραψε σοβαρές αυθαιρεσίες για τις οποίες χρεώνονται βαριά πρόστιμα στον κάτοχό του. Συγκεκριμένα, το πρόστιμο ανέγερσης με βάση την έκθεση αυτοψίας φτάνει το ποσό των 70.422 ευρώ, αντίστοιχα το πρόστιμο διατήρησης που είναι το μισό, ανέρχεται στα 35.211 ευρώ. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του κλιμακίου της υπηρεσίας εντοπίστηκαν κατασκευές, οι οποίες ανεγέρθηκαν χωρίς την προηγούμενη έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας και εντοπίζονται εντός της ζώνης προστασίας του μη οριοθετημένου ρέματος του ξηροποτάμου. Συγκεκριμένα καταγράφηκε η αυθαίρετη τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου, μιας μεταλλικής θύρας εισόδου, η κατασκευή τυχείων αποκλεισμένο σκυρόδεμα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την κήτη, από την κήτη του μη οριοθετημένου ποταμού. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο ιδιοκτήτης του κτηρίου έχει τη δυνατότητα μέσα σε ένα μήνα είτε να καταθέσει προσφυγή ή να αποδεχτεί το πρόστιμο και να το πληρώσει με έκπτωση 30%. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να κατεταθεί στις αυθαιρεσίες και να πληρώσει ένα πρόστιμο 500 ευρώ. Η εναλλακτική εκδοχή που έχει στην διάθεσή του είναι να προβεί σε νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών, πληρώνοντας πρόστιμο ίσο με το 20% του προστίμου ανέγερσης της έκθεσης αυτοψίας και πρόστιμο διατήρησης από τη διαπίστωση του αυθαιρέτου έως την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας. Η χρέωση του νέου προστίμου δημιουργεί νέα ζητήματα στη χωροθέτηση της δομής, την οποία επιχειρεί το Υπουργείο Μετανάστευσης, την ίδια ώρα που η ευρύτερη τοπική κοινωνία αντιδρά έντονα και ζητά την ακύρωση του σχεδιασμού αυτού, την οποία, όπως το ξεκαθαρίζει, θα επιδιώξουν με κάθε ένδικο μέσο.
1: Μάλιστα. Λίλιαν, σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Το θέμα σίγουρα θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα, με φόντο και την αύξηση, ραγδαία αύξηση των αφίξεων και βεβαίως το θέμα με την παράμετρο της δομής προσωρινής φιλοξενίας, όπως ακούσατε και από τη συνάδελφο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Μεγάλη ταλαιπωρία, πολύ συχνά χωρίς αποτέλεσμα, περιμένει εκείνους που προσπαθούν να κλείσουν ραντεβού με γιατρό στα νοσοκομεία. Σε πολλά τμήματα είναι αδύνατον, γιατί κλείνονται μέσα σε μία ώρα όλα τα ραντεβού του μήνα από τη στιγμή που ανοίγει το σύστημα. Η Άννα Κωνσταντουλάκη έχει το ρεπορτάζ. Άννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σε αληθινή οδύση εξελίσσεται καθημερινά η προσπάθεια των πολιτών να εξασφαλίσουν ένα ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία. Με το που ανοίγει το σύστημα, τα διαθέσιμα ραντεβού του μήνα εξαντλούνται μέσα σε μόλις μία ώρα και έτσι η εξυπηρέτηση σε πολλές ειδικότητες είναι ουσιαστικά αδύνατη. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η κατάσταση στα εξωτερικά ιατρία ειδικοτήτων, όπως τα γαστρεντερολογικά, τα ρευματολογικά, τα ενδοκρινολογικά, τα οφθαλμολογικά και πολλά άλλα. Η αναμονή είναι πολύμηνη, αναγκάζοντας τους ασθενείς να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, όπως τα απογευματινά επιπληρωμή ιατρία ή τον ιδιωτικό τομέα. Την ίδια ώρα, μεγάλες αναμονές καταγράφονται και στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, όπου η εφαρμογή με το βραχιολάκι δεν έχει δώσει λύση. Όπως υπογραμμίζουν οι υγειονομικοί, το ηλεκτρονικό σύστημα καταγράφει απλώς την πορεία των ασθενών, χωρίς να αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες των καθυστερήσεων, οι οποίες σχετίζονται με τη σοβαρή υποστελέχωση, τις ελλείψεις σε κλίνες και την αδυναμία αποσυμφώρησης των κλινικών. Στον τομέα των χειρουργικών επεμβάσεων, χιλιάδες ασθενείς στην Κρήτη παραμένουν σε λίστες αναμονής, οι οποίες συνεχίζουν να αποτελούν αγκάθι για το ΕΣΥ στο νησί. Τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, που είχαν εξαγγελθεί ως μέτρο αποσυμφώρησης, διακόπηκαν τον Ιούνιο παράλληλα με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, αφήνοντας πίσω τους σοβαρές εκκρεμότητες. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, με ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου του 2026, σε αναμονή για χειρουργικές επεμβάσεις σε ολόκληρη την Κρήτη είναι 9.055 ασθενείς. Περισσότερα από 6.000 από αυτά αφορούν ασθενείς που περιμένουν σε λίστες στο Πανεπιστημιακό και στο Βενιζέλιο.
1: Άννα, σε ευχαριστώ. Θα μείνουμε στο θέμα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Γρηγορία Μπέτση, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μπέτση.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Κάθε φορά που συζητάμε τα θέματα, τα προβλήματα των δημόσιων νοσοκομείων, διαπιστώνουμε, σύμφωνα και με τους αριθμούς, ότι η κατάσταση χειροτερεύει. Δεν είναι μόνο τα ραντεβού που είναι έως ακατόρθωτο για κάποιον πολίτη, για κάποιον ασθενή να κλείσει ραντεβού, είναι και τα εκκρεμή χειρουργεία που έχουν ξεπεράσει τις 9.000 όλο το νησί.
3: Ναι, ακριβώς. Είναι τα τακτικά χειρουργεία που έχουμε πει ότι περιμένουν πάνω από 9.000 όλο το νησί. Πάνω από 4.000 είναι μόνο στο Παγνί. Είναι οι αναμονές για τακτικά ιατρία. Παραδείγματος χάρη στο Παγνί έχει πολύμηνες αναμονές για τα ενδοκρινολογικά, τα γαστρεντερολογικά, τα οφθαλμιατρικά, τα ρευματολογικά ιατρία.

0: πολλές φορές, δηλαδή την πρώτη του μήνα που ανοίγουν τα ραντεβού του επόμενου μήνα σε κάποια ιατρία, μέσα σε μία ώρα έχουν κλείσει όλα τα ραντεβού του επόμενου μήνα. Ναι. Δηλαδή πολλοί ασθενείς προσπαθούν και πάνω από 6 μήνες να κλείσουν ραντεβού και δεν βρίσκουν. Και βέβαια γιατί για τις αναμονές είναι ότι λείπει το ιατρικό και λοιπό προσωπικό, κυρίως από τα δευτεροβάθμια νοσοκομεία της Κρήτης, αλλά και από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί και πολλά περιστατικά που απευθύνονται τελικά σε τακτικά ιατρία είναι και γιατί είναι περιστατικά που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στην πρωτοβάθμια, αν αυτοί βέβαια ήταν στελεχωμένοι και εξοπλισμένοι. Mm-hmm. Και βέβαια και οι γιατροί του ΠΑΓΝΗ δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες τόσο μεγάλου αριθμού ασθενών που έρχονται και από το Ρέθυμνο και από το Λασίθι. Να σας πω ένα παράδειγμα, ότι ας πούμε δεν υπάρχει ρευματολόγος καθόλου στο Λασίθι και υπάρχει μόνο ένας στο Ρέθυμνο. Ναι. Ή επίσης γαστεντερολόγος δεν υπάρχει στο Λασίθι, εν μόνο σε ένα στο Ρέθυμνο. Ή ενδοκρινολόγος δεν υπάρχει σε καμία δημόσια δομή, ούτε στο Λασίθι ούτε στο Ρέθυμνο. Άρα όλοι αυτοί θα απευθυνθούν στο Ηράκλειο.
1: Και όπως αποκάλυψε και το ecrete.gr, στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας εφημερεύει χειρουργός χωρίς αναισθησιολόγο. Είναι ένα θέμα που προέκυψε.
0: Αυτό στο Λασίθι είναι συνηθισμένο. Δηλαδή πολλές μέρες και σε άλλα νοσοκομεία. Σε όλα τα νοσοκομεία του Λασιθίου βασικές θετικότητες, όπως είναι ο αναισθησιολόγος που είπατε, ή ο χειρουργός ή ο καρδιολόγος. Αυτά τα περιστατικά βέβαια διακομίζονται στο Ηράκλειο. Φυσικά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και αναμονές στα ΤΕΠ. Να πούμε και ότι το γεγονός ότι δεν βρίσκουν οι ασθενείς ραντεβού στα τακτικά ιατρία έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνονται οι αναμονές στα ΤΕΠ. Γιατί κάποια περιστατικά, επειδή καθυστερούν να εξεταστούν στα τακτικά ιατρία, επομένως και να διαγνωστούν και να αντιμετωπιστούν, τελικά αυξάνει το κίνδυνο επιπλοκών και μπορεί να έρχονται σε χειρότερη κατάσταση μετά από μήνες στα επίγοντα των νοσοκομείων και να χρειαστεί να νοσηλευτούν κιόλας. Και φυσικά πολλοί ασθενείς αναγκάζονται τελικά για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις αναμονές να πληρώσουν είτε στα απογευματινά ιατρία και χειρουργία των νοσοκομείων, είτε βέβαια στον ιδιωτικό τομέα υγείας.
1: Μάλιστα. Κυρία Μπέτση,
0: και φυσικά τα ηλεκτρονικά ραντεβού εμείς δεν είδαμε να δώσανε κάποια λύση στις αναμονές. Δεν μειώσαν τις αναμονές, όπως δεν μείωσε και το βραχιολάκι τις αναμονές στα τέτοια. Δεν θα μπορούσε να το μειώσει παρά μόνο να καταγράψει την αναμονή. Δηλαδή δεν έχουμε στοιχεία και πώς ήταν η αναμονή πριν το βραχιολάκι. Mm-hmm. Το βραχιολάκι μπορεί να κατατάξει τον ασθενή στη βαρύτητα. Μπορεί να καταγράψει την αναμονή, αλλά δεν μπορεί να τη μειώσει αν δεν λυθεί το βασικό πρόβλημα που είναι η έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό.
1: Μάλιστα. Κυρία Μπέτση, σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
1: Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των πληγέντων παραγωγών και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης ανέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την περιοδία του στο Ρέθυμνο. Στο επίκεντρο οι καταστροφές από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, αλλά και τα προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων. Το ρεπορτάζ είναι της Σοφίας Λιόντου.
2: Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, αλλά και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στην κλιματική κρίση, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της περιοδίας του στην Κρήτη. Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του ήταν η Κρία Βρύση, στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες Παντελής Διαμαντάκης και Εμμανουήλ Στρατιδάκης κατά τη μεγάλη πυρκαγιά στα τέλη Ιουλίου. Τον συνόδευσαν ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης και εκπρόσωποι τοπικών φορέων. Ο κύριος Τσίπρας ζήτησε ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων της παραγωγής, επισημένοντας ότι ελιές και αμπέλια καταστράφηκαν ξανά από τις φωτιές, ενώ οι αποζημιώσεις για προηγούμενες ζημιές που αφορούσαν περίπου το 10% των πληγέντων καταβλήθηκαν μόλις τον περασμένο Μάρτιο. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη μεγάλων μεταρρυθμίσεων στον αγροτικό τομέα και την κτηνοτροφία, σύνδεση των επιδοτήσεων με την πραγματική παραγωγή ανάπτυξης, ενεργειακών κοινοτήτων και φθηνότερη ενέργεια και ουσιαστικού σχεδίου αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Άσκησε επίσης κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει τον απαιτούμενο σχεδιασμό. Στις 4.30 το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να επισκεφθεί τα Λιβάδια και τα Ζωνιανά για αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες. Η περιοδία του θα ολοκληρωθεί στα Ανόγια με συζήτηση με αγρότες και κτηνοτρόφους για τα προβλήματα και τις ανάγκες τους.
1: Θα μείνουμε στο θέμα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Βαγγέλης Ζάχαρης, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ζάχαρη.
3: Χαίρετε, κυρία Σμιαντονάκη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Συνοδεύετε τον κύριο Τσίπρα, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοδία του στο Ρέθυμνο.
3: Ναι, είναι αλήθεια. Έχουμε ξεκινήσει από χθες και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, κυρίως στο οροπέδιο Λασιθίου, για σε μια έκτακτη κάθοδο του κυρίου Τσίπρα και των κλιμακίων της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, για να δουν από κοντά τις πληγήσεις περιοχές οι οποίες πραγματικά έχουν υποστεί πολλές ζημίες, μεταξύ αυτών το οροπέδιο Λασιθίου και σήμερα τον Άγιο Βασίλειο του Δήμου, το Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, mm-hmm. και θα συνεχίσουμε το απόγευμα στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στα λόγια.
1: Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είχαμε πρόσφατα την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου εδώ στην Κρήτη. Οι υπουργοί, με γενικούς γραμματείς υπουργείων, επισκέφτηκαν τις πληγήσεις περιοχές και βεβαίως ανακοίνωσαν μία σειρά μέτρων. Η εικόνα που έχετε εσείς και αυτό που διαπίστωσε ο κύριος Τσίπρας συνομιλώντας με τους κατοίκους ως προς το κομμάτι της αντιμετώπισης των πρώτων αναγκών που έχουν οι άνθρωποι πλημμυροπαθείς, ποια είναι?
3: Κοιτάξτε, καταρχήν οι άνθρωποι αυτοί έχουν χάσει την αγροτική παραγωγή. Έχει καταστραφεί όλος καιρός η αγροτική παραγωγή στο οροπέδιο Λασιτίου και σαφώς εδώ θα πρέπει να αποκατασταθούν οι ζημιές, να δοθούν δηλαδή το 100% των ζημιών πίσω. Οι κάτοικοι είναι απογοητευμένοι, καταλαβαίνετε, έχουν χάσει τα προϊόντα τους, δεν θα έχουν οικονομική ευκαιρία και να περάσουν και να ζήσουν τις οικογένειές τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ζουν από αυτό το επάγγελμα. Άρα θα πρέπει η πολιτεία να ενσκύψει στα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν και να επιδοτήσει το 100% του κεφαλαίου.
1: Αυτό έχει ανακοινωθεί για τις οικίες. Αυτό έχει ανακοινωθεί για τις οικίες και 70% και για τις επιχειρήσεις. Μάλιστα.
3: Και για τα προϊόντα πρέπει να γίνει αυτό, διότι αλλιώς δεν μπορούν να επιβιώσουν οι Έλληνες αγρότες, οι μικροί αγρότες, οι οποίοι πραγματικά αυτή τη στιγμή δίνουν μεγάλο αγώνα να κρατήσουν και την περιφέρεια και την αγροτική παραγωγή σε ένα πολύ καλό και υψηλό επίπεδο.
1: Μάλιστα.
3: Και όταν μιλάμε για οροπέδιο Λασιθιού, αλλά και για άλλες περιοχές Κρήτης, θεωρούμε ότι είναι ευλογημένοι τόποι, τόποι οι οποίοι πραγματικά παράγουν, και άρα εμείς θα πρέπει και να ενισχύσουμε και να βοηθήσουμε και να κρατήσουμε τους ανθρώπους στον τόπο τους.
1: Κύριε Ζάχαρη, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Όπως ακούσατε και εσείς, όπως ακούσατε και στο ρεπορτάζ, ο κύριος Τσίπρας αργότερα θα βρεθεί στα Λιβάδια, στα Ζωνιανά, ενώ θα επισκεφθεί και τα Ανόγια. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα και πάλι. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκεται από χθες το 27ο νηπιαγωγείο στην οδό Χριστομιχάλη Ξυλούρη στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί, γεγονός που έχει προκαλέσει την δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση των γονέων. Η Λίλιαν Θαφερμάκη θα μας ενημερώσει. Λίλιαν.
4: Βεβαίως, Ρένα, η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος της σχολικής μονάδας σημειώθηκε χθες το απόγευμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα, τα οποία εξακολουθούν να μην έχουν επιληθεί, καθώς δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος είναι ο λόγος που προκάλεσε το πρόβλημα. Λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης δεν λειτουργούν τα πιεστικά που ανεβάζουν νερό, ούτε η τηλεφωνική σύνδεση του σχολείου, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μια απίστευτη εμπλοκή που έχει αποδιοργανώσει τη λειτουργία του σχολείου. Η πλευρά του Δήμου διαβεβαιώνει ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης έγινε από την Αθήνα και δεν συνδέεται με απλήρωτο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αντώνη Περσινάκη, χθες βράδυ ο ίδιος ενημερώθηκε από τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου ότι υπάρχει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση του σχολείου και ενημέρωσε το ΔΔΕ, συνεργεία του οποίου έλεγξαν το πρόβλημα και διαπίστωσαν ότι δεν οφείλεται σε κάποια τοπική βλάβη, όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί. Η διερεύνηση του θέματος έδειξε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχει κοπεί από το Ηράκλειο, αλλά από την Αθήνα. Χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση. Ο ίδιος τονίζει ότι όλη η διαδικασία έγινε ηλεκτρονικά σαν κωδικός, για τον οποίο δόθηκε εντολή να σταματήσει η ηλεκτροδότηση. Ο αντιδήμαρχος διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει θέμα διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω απλήρωτης οφειλής, διότι όλοι οι λογαριασμοί και των 203 σχολείων του Δήμου Ηρακλείου πληρώνονται μαζικά ανά εξάμηνο. Επίσης διαβεβαιώνει ότι το ρεύμα στα σχολεία δεν υπόκειται σε μια κατηγορία που επιτρέπεται η διακοπή της ηλεκτροδότησης. Ο κ. Περσινάκης εκτιμά ότι το πρόβλημα πρέπει να εστιάζεται στην καταγραφή του μετρητή και εκεί έχει στραφεί η διερεύνηση του θέματος. Αφού μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφινιστεί το αίτιο της διακοπής της ηλεκτροδότησης που συνεχίζεται από χθες το απόγευμα.
1: Λίλιαν, σε ευχαριστώ. Ο κύριος Αντώνης Περισσυνάκης, ο αντιδήμαρχος παιδείας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Περισσυνάκη. Δεν ξέρω αν στο διάστημα αυτό που έκανε το ρεπορτάζ συνάδελφος έχει πέσει φως σε αυτή την πολύ περίεργη υπόθεση με την διακοπή ρεύματος στο 27ο νηπιαγωγείο.
5: Πραγματικά άρτιο το ρεπορτάζ της κυρίας Ζαφερμάκη. Έτσι ακριβώς συνέβησαν τα πράγματα όπως τα περιέγραψε, με ακρίβεια. Εγώ να συμπληρώσω ότι μας έχει ξανατύχει πριν από αρκετό καιρό με λάθος καταγραφή του μετρητή. Να πω επίσης

0: Τις ότι εμείς δεν πληρώνουμε ένα-ένα τους λογαριασμούς σε κάθε σχολική μονάδα, όπως αντιλαμβάνεστε είναι 203 σχολικές μονάδες, είναι ένα συνολικό ποσό με ειδική συμφωνία από τη ΔΕΗ, ειδικό τιμολόγιο και πληρώνεται μία φορά κάθε εξάμηνο ή δύο φορές το χρόνο, εν πάση περιπτώσει.
1: Όταν λέτε λάθος καταγραφή του μετρητή στην προηγούμενη περίπτωση που είπατε ότι είναι ανάλογη, τι ακριβώς εννοείτε?
0: Εννοώ ότι δεν έχουν περάσει ακριβώς τα στοιχεία του μετρητή και δεν υπάρχει σαφής ένδειξη του τι πληρώνει το ρολόι. Αυτό που έγινε, το πρόβλημα το μεγάλο δημιουργήθηκε όταν η Αθήνα αποφάσισε να κόψει το ρεύμα χωρίς να γνωρίζει τον αποδέκτη, γιατί ομολογουμένος η ΔΕΔΙΕ, εάν έχει απέναντί της κάποια σχολική μονάδα ή οτιδήποτε σχέση έχει με την εκπαίδευση, μας ενημερώνει για το πρόβλημα αυτό, ναι, και συνήθως είναι πρόβλημα γραφειοκρατικού τύπου, το οποίο επιλύουμε. Τώρα να πω ότι έχουν έρθει τα συνεργεία και του Δήμου και της ΔΕΔΙΕ προκειμένου να κάνουν ακριβές καταγραφές τους μετρητές. Αποκαταστήσαμε το πρόβλημα του νερού, γιατί ξέρετε, όσο για σας φαίνεται παράξενο, ένα νηπιαγωγείο λειτουργεί από το πρωί από τις 8.30 μέχρι περίπου τις 1 η ώρα, δεν έχει τόσο έντονα πρόβλημα ρεύματος όσο έχει πρόβλημα νερού. Ναι. Γιατί λειτουργούν όλα με πιεστικά. Εμείς πήγαμε άμεσα το πρωί με τα συνεργεία μας, αποκαταστήσαμε το πρόβλημα ώστε να λειτουργεί όλο το σχολείο με φυσική ροή νερού και όχι με πιεστικά. Άρα το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει ξεπεραστεί. Απομένει τώρα να βρούμε πού ακριβώς είναι το ζήτημα, το οποίο ομολογουμένως μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταλήξει.
1: Άρα αύριο θα λειτουργήσει κανονικά πάλι το νηπιαγωγείο, αλλά κανείς δεν ξέρει αν θα υπάρχει ρεύμα ή όχι.
0: Αν θα υπάρξει η επανασύνδεση σήμερα μέχρι αργά το μεσημέρι. Αυτό επιδιώκουμε εμείς.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Περισσυνάκη. Καλό σας μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Συνεχίζεται η σύγκρουση αγροτών και κέντρων υποδοχής δηλώσεων με το αρμόδιο Υπουργείο μετά την ανακοίνωση της ολιγοήμερης παράτασης έως τις 30 Οκτωβρίου για το ΟΣΔΕ. Οι φορείς καταγγέλνουν επικοινωνιακή κοροϊδία την ώρα που πάνω από 500.000 δηλώσεις παραμένουν στον αέρα λόγω του κρατικού μπάχαλου. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Σε ξεκάθαρο εμπεγμό του αγροτικού κόσμου εξελίσσεται η διαχείριση της φετινής διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026. Η παράταση που ανακοινώθηκε μεταφέροντας την καταληκτική ημερομηνία για τις 30 Οκτωβρίου όχι μόνο δηλύνει το πρόβλημα, αλλά επιβεβαιώνει την πλήρη αποσύνδεση του Υπουργείου από την πραγματικότητα της ελληνικής υπαίθρου. Σύσσωμοι αγροτικοί φορείς και τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων κάνουν λόγο για μια πρόχειρη και επικοινωνιακή κίνηση. Καταγγέλνουν ότι το Υπουργείο αρνείται πεισματικά να αναλάβει την ευθύνη για ένα ψηφιακό σύστημα το οποίο υπολειτουργεί, επιρρύπτοντας το βάρος της δικής του ανικανότητας στις πλάτες των παραγωγών. Τα επίσημα στοιχεία εκθέτουν ανεπανόρθωτα τους αρμοδίους. Μέχρι τη στιγμή που δόθηκε η εκπνέουσα παράταση, είχαν οριστικοποιηθεί μόλις 112.000 δηλώσεις από τις συνολικά 630.000. Με το 80% των αιτήσεων, περίπου 520.000, να βρίσκεται ακόμα στον αέρα, το Υπουργείο απαιτεί με απειλητικά τελεσίγραφα να διεκπαιρεωθεί ο ανυπέρβλητος αυτός όγκος εργασίας μέσα σε μόλις 15 ημέρες. Αντί να εξασφαλίσει μια σταθερή και λειτουργική πλατφόρμα, η ηγεσία του Υπουργείου παρακολουθεί ως απλός θεατής τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων να καταραίουν κάτω από το βάρος των τεχνικών σφαλμάτων, των καθυστερήσεων και των ανεφάρμοστων εγκυκλίων. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη, ο εκπρόσωπος και πρόεδρος των μελετητών γεωπόνων, Νίκος Κουτεντάκης, ξεκαθάρισε πως η ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αφήνει να εννοηθεί πως η απόφαση που ελήφθη για την παράταση ως το τέλος του μήνα βρίσκει σύμφωνους και τους 700 εξουσιοδοτημένους φορείς, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όχι μόνο δεν συμφωνούν με την παράταση κοροϊδία, αλλά αντίθετα ζήτησαν η προθεσμία να παραταθεί τουλάχιστον ως το τέλος του χρόνου. Οι φορείς τονίζουν ότι καμία παράταση δεν μπορεί να είναι παρκής όταν το ίδιο το κράτος αδυνατεί να επιλύσει τα δομικά προβλήματα που το ίδιο δημιούργησε. Αντί να ζητήσει πολιτική εξαίρεση και ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες στο παρελθόν, επιλέγει να ρισκάρει ένα πρωτοφανές φιάσκο πληρωμών που θα αφήσει χιλιάδες οικογένειες χωρίς εισόδημα. Να σημειωθεί τέλος πως αυτό το φιάσκο δεν θα προκαλέσει μόνο την απώλεια των επιδοτήσεων, αλλά και την πλήρη απένταξη των παραγωγών που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Αν η ηγεσία του Υπουργείου δεν δώσει μια πραγματικά γενναία παράταση με ταυτόχρονη επίλυση των τεχνικών προβλημάτων, η φετινή χρονιά θα καταγραφεί ως η μεγαλύτερη πανολεθρία των αγροτικών

0: επιδοτήσεων στη χώρα.
1: Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την καταγραφή και αναφορά προβλημάτων της καθημερινότητας δημιούργησε ενεργός πολίτης του Ηρακλείου. Η πλατφόρμα Λακούβα, που βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία στο lakouva.eu, επιτρέπει στους πολίτες να αναφέρουν ζητήματα όπως φθορές στους δρόμους, προβλήματα φωτισμού και καθαριότητας, προσθέτοντας φωτογραφία και ακριβή τοποθεσία, ώστε η αναφορά να κατευθύνεται στον αρμόδιο φορέα. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπαδάκη.
2: Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να κάνει ευκολότερη την αναφορά προβλημάτων της καθημερινότητας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, δημιούργησε ο ενεργός πολίτης του Ηρακλείου Γιάννης Χναράκης. Πρόκειται για τη Λακούβα, η οποία βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας lakouva.eu και αναμένεται να δοθεί σύντομα ευρύτερα στη διάθεση των πολιτών. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανώλη Αργυράκη, ο Γιάννης Χναράκης εξήγησε πώς λειτουργεί η πλατφόρμα και με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της. Ο πολίτης εισέρχεται στην ιστοσελίδα και επιλέγει την κατηγορία του προβλήματος που θέλει να αναφέρει. Οι επιλογές περιλαμβάνουν ζητήματα που αφορούν στο οδικό δίκτυο, τον δημοτικό φωτισμό, το πράσινο, την οδική ασφάλεια, την καθαριότητα και άλλες περιπτώσεις. Στη συνέχεια μπορεί είτε να καταχωρήσει χειροκίνητα τη διεύθυνση, είτε να ενεργοποιήσει τον αυτόματο εντοπισμό από το κινητό του τηλέφωνο. Με αυτόν τον τρόπο η πλατφόρμα αναγνωρίζει τις συντεταγμένες του σημείου και προσδιορίζει τον αρμόδιο φορέα για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο χρήστης έχει επίσης τη δυνατότητα να επισυνάψει φωτογραφία και να προσθέσει μία σύντομη περιγραφή, ώστε να υποβάλει την αναφορά στην υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση του. Και όλα αυτά προφανώς δωρεάν, αναφέρει ο Γιάννης Χναράκης. Στόχος είναι να απλοποιηθεί η διαδικασία ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών, χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να αναζητά κάθε φορά ποιος δήμος ή ποια υπηρεσία έχει την ευθύνη. Η πλατφόρμα, σύμφωνα με τον ίδιο, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο συμμετοχής των πολιτών, δίνοντάς τους την δυνατότητα να καταγράφουν προβλήματα στις γειτονιές τους και να συμβάλλουν στην ανάδειξη ζητημάτων που χρειάζονται παρέμβαση.
1: Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Δεν είναι θέμα θέλησης.
4: Δεν είναι επιλογή μου.
5: Έχω παχυσαρκία.
6: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις, το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
12: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
11: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
12: Σίγα τα λάχανα.
11: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
12: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
11: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
12: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
11: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι φέτος το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ενώ θα

0: πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του με συγχωρείτε, για την πρώην αραβωνιαστικά του γιού του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της. Το εξετάζουμε, απάντησε ο Τραμπ για την αποπομπή της. Σε άλλες ειδήσεις, σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για την ελληνική αλεία, εγείρει μηνυτήρια αναφορά του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στο επίκεντρο βρίσκονται επιδοτήσεις τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ για 34 έργα, μεταξύ των οποίων επιχειρήσεις και τουριστικά καταλήματα χωρίς άμεση σχέση με τον αλλιευτικό κλάδο. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
1: Ευρωπαϊκά κονδύλια τουλάχιστον 52 εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονταν για την ενίσχυση της ελληνικής αλίας φέρεται να κατευθύνθηκαν σε άσχετες επιχειρήσεις από πολυτελείς βίλες με πισίνες μέχρι κρεοπολία, κομμωτήρια, σούπερ μάρκετ, πλυντήρια αυτοκινήτων και Λούνα Πάρκ. Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καταγράφοντας 34 έργα από την Κρήτη ως τον Εύρο που χρηματοδοτήθηκαν την περίοδο 2021 έως 2026 μέσω τροποποιήσεων του προγράμματος Αλίας και Θάλασσας. Το Ινστιτούτο ζητά να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν οι ευρωπαϊκοί κανόνες και αν υπήρξαν παράνομες εκταμιεύσεις, ψευδείς δηλώσεις ή συγκρούσεις συμφερόντων. Διευκρινίζει πάντως ότι δεν θεωρεί αυτομάτως παράνομη κάθε χρηματοδότηση επιχείρησης χωρίς άμεση σχέση με την αλία. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απάντησε ότι δεν έχει λάβει καταγγελίες για παρατυπίες ή κακοδιαχείριση, υποστηρίζοντας ότι η χρηματοδότηση ενός εστιατορίου ή τουριστικού καταλήματος δεν είναι από μόνη της παράνομη. Την ίδια ώρα, το Αρχιπέλαγος προειδοποιεί ότι η ελληνική αλία απειλείται από την εξάντληση των εχθεί αποθεμάτων και την καταστροφή των θαλάσσιων οικοσυστημάτων από τη βιομηχανική αλία. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 231 μηχανότρατες, ενώ περίπου 13.500 παραδοσιακά ξύλινα καΐκια διαλύθηκαν τα προηγούμενα χρόνια μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων. Σήμερα απομένουν περίπου 11.000 παράκτια σκάφη. Το Ινστιτούτο ζητάει οι ευρωπαϊκοί πόροι να κατευθυνθούν στην ουσιαστική ανάκαμψη του κλάδου με προστασία των περιοχών αναπαραγωγής και των αλλιευτικών αποθεμάτων.
0: Ξεκίνησε σήμερα η σταδιακή αποστολή των πρώτων SMS με τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο της συνέχισης του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνω. Η οικογένεια του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη κατέθεσε σήμερα αίτημα άσκησης έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών. Η πλευρά της οικογένειας εκφράζει την πλήρη διαφωνία της με την κρίση της πλειοψηφίας, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν στοιχεία που δεν έχουν αξιολογηθεί σωστά. Σε τοπικές ειδήσεις, προϋπόθεση την κατοχή απολυτηρίου λυκείου ή την ολοκλήρωση προγράμματος αγροτικής κατάρτισης 180 ωρών θέτει η νομοθεσία για όσους ζητούν νέα δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου Σταύρος Γαβαλάς. Η διευκρίνηση δόθηκε μετά από ερώτημα ακροατή, ο οποίος απευθύνθηκε στην Ένωση για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων και τη λήψη επιδότησης και του ζητήθηκε να έχει το απολυτήριο λυκείου. Συνολικό ποσό 16.500 ευρώ έχασαν δύο γυναίκες σε Χανιά και Ηράκλειο, οι οποίες έπεσαν θύματα απάτης. Στα Χανιά, μια 22χρονη εμπιστεύτηκε τον δίθεν λογιστή της ότι δικαιούνταν επιδόματος, με συνέπεια να χάσει 14.400 ευρώ. Στο Ηράκλειο, μια 59χρονη πίστεψε ότι θα έπαιρνε market pass, το οποίο δεν υπάρχει, και με τον ίδιο τρόπο έχασε 2.100 ευρώ. Έξι ενήλικοι από το Νότιο Σουδάν συνελήφθησαν μετά από συμπλοκή που σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Αγιάννη Χωστό στο Ηράκλειο. Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν δύο Έλληνες 18 και 22 ετών, με τον ένα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Κατά τις πληροφορίες, στη διάρκεια της συμπλοκής χρησιμοποιήθηκαν αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και ξύλα. Τη ζωή της έχασε μια 72χρονη Γαλλίδα, η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην προσπάθειά της να διασχίσει κάθετα το βόρειο δικό άξονα Κρήτης στο ύψος του Σταυρωμένου το βράδυ της Δευτέρας. Ο 72χρονος οδηγός σταμάτησε για να τη βοηθήσει και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σε συντονισμένες κινήσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων εστίασης σε Καστρί και Κερατόκαμπο προχωρούν οι τοπικοί φορείς μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βιάνου. Συγκροτήθηκε εξαμελής επιτροπή, η οποία θα ζητήσει μεταβατική περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση και εφαρμογή της ακτομηχανικής μελέτης, καθώς και πάγωμα των προστήμων και άρση του αποκλεισμού από τη δυνατότητα μίσθωσης των χώρων που καταλάμβαναν οι επιχειρήσεις. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: η οποία θα αναλάβει τις επόμενες κινήσεις για το ζήτημα των επιχειρήσεων εστίασης στο Καστρί και τον Κερατόκαμπο, αποφάσισαν οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη που έγινε.

0: Το απόγευμα της Δευτέρας στο Δημαρχείο της Βιάνου. Στη συνάντηση έδωσε το παρόν πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων και πολίτες από όλους τους παραλιακούς οικισμούς του Δήμου, οι οποίοι εξέφρασαν τη στήριξή τους στους επαγγελματίες της περιοχής. Η ανησυχία για τις εξελίξεις ήταν έντονη, καθώς οι επιπτώσεις δεν αφορούν μόνο στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με το πρόβλημα, αλλά και με άλλους παραλιακούς οικισμούς, όπου υπάρχει φόβος ότι αντίστοιχες καταστάσεις μπορεί να προκύψουν στο μέλλον. Μιλώντας στο Ραδιοκρήτη, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Χόνδρου, Μπάμπης Θεοδωσάκης, ο οποίος συμμετείχε στη ΣΥΣΚΙ, ανέφερε ότι η Εξαμιλής Επιτροπή θα εκπροσωπεί την τοπική κοινωνία και θα αναλάβει τις απαραίτητες συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς όπου και όποτε χρειαστεί. Όπως είπε, ήδη έχει συνταχθεί έτοιμα με βασικό στόχο να δοθεί στις επιχειρήσεις εστίασης η δυνατότητα υπαγωγής σε μεταβατική περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση και την εφαρμογή της προβλεπόμενης ακτομηχανικής μελέτης για την περιοχή. Παράλληλα, ζητείται το πάγωμα των προστήμων που έχουν ήδη επιβληθεί, καθώς και η άρση του αποκλεισμού των επιχειρήσεων από την δυνατότητα μίσθωσης των χώρων που μέχρι πρότινος καταλάμβαναν. Στην Επιτροπή συμμετέχουν ο Δήμαρχος Βιάνου, οι πρόεδροι των δύο τοπικών κοινοτήτων, καθώς και πρόεδροι πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, αλλά και Δημοτικός Σύμβουλος. Στόχος να υπάρξει συντονισμένη εκπροσώπηση της τοπικής κοινωνίας και να αναζητηθεί λύση που θα επιτρέψει στους επαγγελματίες να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους με νόμιμους όρους.
1: Σε άλλες ειδήσεις, αύξηση 6% κατέγραψαν το Σεπτέμβριο οι οικιακές τιμές ρεύματος στην Ελλάδα. Παρά τη νέα άνοδο, οι τιμές παραμένουν κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και η μεταξύ τους απόσταση μειώνεται. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
2: Αύξηση 6% κατέγραψαν το Σεπτέμβριο οι οικιακές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, παραμένοντας ωστόσο χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το Δίκτυο Τιμών Ενέργειας για Οικιακή Χρήση, η τελική τιμή στην Αθήνα διαμορφώθηκε στα 26,31 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα, έναντι 24,92 λεπτών τον Αύγουστο. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί νέα ανατίμηση μετά την αύξηση 2% που είχε προηγηθεί τον Αύγουστο, με συνέπεια να περιοριστεί η απόσταση από τη μέση ευρωπαϊκή χρέωση. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε το Σεπτέμβριο στα 27,22 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 26,40 λεπτά τον προηγούμενο μήνα. Έτσι, η τιμή στην Ελλάδα υπολείπεται πλέον του ευρωπαϊκού μέσου όρου κατά 0,91 λεπτά έναντι 1,48 λεπτών τον Αύγουστο. Επομένως, παρά το ότι η χώρα εξακολουθεί να εμφανίζει χαμηλότερες ονομαστικές χρεώσεις, η διαφορά έχει περιοριστεί αισθητά. Να σημειωθεί ότι η έρευνα γίνεται σε επίπεδο ευρωπαϊκών πρωτευουσών, καταγράφοντας τις χρεώσεις σε 33 πόλεις. Στη χώρα μας οι χρεώσεις, ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες, είναι ίδιες σε πανελλαδική κλίμακα. Μεγαλύτερη είναι η άνοδος όταν ληφθούν υπόψη αποκλειστικά τα κειμενόμενα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικοκυριά.
1: Σε μια ψηφιακή πλατφόρμα θα συγκεντρώνονται οι βεβαιωμένες οφειλές των πολιτών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με ρύθμιση που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Περισσότερα στο ρεπορτάζ.
0: Σε ψηφιακή πλατφόρμα θα μπορούν να βλέπουν συγκεντρωμένα τις βεβαιωμένες οφειλές τους προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ οι πολίτες, σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Στόχος η απλούστερη και ταχύτερη ενημέρωση των φορολογουμένων και των ασφαλισμένων, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχουν σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα. Η νέα ενιαία ψηφιακή πύλη πληρωμών θα επιτρέπει σε κάθε φυσικό πρόσωπο να συνδέεται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet μέσω υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου και να έχει συνολική εικόνα των οφειλών του. Παράλληλα, θα παρέχονται πληροφορίες για τον τρόπο εξόφλησης, ενώ οι χρήστες θα μπορούν να μεταβαίνουν στα υφιστάμενα συστήματα πληρωμών των αρμόδιων φορέων. Στη νέα πλατφόρμα προβλέπεται να εμφανίζονται οι βεβαιωμένες οφειλές κάθε πολίτη, ενώ θα μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά οι πράξεις προσδιορισμού και βεβαίωσης των ποσών. Για κάθε οφειλή, η ομάδα οφειλών θα δημιουργείται μοναδικός κωδικός πληρωμής RF, εφόσον δεν υπάρχει ήδη αντίστοιχος κωδικός από τον φορέα που τη βεβαίωσε. Επιπλέον, η πύλη θα ενημερώνει ηλεκτρονικά τους αρμόδιους φορείς για την πορεία εισπράξης.
1: Στην κίνηση του χρηματιστηρίου της Αθήνας, ο Γενικός Δείκτης στις 2.616,06 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,83%, ο τζίρος στα 133,94 εκατομμύρια ευρώ. Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία για την αναμέτρηση με τη Ρεν στη Γαλλία, βρίσκεται ο Όφη, ο οποίος ολοκλήρωσε το πρωί την προετοιμασία του στην Κρήτη. Η αποστολή της ομάδας θα αναχωρήσει αύριο το πρωί για τη Γαλλία, όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Ρεν για τη League Phase του Europa League. Ο Όφη θα έχει στο πλευρό του στο μάτς με τη γαλλική ομάδα περίπου 400 φιλάθλους. Πέμπτη αγωνιστική απόψε στην Ευρωλίγκα, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι και τον Ολυμπιακό στις 10 τη Βαλένθια στην Ισπανία. Με τη δεύτερη αγωνιστική συνεχίζεται η League Phase του Champions League. Απόψε θα διεξαχθούν 9 αναμετρήσεις. Στις 8 παρατέταρτο θα παίξουν Λαν Sporting και Σαμπά.

0: Σλάβια Πράγας και στις 10 Ίντερ Μπρις, Άρσεναλ Λίλ, Αθλέτικο Μαδρίτης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λειψία Αϊτχόφεν, Βίγια Ρεάλ Νάπολη, Γαλατά Σαράι Μπαρσελώνα και Βίκινγκ Μπάγκερν Μονάχου. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις για τον αυριανό καιρό, ο οποίος αναμένεται να είναι πολύ έντονος σε καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με τους μετρολόγους. Προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 6 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του. Το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλορίτη. Στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
4: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
5: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, SOS εκπέμπει Ιεράπετρα, καθώς η πρωτοφανής έξαρση των μεταναστευτικών ροών έχει οδηγήσει τις τοπικές δομές σε πλήρη ασφυξία. Στο επίκεντρο χώρος της πρώην Άγρεξ, όπου έχει ξεπεράσει κάθε όριο χωρητικότητας, φιλοξενώντας 697 μετανάστες, με τις υποδομές να δυνατούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες στέγασης και υγιεινής. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από το απόγευμα της Δευτέρας παραμένει το 27ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί. Σύμφωνα με το Δήμο Ηρακλείου, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε με εντολή από την Αθήνα, χωρίς να έχει αποσαφινιστεί αιτία, ενώ αποκλείεται το ενδεχόμενο φυλών. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% για την υποστήριξη των οικοκυριών εν μέσω της διεθνώς ενεργειακής κρίσης. Το μέτρο περιλαμβάνει επίσης απευθείας επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης στην Αγγλία, με τις λεπτομέρειες να εξειδικεύονται αύριο. Συνεχίζεται η σύγκρουση αγροτών και κέντρων υποδοχής δηλώσεων με το αρμόδιο Υπουργείο μετά την ανακοίνωση της ολιγοήμερης παράτασης μέχρι τις 30 Οκτωβρίου για το ΟΣΔΕ. Οι φορείς καταγγέλουν επικοινωνιακή κοροϊδία την ώρα που πάνω από 500.000 δηλώσεις παραμένουν στον αέρα λόγω του κρατικού μπάχαλου. Με αναφορές στις αγροτικές επιδοτήσεις, την ακρίβεια και τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας στους κατοίκους του σπηλίου Ρεθύμνου. Υπερασπίστηκε τους παραγωγούς της Κρήτης, εξαπολύοντας αιχμές για πελατειακά δίκτυα. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση και στην ανάδειξη μιας εναλλακτικής κοινωνικής ατζέντας για την προστασία των δανειοληπτών. Στο Σύνταγμα κατασκηνώνουν το απόγευμα φοιτητές της Αθήνας σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξανόμενο κόστος σπουδών και διαβίωσης εν μέσω και της στεγαστικής κρίσης. Στη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των δηληστηρίων προσανατολίζονται 27 ηγέτες της Ευρώπης που συνεδριάζουν την Πέμπτη και την Παρασκευή στις Βρυξέλλες ως ένα μέτρο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης των δημόσιων ταμείων για επιδοματικές παροχές. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλοι στον Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Βολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλό απόγευμα στο φίλο του Μινά. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με όλη, μέχρι τις 5 συγγνώμη, με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Όφη ολοκλήρωσε την προετοιμασία του επικριτικού εδάφους για το ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πέμπτης με τη Ρεν στη Γαλλία. Αύριο θα αναχωρήσει το πρωί η αποστολή για το Ρεν, όπου Πέμπτη στις 10 το βράδυ είναι το παιχνίδι με την γαλλική ομάδα. Όφη θα προσπαθήσει να κάνει μια

καλή εμφάνιση και αν μπορέσει να πάρει και το θετικό αποτέλεσμα, έχοντας στο πλευρό του περίπου 500-400 φιλάθλους, ίσως και περισσότεροι, που θα ταξιδέψουν από την Κρήτη και από άλλα μέρη της Ευρώπης για να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, απόψε έχουμε Ευρωλίγκα, πέμπτη αγωνιστική, μια εβδομάδα με δύο αγωνιστικές, και τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του Ομπράντοβιτς, την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, και τον Ολυμπιακό την Βαλένθια στην Ισπανία. Δύσκολα παιχνίδια και για τις δύο ελληνικές ομάδες. Μια βραδιά βέβαια και με ευρωπαϊκά παιχνίδια στο ποδόσφαιρο, καθώς έχουμε την έναρξη της δεύτερης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League με 9 παιχνίδια σήμερα, 9, τα υπόλοιπα 9 θα γίνουν αύριο. Αύριο παίζει και η ΑΕΚ στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας.

Στην τελική ευθεία για την αναμέτρηση με τη Ρεν στη Γαλλία βρίσκεται ο Όφη, ο οποίος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του επικριτικού εδάφους. Η αποστολή της κριτικής ομάδας θα αναχωρήσει αύριο το πρωί για τη Γαλλία, όπου την 5η στις 10 το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Ρεν για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Χρήστος Κόντης συμπεριέλαβε 23 ποδοσφαιριστές στην αποστολή για το παιχνίδι της Πέμπτης. Είναι η Χριστογιώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κοστούλας, Πούγκουρας, Κρίσμανης, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Γκονζάλεφ, Καραχάλιος, Πουχαλάκης, Ανδρούτσος, Χανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Σιέλης και Ισέκα. Ο Μαρινάκης, ο οποίος δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, ενώ ο Χατζηγιοβάνης, που επίσης δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα και δεν έχει δικαίωμα στην αναμέτρηση της Πέμπτης, αποφασίστηκε να ταξιδέψει και εκείνος προκειμένου να μην χάσει καμία προπόνηση, αφού ακολουθεί το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα, η οποία έκανε μια μεγάλη έκπληξη χθες στην Τούμπα, κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ με 3-1. Η κριτική ομάδα στο παιχνίδι της Πέμπτης θα έχει στο πλευρό της περισσότερους από 400 φιλάθλους. Στο μεταξύ, η γνωστή γαλλική αθλητική εφημερίδα, η Equipe, σε ρεπορτάζ της για το παιχνίδι της Ρεν με τον Όφη, στέκεται στην ήττα που γνώρισε η κριτική ομάδα από την ΑΕΚ με 3-0, αλλά από την άλλη προειδοποιεί τη Ρεν ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, επικαλούμενη την έκπληξη που έκανε ο Όφη στην πρώτη αγωνιστική της League Phase, επικρατώντας της γερμανικής Hoffenheim με 2-0. Με μια μεγάλη έκπληξη, όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική της Super League, καθώς η Καλαμάτα πέτυχε πανάξια νίκη μέσα στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ χθες με σκορ 3-1. Η Καλαμάτα, η οποία είναι η επόμενη αντίπαλος του Όφη στο πρωτάθλημα της Super League. Ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα του παρέμεινε στην τέταρτη θέση με 12 βαθμούς, ενώ η Καλαμάτα, χάρη στην δεύτερη φετινή της νίκη, ανέβηκε στη 10η θέση της βαθμολογίας με 7 βαθμούς. Η έκτη αγωνιστική της Super League 2 ολοκληρώθηκε χθες με νίκες του Πανιωνίου επί του ΠΑΟΚ Β' στην Αθήνα με 3-0 και της Αναγέννησης Καρδίτσα στην Καρδίτσα επί της Ζακύνθου με το ίδιο σκορ. Στο μπάσκετ, πέμπτη αγωνιστική απόψε της Ευρωλίγκας με εκτός έδρας δοκιμασία.

διαδικασίες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι την Παρτιζάν. Μισή ώρα αργότερα στις 10 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση Βαλένθια Ολυμπιακός. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα τα παιχνίδια στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσέ Ζαλκίρις Κάουνας, στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας, στις 9.30 Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρσελόνα Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μπασκόνια Ντουμπάι. Για το Euro Cup ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας την λιθουανική Πανεβέζης. Στο Champions League του μπάσκετ το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στην Ιταλία στις 9 το βράδυ τη Βαρέζα. Στο Euro Cup της FIBA ο Κολοσσός Ρόδου αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα εκτός έδρας την Γκένσε, ενώ η Μύκονος θα παίξει εκτός έδρας στις 9 το βράδυ με τη Φρίμπουργκ. Σπουδαία εμφάνιση έκανε σήμερα στο τουρνουά που διεξάγεται στη Γουχάν της Κίνας η Μαρία Σάκαρη, η οποία επικράτησε με ανατροπή της Ουκρανής Μάρτα Κώστιουκ, η οποία είναι νούμερο 10 στον κόσμο, νούμερο 35 είναι η Σάκαρη, και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται στην πόλη Γουχάν της Κίνας. Τρομερή εμφάνιση από την χανιώτισσα πρωταθλήτρια της Άρης Βαρών Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρης Βαρών Εφήβων Νεανίδων και κάτω των 23 ετών που διεξάγεται στο Διράχιο της Αλβανίας. 18χρονη χανιώτισσα πρωταθλήτρια κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια στην κατηγορία των 53 κιλών, κυριαρχώντας την κίνηση του Αρασέ στο Επολές Ζετέ και στο σύνολο με επίδοση 190 κιλών που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών, νέων γυναικών και νεανίδων.

Βραβεία Champions League απόψινή, καθώς ανοίγει η αυλή της δεύτερης αγωνιστικής με 9 αναμετρήσεις. Θα παίξουν στις 8 παρατέταρτο Lens Sporting και Shabab Baku Slavia Πράγας και στις 10 Arsenal Lille, Atletico Madrid Manchester United, Villarreal Napoli, Viking Bayern Μονάχου, Galatasaray Barcelona, Inter Brugge και Lipsia Eindhoven. Αύριο η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στο Λονδίνο στις 10 το βράδυ τη γηπεδούχο Σαχτάρ. Αύριο το πρόγραμμα περιλαμβάνει στις αναμετρήσεις 8 παρατέταρτο Λάσκ Λίβερπουλ, Φέγενορντ Κόμο και στις 10 στον Βίλα Φενέρμπαχσε το μεγάλο ντέρμπι Manchester City Paris Saint-Germain, Μπέτις Πόρτο, Μπότο Κλίμπ Μπορούσια Ντόρτμουντ, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης, επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Και Σλόβαν Μπρατισλάβας Στουτγκάρδη.

Υπό το φόβο πυραυλικών επιθέσεων διεξήχθη η αναμέτρηση της Αλ Νασρ του Κριστιανού Ρονάλντο με την Νεφτσή από το Ουσβεκιστάν για το Champions League της Ασίας, με τα γεγονότα στο Ριάντ να προκαλούν ανησυχία λίγο πριν από τη Σέντρα. Η έναρξη του αγώνα καθυστέρησε καθώς υπήρξε αναφορά για πυραυλική επίθεση που αποδόθηκε στους Χούθη, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της αναμέτρησης. Τελικά οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας έδωσαν το πράσινο φως για τη διεξαγωγή του αγώνα, που βρήκε νικήτρια την Αλ Νασρ με τον Κριστιανό Ρονάλντο να πετυχαίνει ένα από τα 3 γκολ της ομάδας του και να φτάνει τα 981 στην μεγάλη επαγγελματική του καριέρα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την

Πορτογαλία η Τότεναμ κινείται για, δυναμικά για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη από την πορτογαλική Μπενφίκα, ενώ τα ίδια δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η ομάδα της Πορτογαλίας έχει ήδη ξεκινήσει τις επαφές για την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2031. Στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων βρίσκεται η υπόθεση της Manchester City, καθώς σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα μεταξύ των συλλόγων της Premier League εξετάστηκε ακόμη και το ακραίο ενδεχόμενο του υποβιβασμού της City στην Championship. Ωστόσο, η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται προς το παρόν εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθεί. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, υπήρξαν ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ παραγόντων των ομάδων της Premier League σχετικά με το ενδεχόμενο να ζητηθεί επίσημη ψηφοφορία για την πρόταση υποβιβασμού της Manchester City.

Στους αγώνες που έγιναν χθες στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, η Coventry συνέτριψε με 4-1 την Newcastle για την Premier League. Για τη La Liga, Levante και Sevilla αναδείχθηκαν ισόπαλες 3-3, ενώ στην Ιταλία η Αταλάντα νίκησε στο Μπέργαμο τη Βενέτσια με 3-1 και στο Τωρίνο την Ουντινέζε με 2-1. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τη θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη. Όφη σήμερα το πρωί ολοκλήρωσε την προετοιμασία του επικεντρικού εδάφους για το ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πέμπτης με τη Ρεν στη Γαλλία. 10 το βράδυ είναι η αναμέτρηση με την πολύ καλή γαλλική ομάδα. Ο Σιέλης και ο Ισέκα που είναι τραυματίες έμειναν εκτός αποστολής. Και φυσικά και οι παίκτες που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, όπως ο Μαρινάκης και ο Χατζηγιοβάνης. Βέβαια για τον Χατζηγιοβάνη να πούμε ότι θα ακολουθήσει κανονικά την αποστολή, η οποία θα ταξιδέψει αύριο για τη Γαλλία, αύριο το πρωί, με πτήση τσάρτερ. Και αυτό γιατί για να μην χάσει προπονήσεις εν ώψη του αγώνα που ακολουθεί για τον Όφη. Μία δύσκολη αναμέτρηση την Κυριακή με την ομάδα που έκανε τη μεγαλύτερη έκπληξη στο φετινό πρωτάθλημα, την Καλαμάτα, η οποία κέρδισε χθες μέσα στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ με 3-1. Ο Όφη θα την αντιμετωπίσει την Κυριακή 4 το απόγευμα εκτός έδρας. Γι' αυτό το λόγο και ο Χατζηγιοβάνης θα ακολουθήσει την αποστολή της κριτικής ομάδας. 23 ποδοσφαιριστές συμπεριέλαβε στην αποστολή ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης. Να αναφέρουμε τους 23 ποδοσφαιριστές. Είναι οι τρεις θερματοφύλακες, Χριστογιώργος, Λίλο και Κατσίκας, Νικολάου, Κοστούλας, Πούγκουρας, Κρίσμανης, Δίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελόπουλος, Φούντας, Ρωμάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιδμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Είναι οι παίχτες που έχει στη διάθεσή του ο Χρήστος Κόντης για ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Το δήλωσε και ο ίδιος τις δηλώσεις που έκανε και μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τώρα αναφορικά με την εντεκάδα που θα παρατάξει ο προπονητής του Όφη στο παιχνίδι, πιθανότατα θα δούμε ένα σχήμα με Χριστογιώργο τερματοφύλακα, ίσως να δούμε και την εντεκάδα που είδαμε στο παιχνίδι με τη Χοφενχάιμ, δηλαδή Χριστογιώργο τερματοφύλακα, Κοστούλα, Πούγκουρα, Κρίσμανη, τριάδα στην άμυνα, δύο κεντρικοί μέσοι, ο Ανδρούτσος με τον Μπουχαλάκη, στα άκρα ο Ντίκμαν και ο Αθανασίου και στην επίθεση Φούντας, Αϊτόρ στα άκρα και Κόντρο στην επίθεση. Νομίζω ότι ένα παιχνίδι που θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμος ο Τιάγκο Νους. Ένα παιχνίδι που ο Όφη μπορεί να το χτυπήσει στην κόντρα και χρειάζεται νομίζω οπωσδήποτε ο Τιάγκο Νους, γιατί είδαμε και ο Αϊτόρ δεν είναι στην καλύτερη του φόρμα και ίσως θα πρέπει να επιλεγεί ο Τιάγκο Νους στο παιχνίδι της Πέμπτης με την γαλλική ομάδα. Όφη θα έχει στο πλευρό του περισσότερους από 400 οπαδούς στο στάδιο της Ρεν το βράδυ της Πέμπτης, που θα ταξιδέψουν και από την Κρήτη και από την Αθήνα και από άλλα μέρη της Ευρώπης για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα. Πάμε και σε ένα δημοσίευμα της κορυφαίας αθλητικής εφημερίδας της Ευρώπης, κορυφαίας φυσικά και στη Γαλλία, της ΕΚΙΠ, η οποία ασχολήθηκε με τον Όφη μετά τη βαριά ήττα που γνώρισε η κριτική ομάδα από την ΑΕΚ και τονίζει ιδιαίτερα ότι ο Όφη προβλημάτισε με την εικόνα του στο παιχνίδι αυτό και δεν πραγματοποίησε την καλύτερη δυνατή εμφάνιση πριν από το απαιτητικό ευρωπαϊκό παιχνίδι με την ΡΕΝ.

0: έχει και λεπτομέρειες για το παιχνίδι, αλλά στο τέλος του ρεπορτάζ, το δημοσίευμα, δεν αντιμετωπίζει τον Όφιος έναν αντίπαλο που η Ρεν μπορεί να υποτιμήσει. Αντιθέτως, υπενθυμίζει ότι η γαλλική ομάδα προέρχεται από μια απογοητευτική ισοπαλία με τη Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία, στέκεται στη νίκη του Όφι επί της Χόφενχάιμ στην πρώτη αγωνιστική της League Face, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα έκπληξη, και το συγκεκριμένο στοιχείο λειτουργεί ως υπενθύμηση προς τη Ρεν ότι η εικόνα του Όφι στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν αρκεί από μόνη της για να προεξοφλήσει μια ευρωπαϊκή νίκη για την γαλλική ομάδα, και ότι θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ μέσα στο γήπεδο η Ρεν για να λυγίσει την αντίσταση του Όφι. Γενικά και σε άλλα μέσα της Γαλλίας υπάρχει αυτό το μήνυμα ότι ο Όφι, από τη στιγμή που έχει κάνει αυτή την ευρωπαϊκή πορεία μέχρι τώρα με τις δύο μεγάλες νίκες επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και την μεγάλη νίκη επί της Χόφενχάιμ, είναι μια ομάδα η οποία θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα από την γαλλική Ρεν και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Να γυρίσουμε λίγο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, και πραγματικά έτσι έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που ανέλησε το παιχνίδι ο Πάτρικ Ογκουνσότο σε διαδικτυακή εκπομπή. Ένα σύντομο βίντεο έτσι θα μας θυμίσει τον Ογκουνσότο από τα παλιά.
1: Για το παιχνίδι το ΑΕΚ Όφι, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, γιατί όταν τα παίζει ο Όφι έρχεται με το 3-4-2-1 και η ΑΕΚ παίζει 4-4-2. Αυτό τα βλέπει το παιχνίδι, το Όφι θέλει να κρατήσει το κέντρο πιο πολύ, γιατί η ΑΕΚ έχει πάρα πολλοί παίκτες, δεν είναι πολύ καλό από κέντρο. Το πρώτο μήκονο έκανε ό,τι μπορώ να σπάσει το κέντρο για να μπορεί να, αλλά Όφι, γιατί μαζεύουν πιο πάρα πολύ το κέντρο, είναι δύσκολο να περάσουν. Αλλά με το δυσκολία του εισιτικού Όφι έβαλε το γκολ 1-0 το μήκρονο. Ήταν μια ομάδα, το είναι σαν ΑΕΚ, έβαλε γκολ γρήγορα το μήκρονο, είναι καλό για το ΑΕΚ. Αλλά Όφι κάνει ό,τι μπορεί να κρατήσει το 0, γιατί άμα κρατήσει το 0 πρώτο μήκρονο είναι καλό για το δεύτερο μήκρονο. Αλλά δεύτερο μήκρονο μπαίνουν μέσα Όφι, πήρε κόκκινη κάρτα κατευθείαν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι, ούτε να πάρει χ, ούτε να κερδίσει το παιχνίδι, γιατί ΑΕΚ παίζουν από άκρη και τα γκολ βάλει ΑΕΚ είναι από άκρη και τα δύο είναι από κόνα. Και λογικό, όταν δεν μακάρι man to man το κόνα, σίγουρα θα είσαι ευκαιρία να βάλει γκολ. Γι' αυτό το παιχνίδι πήγε 3-0, άτυχο είναι Όφι σήμερα και έτεινε πολύ σφύρο.
0: Μάλιστα, αυτά είσαι και από τον Πάτρικ Ογκουνσότο. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε σε λίγο για τη συνέχεια.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά

0: από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, μένουμε στο ρεπορτάζ του ΟΦΗ, γιατί υπάρχουν αρκετές ειδήσεις. Μία έχει να κάνει με τα εισιτήρια που μπορούν να παίρνουν για το παιχνίδι με τη ΡΕΝ στη Γαλλία οι φίλοι του ΟΦΗ. Μέχρι τις 5 είναι η προθεσμία για όσους έχουν κανονίσει να ταξιδέψουν στη Γαλλία και δεν έχουν πάρει ακόμα το εισιτήριο. Θα πρέπει να το κάνουν μέχρι τις 5 σήμερα το απόγευμα. Μία είδηση που έχει να κάνει με το παιχνίδι ΟΦΗ ΑΕΚ, καθώς ο ΟΦΗ κλήθηκε

σε απολογία για το παιχνίδι της Κυριακής, για συμπεριφορά οπαδών του, και με βάση το άρθρο με το οποίο κλήθηκε όφη, άρθρο 15, 4

Το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι είναι με τον ΠΑΟΚ στις 25 Οκτωβρίου. Το άρθρο αυτό, βάσει το οποίο κλήθηκε σε απολογία Όφη, αναφέρει ότι αν η είσοδος των οπαδών στον αγωνιστικό χώρο ή τα επεισόδια στους λοιπούς χώρους του γηπέδου συνδέονται είτε με σημαντικές φθορές ξένης ιδιοκτησίας είτε με βιοπραγίες κατά προσώπων, χρηματική ποινή 50.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ και ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές από 2-4 αγωνιστικές. Σε περίπτωση που τα επεισόδια έγιναν αποκλειστικά και μόνο στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου ή ήταν μικρής κλίμακας και δεν επέφεραν σωματική βλάβη σε κανένα πρόσωπο, τότε δεν θα επιβάλλεται ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές. Με βάση έτσι την εικόνα που έχουμε, μάλλον ένα βαρύ πρόστιμο περιμένει τον Όφη, ο οποίος όπως είπαμε θα απολογηθεί την Πέμπτη, θα απολογηθεί και η ΑΕΚ με πολύ έτσι πιο ελαφρύ κατηγορητήριο, θα απολογηθεί ο Ολυμπιακός για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό χωρίς να κινδυνεύει με τιμωρία της έδρας. Κλήθηκε σε απολογία ο Ολυμπιακός για υβριστικά συνθήματα καπνογόνα αλλά και το πανό που αναρτήθηκε στο ντέρμπι με τους πράσινους, και επίσης κλήθηκε και ο Αστέρας Τρίπολης για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, καθώς και ο Άρης για το παιχνίδι με το Βόλο. Τώρα για τους φίλους του Όφη που ρωτάνε για τα εισιτήρια του αγώνα με την Bayer Leverkusen, να πούμε ότι έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία και έχουν φύγει πάνω από 10.500 από ό,τι αναφέρουν οι πληροφορίες, ενώ βρισκόμαστε περίπου 9 μέρες, ακριβώς 9 μέρες πριν από το παιχνίδι με την Bayer Leverkusen στο Παγκρίτιο, το οποίο είναι 22 Οκτωβρίου. Οι τιμές των εισιτήριων στις θύρες που μπορούν να πάρουν εισιτήρια, γιατί έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια στις θύρες 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14 και 20. Υπάρχουν εισιτήρια στη θύρα 15, κοστίζουν 15 ευρώ το παιδικό 7,5, στη θύρα 9 κοστίζουν 20 ευρώ το παιδικό 10 ευρώ και στις θύρες 3 και 19 όπου στοιχίζουν 40 ευρώ, 20 ευρώ το παιδικό. Αυτά έτσι διαδικτυακά μπορούν να αγοράζουν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Bayer Leverkusen, η φίλη του Όφη, και βέβαια για να μπουν στο γήπεδο θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε κάρτα φίλου Όφη. Αν δεν την έχουν εκδώσει, δηλαδή θα παρακολουθήσουν για πρώτη φορά φέτος παιχνίδι του Όφη, θα πρέπει να το κάνουν προκειμένου να μπουν στο γήπεδο. Κοστίζει 20 ευρώ η κάρτα φίλου Όφη και αφορά όλα τα παιχνίδια της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Αυτά λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο από το ρεπορτάζ του Όφη. Πάμε και στον χθεσινό αγώνα με τον οποίο έπεσε η αυλαία της αγωνιστικής, της έκτης αγωνιστικής της Super League. Είχαμε μια μεγάλη έκπληξη. Η Καλαμάτα με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κωνσταρικανό Βάργκας, ένας πραγματικά πολύ καλός επιθετικός, πέτυχε 2 γκολ, εκμεταλλεύτηκε την προβληματική εικόνα του ΠΑΟΚ και πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη και έφτασε στους 7 βαθμούς, ανέβηκε στη 10η θέση και ο ΠΑΟΚ παρέμεινε τέταρτος. Είχε την ευκαιρία χθες ο ΠΑΟΚ, αν κέρδιζε, να έπιανε τον Παναθηναϊκό στην κορυφή, δεν το έκανε. Καλαμάτα, η οποία ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ όταν ο Ντιαέ ανέτρεψε το Βάργκας μέσα στην περιοχή, ο Κωνσταρικανός ανέλαβε την εκτέλεση, έκανε το 1-0 για την Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 44 σε μια φάση στην οποία οι καλαματιανοί διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ του Πέλκα πάνω στον Καλουτσικίδη. Ο Πέλκας, ο οποίος γύρισε στην περιοχή, και ο Ντιαγέ έκανε το 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο η Καλαμάτα πέτυχε 2 γκολ και πήρε τη μεγάλη νίκη με εξαιρετικό πλασέ του Βάργκα στο 56 και το 3-1 έγινε από τον Κουρμινόφσκι στο 66
και γράφτηκε

Και η μεγαλύτερη έκπληξη του φετινού πρωταθλήματος της Super League. Η βαθμολογία μετά το χθεσινό αποτέλεσμα, ο Παναθηναϊκός παραμένει στην κορυφή με 15 βαθμούς, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12, Άρης και Όφη ακολουθούν με 10, Ηρακλής και Πανετολικός έχουν από 9 βαθμούς και Κηφισιά 8. Καλαμάτα ανέβηκε στη 10η θέση με 7 βαθμούς. Αστέρας Τρίπολης που ανακάμπτει έχει 5. Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1. Και τελευταίος ο Βόλος με μείον 1 βαθμό. Έχει αρνητική βαθμολογία λόγω της τιμωρίας του. Να πούμε για το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής. Ένα μόνο παιχνίδι θα γίνει το Σάββατο, Λεβαδιακός Βόλος στις 5 το απόγευμα. Και την Κυριακή 4 το απόγευμα Καλαμάτα Όφη. Στις 5 Πανετολικός Ολυμπιακός, στις 5.30 Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης, στις 8 Κηφισιά Άρης και στις 9 ΠΑΟΚ Ηρακλής. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ δεν παίζει λόγω των ευρωπαϊκών αγώνων που θα δώσει σε διάστημα μιας εβδομάδας. Ζήτησε, όπως είχε δικαίωμα, την αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο. Πάμε και στην Super League 2, γιατί χθες είχαμε δύο παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική και στα δύο κέρδισαν οι γηπεδούχοι. Ο Πανιόνιος επικράτησε του ΠΑΟΚ Β' στην Αθήνα με 3-0, ενώ η Αναγέννηση Καρδίτσας κέρδισε με 3-0 την Ζάκυνθο με το ίδιο σκορ. Έτσι, μετά από 6 αγωνιστικές, η μοναδική ομάδα που έχει μόνο νίκες είναι η Μαρκό, έχει 18 βαθμούς. Πανιόνιος 13, Καλυθέα 3η με 12, η ΑΕΛ έχει 11 βαθμούς και ακολουθεί στην 5η θέση η Ελλά Σύρου με 9, έκτος είναι ο Πανθρακικός με 8 βαθμούς μαζί με την Καλαμαριά, Νίκη Βόλου και Αστέρας Τρίπολης έχουν από 7 βαθμούς, 6 έχει ο Πανσεραϊκός που έχει και μείον 4 βαθμούς και ακολουθούν Αναγέννηση Καρδίτσας και Ολυμπιακός Β' με 5 βαθμούς, ως ο Πύργος και ο ΠΑΟΚ Β', Νέστος Χρυσούπολης 4 και Ζάκυνθος 2 στην Super League 2 που υπάρχει αύριο και το εξαναβολής παιχνίδι Ολυμπιακός Β' Καλυθέα αύριο στις 3 παρατέταρτο.

0: Πάμε και στο μπάσκετ, γιατί είμαστε μια εβδομάδα με δύο αγωνιστικές για την Ευρωλίγκα και δύσκολα παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες. Απόψε θα παίξουν για την πέμπτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι, 9.30 το βράδυ, με την Παρτιζάν, την πρώην ομάδα του Μπράντοβιτς, του προπονητή του. Και μισή ώρα αργότερα στην Ισπανία, πολύ ενδιαφέρον και αυτό το παιχνίδι, η Βαλένθια θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό. Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 4 νίκες τα πρώτα 4 παιχνίδια που έδωσε στην Ευρωλίγκα, όλα στην έδρα του, την οποία υπεράσπισε με τον καλύτερο τρόπο, με μεγάλες νίκες, μεγάλες σε διαφορά. Τώρα δοκιμάζεται εκτός έδρας και ο Μπράντοβιτς, όπως είπε και στις δηλώσεις του, θέλει να δει την αντίδραση της ομάδας του σε μια πολύ δύσκολη, μια καυτή έδρα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, για το παιχνίδι με την Παρτιζάν. Περιμένω να γίνει ένας ωραίος αγώνας. Ο κόσμος της Παρτιζάν θα δείξει πώς νιώθει. Παίζουν τέλεια στο ξεκίνημα της σεζόν. Είναι μια ομάδα με πολλή ποιότητα και πολύ επιθετική άμυνα. Προσπαθήσαμε να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό παιχνίδι. Ρωτήθηκε ο προπονητής του Παναθηναϊκού για το πόσο δύσκολο είναι να παίζει μια ομάδα σε έδρα σαν την Παρτιζάν μετά από 4 νικηφόρα αποτελέσματα στην έδρα της. Εγώ ξέρω και οι παίχτες το ξέρουν, είπε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού. Οι φίλοι της Παρτιζάν προσφέρουν απίστευτη υποστήριξη στην ομάδα τους. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντίδρασή μας, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που αγωνιζόμαστε εκτός έδρας στη φετινή Ευρωλίγκα. Ρωτήθηκε επίσης ο τεχνικός του Παναθηναϊκού τι θα κρίνει το παιχνίδι. Είναι μια ομάδα η Παρτιζάν που έχει περισσότερα κλεψίματα από κάθε άλλη στην Ευρωλίγκα. Επομένως όλα ξεκινούν από την άμυνά της. Όπως είπα, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει διαφορετικά σχήματα και διαθέτει πολλούς και πολύ καλούς παίχτες. Μέχρι στιγμής η Παρτιζάν παρουσιάζει μια πολύ καλή εικόνα, δήλωσε για το παιχνίδι ο τεχνικός του Παναθηναϊκού. Από πλευράς των παιχτών μίλησε ο Μπρανκού Μπαντιό, ο οποίος και αυτός είπε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι σε μια δύσκολη έδρα, την οποία γνωρίζει από τα παιχνίδια που έδωσε εκεί η Βαλένθια, από το παιχνίδι τουλάχιστον πέρσι. Πρέπει να προετοιμαστούμε, είπε ο Μπαντιό, καλά, κάτι που έχουμε ήδη κάνει, και να βγούμε στο γήπεδο για να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Όπως κάναμε και στον τελευταίο αγώνα με τη Φενέρβαχσε, πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα και να χτίσουμε πάνω σε αυτή. Θεωρώ ότι η συγκέντρωση θα παίξει καθοριστικό ρόλο, καθώς θα αγωνιστούμε σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Οι παίχτες που έχουν εμπειρία έχουν ήδη παίξει εκεί και όλοι γνωρίζουν τι να περιμένουν. Επομένως, ακόμη και αν ο Μπράντοβιτς δεν μας έλεγε τίποτα για την ατμόσφαιρα, γνωρίζουμε ήδη τι θα συναντήσουμε στο Βελιγράδι. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν θα μεταδοθεί από το Nova Sports 4 απόψε στις 9.30 το βράδυ. Πάμε και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ισπανία με τη Βαλένθια, την πρώην ομάδα του Μοντέρο, αυτού του χαρισματικού γκάρντ του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός μετά την νίκη που πέτυχε την περασμένη αγωνιστική με την, επί της Ανατολού Εφές, θέλει να προσθέσει μια ακόμη νίκη στο ενεργητικό του. Πάμε να ακούσουμε τι είπε αρχικά για τη Βαλένθια ο προπονητής του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Έχετε αναφερθεί αρκετά αυτές τις μέρες και αυτές τις εβδομάδες στο κομμάτι της άμυνας. Τα τελευταία δύο παιχνίδια παρουσιάσατε μια αρκετά βελτιωμένη εικόνα στην άμυνα. Απέναντι όμως έχετε μια Βαλένθια πρώτα και μια Μπαρτσελόνα μετά. Θα μείνω στη Βαλένθια, η οποία αρέσκεται στο να τρέχει αρκετά.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη επίθεση της Ευρωλίγκας, πρώτη σε ρυθμό, πρώτη σε εύστοχα τρίποντα. Γενικά είναι μια ομάδα που σκόραρε πάνω από 100 πόντους μέσα όρος. Έχει 4 νίκες σε 4 αγώνες στην Ευρωλίγκα και όποιος είδε το παιχνίδι χθες Βαρκελόνη εναντίον Βαλένθια μπορεί να καταλάβει το επίπεδο της ταχύτητας που παίζει το παιχνίδι εκεί. Και προφανώς χρειάζεται μια προσαρμογή ανάλογη για να μπορέσεις να διεκδικήσεις την νίκη.
3: Πώς βρισκόμαστε στα μέσα Οκτωβρίου, σε τι βαθμό ετοιμότητας θεωρείτε ότι είναι η ομάδα σας και πόσο απέχει από το ιδεατό που θα θέλατε να βλέπετε από τους παίκτες σας στο γήπεδο?
2: Νομίζω ότι παίξει και σχολούμε μας, μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι που μπορούμε να παίξουμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Γι' αυτό και οι προπονητές αυτή τη δουλειά αρέσκονται να κάνουν. Να βελτιώνουν την ομάδα μέσα από τη διαδικασία που περιλαμβάνει προπονήσεις, παιχνίδια, βίντεο κλπ. Νομίζουμε ότι έχουμε περιθώρια μεγάλη βελτίωση και αμυντικά και επιθετικά σε επίπεδο συνεργασιών. Μένω το δείχνω στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή σα λέω ότι είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια και τόσο λίγες προπονήσεις. Σα θυμίζω ότι παίξαμε Παρασκευή βράδυ, Κυριακή μεσημέρι και τώρα Τρίτη, Παρασκευή και Κυριακή. Που δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να αυτοποδηθούμε, αλλά θα προσπαθήσουμε να πάρουμε όσες νικητές όπως μπορούμε. Είναι σημαντικό για εμάς. Παίζοντας τόσα πολλά παιχνίδια εκτός στην αρχή της χρονιάς, τα οποία αν το καταφέρουμε στην εξέλιξη θα μας φανεί φορά χρήσιμη.
1: Είχατε μια εβδομάδα στην Αθήνα, στη βάση σας, να προπονηθείτε στο προπονητήριο του ΣΕΦ. Έχετε αρχίσει να βλέπετε λίγο κάποια πράγματα σιγά σιγά να βελτιώνονται και οι παίκτες λίγο να μένουν πιο πιστοί σε αυτό που θέλετε να βγάλετε στο παρκέ?
2: Εντάξει, δεν είναι θέμα. Κάθε παίκτης έχει κάποιες συνήθειες από τον τρόπο που θέλει να παίζει, από τον τρόπο που είχε συνηθίσει να παίζει, και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει μια μέρα. Κοιτάξτε, με την ΕΦΕΣ, αν μιλάμε για αυτό, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε το παιχνίδι με τον Κολοσσό σαν παράδειγμα. Το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ έδειξε ο Ολυμπιακός αμυντικά ήταν πολύ συμπαγής. Χωρίς να κάνουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ποιοτικά κερδίσαμε με 23 πόντους μια πολύ φιλόδοξη ομάδα φέτος. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να μείνουμε. Το τι θα δείξουμε σε κάθε παιχνίδι είναι και λίγο gambling αυτή τη στιγμή. Ούτε και εγώ δεν ξέρω, ξέρετε, πώς θα ετοιμαστούμε. Δηλαδή, πώς μπορούμε σήμερα, είχαμε μόνο βίντεο και ατομικές προπονήσεις, ατομικά προγράμματα για τους παίκτες, γιατί παίξαμε χθες και ξαναπαίζουμε αύριο. Οπότε μένει να δούμε, αλλά είμαι και εγώ περίεργος όσο και εσείς να δούμε τη βελτίωση της ομάδας που πιστεύω ότι θα έρθει.
0: Μάλιστα, αυτά από τον προπονητή του Ολυμπιακού, που θεωρεί ότι ακόμα Ολυμπιακός δεν έχει φτάσει στα επίπεδα που ο ίδιος θέλει. Nova Sports Prime είναι το κανάλι το οποίο θα μεταδώσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ισπανία με τη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός θα μείνει στην Ισπανία γιατί θα παίξει την Παρασκευή με την ομάδα της Μπαρτσελόνα. Έχει δύο παιχνίδια στην Ισπανία, δύσκολα παιχνίδια για τον Ολυμπιακό, γιατί και η Βαλένθια έχει, παρότι έχασε σημαντικούς παίκτες, έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά την φετινή Ευρωλίγκα και μάλιστα μαζί με τον Παναθηναϊκό προηγείται στην βαθμολογία. Είναι μοναδικές ομάδες που έχουν κάνει 4 νίκες στα 4 πρώτα παιχνίδια. Το απόψινό πρόγραμμα περιλαμβάνει και άλλες ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαξε Ζαλγίρις Κάουνας, στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας, στις 9.30 Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ και Μπασκόνια Ντουμπάι. 9.30 είπαμε είναι το Παρτιζάν Παναθηναϊκός και 10 το Βαλένθια Ολυμπιακός. Η πέμπτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί αύριο με τα παιχνίδια Χαποέλ Τελαβίβ Μπεσίκτα στις 7, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Ενώ την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Χαποέλ Τελαβίβ στις 9 και 4 το βράδυ στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός θα παίξει στην Ισπανία με την Μπαρτσελόνα στις 9 και μισή το βράδυ. Μένουμε στο μπάσκετ γιατί είναι μια εβδομάδα που 9 ελληνικές ομάδες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Σήμερα εκτός από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο Champions League έχουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Πανεβέζη στη Λιθουανία 7 το βράδυ θα ξεκινήσει το παιχνίδι, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime. Είναι παιχνίδι για τον τέταρτο όμιλο. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει με 2 νίκες όπως και η τουρκική Μπασαξεχήρ, ενώ η Πανεβέζης απόψε είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Κέρδισε στην πρεμιέρα την Μπόσνα, την οποία κέρδισε δύσκολα ΠΑΟΚ εκτός έδρας 75-72 και έχασε δύσκολα από τη Ρώμα εκτός έδρας στην Ιταλία με 92-87. στο Champions League του μπάσκετ. Το Περιστέρι παίζει εκτός έδρας στις 9 το βράδυ απόψε με τη Βαρέζε, ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 4. Το Περιστέρι που ξεκίνησε το Champions League με νίκη που πέτυχε επί της Μπάμπερκ, της γερμανικής Μπάμπερκ, με 93-87, και θα επιδιώξει τη δεύτερη νίκη του απόψε στην Ιταλία κόντρα στην Βαρέζ. Και στο Europe Cup της FIBA έχουμε απόψε παιχνίδια για τον Κολοσσό Ρόδου, ο οποίος θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Γκένσε, ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα, και να πούμε ότι είναι μια ομάδα ρουμανική η Γκένσε, η οποία στην πρεμιέρα του EuroCup είχε ιτηθεί από την Eroxpor την Τουρκία με 92-63 εκτός έδρας. Είναι στα μέτρα του Κολοσσού να κάνει το 2-2, ενώ και η Μύκονος έχει ευρωπαϊκή αναμέτρηση, Μύκονος η οποία θα αντιμετωπίσει εκτός έδρα στην Freiburg Olympique στις 9 το βράδυ. Είναι αυτό το παιχνίδι με την ελβετική ομάδα. Θα προσπαθήσει και η Μύκονος να κάνει και αυτή το 2-2. Τώρα εμείς θα πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφη τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: να τραγουδήσει και με κανέναν άλλον.
1: Γιατί δε μένει την έχω. Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών.
2: Καλά, εμένα δεν θα με ρωτήσει κανείς. Εντάξει ρε αγόρια.
0: Εσύ, ραντεβού στις 6 στο Soundcheck.
1: Τραγουδιστές, Άγιο είχαμε.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου επέβαλε πρόστιμο 105.000 ευρώ για αυθαίρετες κατασκευές στο ακίνητο σκουλούδι στους αθανάτους περιπλέκοντας το σχεδιασμό για τη δημιουργία δομής μεταναστών. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις πολύμινες κινητοποιήσεις, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζουν να καταφτάνουν αλλοδαποί με την κατάσταση στην Ιεράπετρα να είναι δραματική, αφού η πρόχειρη δομή φιλοξενίας ξεπερνάει τα όρια της χωρητικότητάς της. Σε σοβαρό αδιέξοδο βρίσκεται τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ με τους αγροτικούς φορείς και τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων να κάνουν λόγο για πλήρη αποτυχία και επικοινωνιακούς χειρισμούς από πλευράς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αναστάτωση επικρατεί στο Καστρί και τον Κερατόκαμπο του Δήμου Βιάνου, καθώς οι παραλιακές επιχειρήσεις απειλούνται με λουκέτα και υψηλά πρόστιμα λόγω της νομοθεσίας για τον Αιγιαλό. Οι επαγγελματίες ζητούν άμεση νομοθετική λύση. Τη συνέχιση των κινητοποίησεών τους αποφάσισαν οι παράκτη αλληλείς, ζητώντας στήριξη για το ενεργειακό κόστος, επιδότηση του εξοπλισμού και κατάργηση του νέου λευτικού κώδικα. Στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τιμή κοντά στα 1,60 ευρώ ανά λίτρο. Προβλέπεται επιδότηση 35 λεπτών και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20%, ωστόσο το κόστος για τα νοικοκυριά αναμένεται αυξημένο σε σχέση με πέρυσι. Κραυγαλαίαν αντιστοίχηση προς την αποδεικτική διαδικασία και επιδεικτικά χαρακτηριστική χαρακτήρισαν οι δικηγόροι της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη την πρόσφατη αθωωτική απόφαση, τονίζοντας ότι είναι μονόδρομος το αίτημα για την άσκηση έφεσης. Μεγάλη έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στη Γαλλία για τον εντοπισμό των hacker που απέκτησαν τον έλεγχο των συστημάτων ψήξης σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ, αλλάζοντας εξ αποστάσεως τις θερμοκρασίες των ψυγείων και καταστρέφοντας μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Ειδήσεις τα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε με μπάσκετ. Με χαρά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον προπονητή του Ριδό, τον κύριο Χριστόφορο Κρυμίλη, ο οποίος θα μας μιλήσει και για την πρώτη φετινή νίκη της ομάδας του στη δεύτερη αγωνιστική και μάλιστα μια επιβλητική νίκη επί της ομάδας του Κοροπίου με 69-40, αλλά και για το φετινό πρωτάθλημα της National League 2, το οποίο ξεκίνησε και ήδη έχει διανύσει δύο αγωνιστικές. Καταρχήν, κύριε Κρυμίλη, ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και συγχαρητήρια για την νίκη, που σίγουρα θα σας δώσει μεγαλύτερη όθηση για τη συνέχεια. Αν και στην πρεμιέρα νομίζω η ομάδα στην Αθήνα κόντρα στον Ίκαρο έκανε πολύ καλή εμφάνιση.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρώτη. Έτσι ακριβώς είναι. Καταφέραμε και πήραμε την πρώτη μας νίκη κόντρα στην ομάδα του Κοροπίου. Μια σημαντική νίκη για μας. Πιο πολύ για την επιβράβευση της προσπάθειας των παιδιών. Βρισκόμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος. Σίγουρα έχουμε πολλά να βελτιώσουμε. Αυτό που κρατάμε, όπως είπατε, ήταν η νίκη που θα μας δώσει πιο πολύ ψυχολογική όθηση. Αλλά ήδη σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι κόντρα στην ομάδα των Πετραλώνων.
0: Η εικόνα που έχει παρουσιάσει αυτή η ομάδα σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια είναι αυτό που θέλατε σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος, κύριε Κρυμίλη?
1: Σίγουρα είμαστε ικανοποιημένοι από τις πρώτες δύο αγωνιστικές για την εικόνα της ομάδας. Σίγουρα θα μπορούσαμε και στην Αθήνα να έχουμε φύγει με το θετικό αποτέλεσμα, αλλά η αμυντική μας λειτουργία δεν μας το επέτρεψε αυτό στο πρώτο παιχνίδι για να πάρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Είμαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια. Αναμένουμε με σκοπό να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με το παιχνίδι, καθώς διαθέτουμε μια πολύ νεανική ομάδα με νεαρά παιδιά, και παιχνίδι με το παιχνίδι να παρουσιάζουμε μια ομάδα που θα μάχεται, θα παλεύει ασχέτως αποτελέσματος.
0: Ο στόχος του Ηροδότου, φαντάζομαι, είναι να παραμείνει στην κατηγορία αυτή, στην National League 2.
1: Ακριβώς, αυτός είναι ο στόχος. Ένας μαραθώνιος με 12 ομάδες, με play-off και play-out, με δύο ομάδες να υποβιβάζονται κατευθείαν και από πάνω τέσσερις να συμμετέχουν στα play-out, πέφτοντας άλλες δύο. Αυτός είναι ο στόχος. Η παραμονή και να κοιτάξουμε με το παιχνίδι και το τι καλύτερο μπορούμε να διεκδικήσουμε μέσα στη διάρκεια της χρονιάς.
0: Εικόνα για τον επόμενο αντίπαλο, όπως είπατε, επόμενος αντίπαλος είναι για την ομάδα σας η ομάδα των Πετραλώνων. Έχετε εικόνα για τον αντίπαλο?
1: Ναι, υπάρχει εικόνα. Εμείς σεβόμαστε όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος, ιστορικές ομάδες.
0: Αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε μου, έχει κερδίσει την πρεμιέρα τον Όφη αυτή η ομάδα.
1: Ναι, έχει κερδίσει τον Όφη στην έδρα της. Έχασε στις λεπτομέρειες από τον Αστέρα Αγίου Δημητρίου. Είναι μια ομάδα νεανική, μια ομάδα που βγάζει ενθουσιασμό, έχοντας και την ποιότητα. Εμείς πρέπει να παρουσιαστούμε πολύ συγκεντρωμένοι στο αμυντικό πλάνο και στο πνευματικό μας κομμάτι, και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τη νίκη.
0: Προβλήματα υπάρχουν? Η ομάδα θα πάει κομπλέ σε αυτό το παιχνίδι, τουλάχιστον μέχρι τώρα που προετοιμάζεστε?
1: Εμείς είχαμε μια απώλεια στην προηγούμενη παιχνίδι, δεν αγωνίστηκε ο ξένος μας γιατί ήταν άρρωστος. Παρ' όλα αυτά, μέχρι τώρα τα πράγματα δείχνουν ότι δεν θα έρθουν απώλειες. Απλά εμείς δεν στεκόμαστε στις απώλειες. Η ομάδα δείχνει ότι και παρά τις απώλειες και τις αντισοότητες που μπορεί να συναντήσει, άμα είμαστε καλά προετοιμασμένοι, δείχνουμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.
0: Είναι ένα πρωτάθλημα αυτό της παλιάς τρίτης εθνικής του μπάσκετ που έχει σε σχέση με πέρσι μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι τρεις συγκριτικές ομάδες πέρα από τον Ηρώδο του Όφη, ο οποίος υποβιβάστηκε από την National League 1, και είναι και το Ρέθυμνο που έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά, κέρδισε και τον όφη εκτός έδρας την περασμένη Κυριακή, οπότε νομίζω ότι έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον φέτος η κατηγορία αυτή.
1: Ναι, είναι ένα πρωτάθλημα που είναι πολύ δυνατό, πολύ απαιτητικό, κάθε παιχνίδι ξεχωριστό. Οι αντίπαλοι είναι όλοι με ρόστερ και μεγαλύτερων κατηγοριών, ας το πούμε έτσι, και με αξιόλογα όλες οι ομάδες staff και προπονητικά επιτελεία. Σίγουρα ότι είμαστε τρεις ομάδες από την Κρήτη, δίνει ένα έξτρα κίνητρο στα μεταξύ μας παιχνίδι. Σεβόμαστε όλες τις ομάδες και ευχόμαστε να δούμε ένα ωραίο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και στα μεταξύ μας παιχνίδια, αλλά και γενικότερα, και ας κερδίσει ο καλύτερος.
0: Κύριε Κρεμμύλη, κάτι τελευταίο. Η άνοδος του Ηροδότου σε εθνική κατηγορία, η οποία ήρθε πέρσι υπό τις δικές σας, υπό τη δική σας καθοδήγηση, σίγουρα δείχνει ότι κάτι καλό γίνεται στο τμήμα μπάσκετ του Ηροδότου.
1: Ναι, σε γενικότερη ομολογία, όχι μόνο στο, όπως είπατε, στο αντρικό, σε όλο το τμήμα του μπάσκετ. Η διοίκηση είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα σε όλα τα τμήματα. Μας παρέχει τα πάντα και σε εμάς τους προπονητές, αλλά και στους αθλητές, για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε. Γίνονται αναβάθμιση και του γηπέδου. Εξελίχθηκε πάρα πολύ τώρα αυτή την περίοδο και αναβαθμίστηκε. Θεωρούμε ότι έχουμε ένα στολίδι και για το κριτικό μπάσκετ, αλλά και για γενικότερα την Ελλάδα, πολύ αναβαθμισμένο, έχοντας το δικό μας εξοπλισμό, το δικό μας γυμναστήριο, οπότε έχουμε όλα τα εγκαίχια να δουλέψουμε και βήμα-βήμα να ξελιζόμαστε καθημερινά.
0: Ο κόσμος στηρίζει την φετινή προσπάθεια, ο κόσμος της Αλικανασού.
1: Ο κόσμος είναι δίπλα μας, μας στηρίζει. Το έκανε και στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στο Κοροπείο, που η παρουσία του ήταν συγκλονιστική, γέμισε το γήπεδο. Τον θέλουμε δίπλα μας και αυτό που μπορούμε να του πούμε είναι ότι κάθε παιχνίδι θα παλεύουμε ανεξαρτήτου αντιπάλου, να τιμήσουμε και την ιστορία και τη φανέλα του Ηροδότου.
0: Κύριε Κρεμμύλη, σας ευχαριστώ θερμά, ό,τι καλύτερο και στον Ηροδότο φυσικά και σε εσάς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.

0: Συνεχίζουμε με γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί απόψε έχουμε την ρεβάνς της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου των γυναικών με την Αγγλία για τα play-off του Μουντιάλ ποδοσφαίρου των γυναικών. Ένα παιχνίδι που θα διεξαχθεί απόψε στην Αγγλία. Είναι ρεβάνς της ήττας που γνώρισε η εθνική μας ομάδα στο Παγκρίτιο Στάδιο την περασμένη Παρασκευή από την Αγγλία με σκορ 3-1. Απόψε 9.30 είναι το παιχνίδι, θα μεταδοθεί από την Earth Sports 2 η αναμέτρηση. Η Ελλάδα θα πάει για μια καλή εμφάνιση. Να ακούσουμε τι είπε για το παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο Λέστερ ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Γυναικών, ο Βασίλης Σπέρτος.
1: Το πόσο καλή σχέση και το πόσο καλή χημεία έχουμε και το staff μεταξύ μας αλλά και το staff με τις παίκτες ήταν ένα βασικό στατικό που είχαμε πει ότι θα βάλουμε από την αρχή της παρουσίας μου στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Και νιώθω πολύ περήφανος που τα κορίτσια έχουν δημιουργήσει μια τέτοια σχέση και μεταξύ τους αλλά και με εμάς. Από εκεί πέρα δείξαμε στο πρώτο παιχνίδι ότι μπορεί να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θεωρούμε ότι υπάρχει άλλη μια ευκαιρία αύριο. Καταρχήν για να είμαστε κοινικοί, να διεκδικήσουμε όσοι πιθανότητες μας αναλογούν για την πρόκριση, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο χρειαζόμαστε 2 γκολ αβαντάζ. Ναι, είναι σαν να ανεβαίνουμε ένα μεγάλο βουνό, γιατί η ομάδα της Αγγλίας είναι παγκόσμια δύναμη. Αλλά αυτό εμάς στο προπονητικό staff δεν μας επηρεάζει. Εμείς έχουμε καταστρώσει τα σχέδιά μας για να μπορέσουμε, αν είναι εφικτό, να κερδίσουμε. Και αν είναι εφικτό να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση. Γνωρίζουμε, λέω ξανά, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά το πλάνο έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να πάρουμε την νίκη και την πρόκριση. Αν δεν συμβεί αυτό, αυτό που θέλουμε να δείξουν τα κορίτσια είναι ότι η εμφάνισή τους την Παρασκευή θα έχει συνέχεια. Θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν θα δείξουν φόβο για να παίξουν το παιχνίδι, το οποίο είναι το πρώτο πράγμα που ζητήσαμε. Να μπουν μέσα, να ρουφήξουν όλες τις στιγμές, να ζήσουν το παιχνίδι και να είναι όσο πιο ανταγωνιστικές γίνονται χωρίς φόβο, αλλά παίζοντας απλά το παιχνίδι.
2: Κύριε Σπέρτο, είδαμε στο πρώτο μάτσο ότι υπήρξε διάθεση από την εθνική μας, υπήρξαν τρεξίματα, υπήρχε αλληλοκάλυψη, μια πάρα πολύ καλή αμυντική λειτουργία όλης της ομάδας. Παρόλα αυτά και σε κουβέντες που είχαμε και μαζί και με τους ανθρώπους εδώ της ομάδας, δεν σταματήσατε να λέτε ότι υπάρχουν ζητήματα, λεπτομέρειες που θα έπρεπε να βελτιώσουμε αν θέλουμε να πάμε ακόμη καλύτερα, που είναι φυσικά κάτι που το θέλουμε. Θα μπορούσατε να μας εντοπίσετε κάποια σημεία έτσι με την αγωνιστική ματιά που κατά τη γνώμη σας θα θέλατε να τα δείτε βελτιωμένα?
1: Βεβαίως, χαρά μου. Καταρχήν, ένα πολύ απλό παράδειγμα είναι το διάστημα από το 60 μέχρι το 68-69, το οποίο δεχόμαστε και το δεύτερο και το τρίτο γκολ. Θεωρούμε και ότι χάσαμε λίγο, μας επηρεάσαν τα συναισθήματα, δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε τα συναισθήματα, ειδικά μετά την επίθεση από την Αγγλία στο δεύτερο γκολ. Και εκεί χάσαμε λίγο και το καλό αμυντικό position που είχαμε, το οποίο μπορεί εύκολα να μας μετατρέψει μετά τη μετάβασή μας στην επιθετική και να γίνει ακόμα πιο επικίνδυνο.

0: κίνδυνοι. Οπότε ένα στοιχείο που δουλέψαμε στις προπονήσεις, αυτές τις δύο προπονήσεις που είχαμε και πολύ περισσότερο στα meeting που κάναμε με τα κορίτσια, είναι ότι το position δεν πρέπει να διαφοροποιηθεί, θα πρέπει να μένει το ίδιο ανάλογα τη στιγμή του παιχνιδιού, για να γίνουμε όσο πιο γίνεται ανταγωνιστικές και όσο πιο περισσότερο επικίνδυνες γίνεται στην επιθετική μας μετάβαση. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπο, έχουμε δουλέψει ώστε να κρατήσουμε λίγο παραπάνω την μπάλα, να έχουμε λίγο παραπάνω κατοχή, με μικρότερες πάσεις ενδεχομένως, μέχρι να κινήσουμε και να χαλάσουμε την ισορροπία από την Αγγλία, η οποία πρεσάρει για να ανακτήσει την μπάλα άμεσα, για να μπορέσουμε να βρούμε με 1-2-3 μικρές πάσεις την αλλαγή του παιχνιδιού ή το κάθετο παιχνίδι για να δημιουργήσουμε περισσότερες προϋποθέσεις.
1: Μάλιστα, θα δήλωσε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Γυναικών. Να ακούσουμε και την Χανιώτισσα ποδοσφαιρίστρια της Εθνικής, η οποία αγωνίζεται στην Αγγλία τα τελευταία 9-10 χρόνια, την Βεατρίκη Σαρή, παίχτρια της Αγγλικής Μπέρμιγχαμ. Τι είπε για το απόψινο παιχνίδι?
2: Θεωρώ πως είχαμε μια σπουδαία εμφάνιση, όπως είπατε και εσείς, στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ περισσότερα να δώσει και έχουμε δει ποιος είναι ο αντίπαλος πλέον και θα είμαστε ακόμα πιο έτοιμες να διεκδικήσουμε κάτι στο αυριανό μάτς.
3: Από τη θητεία σου όλα αυτά τα χρόνια καταλαβαίνουμε όλοι ότι τις περισσότερες κοπέλες της Εθνικής Αγγλίας, τη Ρούσο, τη Τζέιμς και όλες τις άλλες που είναι στο top επίπεδο, τις γνωρίζεις. Έχετε παίξει ενδεχομένως αντίπαλοι, έχετε μιλήσει. Πώς νιώθεις, αν είπατε κάποια πράγματα μετά τη λήξη του πρώτου αγώνα, ότι πια νιώθεις ότι είναι η εντύπωσή τους για την Ελλάδα, γιατί υπάρχουν αρκετά σχόλια που μιλούν με κολακευτικά λόγια για την εθνική μας. Τι εισέπραξες εσύ από τις κοπέλες αυτές?
2: Πράγματι, σε έπραξε αυτό που λες και ακόμα και πριν το παιχνίδι είχα μια συζήτηση με τη Χάνα Χάμπτον, με την οποία είχαμε βρεθεί συμπαίκτριες και μου είπε ότι μας έχουν παρακολουθήσει στην ανάλυση που έκαναν. Ξέρουν ότι είμαστε μια επικίνδυνη ομάδα και μιλήσαμε πολύ θετικά λόγια για μας, ακόμα και πριν το παιχνίδι, αλλά θεωρώ ότι και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αυτό φάνηκε, το ότι μας σεβάστηκαν και ότι μας έλαβαν πραγματικά υπόψη με τον τρόπο που έπαιζαν. Και ακόμα και όσο εξελισσόταν το παιχνίδι, φαινόταν αυτό. Και μετά το παιχνίδι και από τις δηλώσεις που έκαναν και από κάποια σχόλια που άκουσα, είχαμε πολύ θετική ανταπόκριση, θεωρώ, ότι πραγματικά μας σέβονται και θα είναι πολύ συγκεντρωμένες ακόμα περισσότερο στο αυριανό παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Καλή επιτυχία από στην Εθνική. Έχει όμως πολύ δύσκολο έργο, γιατί το είδαμε και στο παιχνίδι του Παγκριτή στο Αδείο, ότι η Αγγλία έχει άλλο επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και μάλιστα πρωταθλήτρια Ευρώπης δις στις δύο τελευταίες διοργανώσεις. Τηλεοπτική μετάδοση, όπως είπαμε, από την ΕΡΤ 2 Sport απόψε στις 9.30 το βράδυ αυτό το παιχνίδι της Εθνικής. Να πάμε και στην μεγάλη επιτυχία που έκανε η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια της Άρσης Βαρών, η Μαρία Στρατουδάκη, η οποία κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων της Άρσης Βαρών, που διεξάγεται στην Αλβανία. Κυριάρχησε στην κατηγορία των 53 κιλών, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στο άρασε όσο και στο επολέζεται και στο σύνολο, όπου έκανε 190 κιλά, που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ και γυναικών και φυσικά νεανίδων. Στο άρασε η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια η Στρατουδάκη σήκωσε 85 κιλά και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, το πρώτο. Ξεκίνησε από τα 80 κιλά επιτυχημένα, πέτυχε στα 83, αλλά σήκωσε τα 85, αφήνοντας δεύτερη τη Ρουμάνα Σίπος με 79 κιλά. Στο επολέζεται η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια κατέκτησε ένα ακόμη χρυσό με 105 κιλά, ισοφαρίζοντας το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ. Στην πρώτη προσπάθεια σήκωσε 100 κιλά, απέτυχε στα 103 και ολοκλήρωσε επιτυχημένα την τρίτη στα 105 κιλά και η απόλυτη κυριαρχία της στην κατηγορία των 53 κιλών επισφραγίστηκε στο σύνολο, που με 190 κιλά πήρε το τρίτο χρυσό μετάλλιο, κάνοντας και το παραλληλό ρεκόρ. Είναι χαρακτηριστικό ότι κέρδισε στο σύνολο με 11 κιλά περισσότερα τη Ρουμάνα Σίπος, που είχε 179, και τρίτη ήταν η Ισπανίδα Μάλεν με 176 κιλά. Στο βόλεϊ ο Όφη μετρά αντίστροφα για την τελευταία φιλική αναμέτρηση της προετοιμασίας του. Είναι το παιχνίδι που θα δώσει με τον Οπέρε Θύμνου στις 17 του μήνα, το ερχόμενο Σάββατο, στο Βαρδινογιάννιο, και αποτελεί πρόβα για το πρωτάθλημα, όπου στην πρεμιέρα η ομάδα βόλεϊ του Όφη θα αντιμετωπίσει στο κλειστό του Βαρδινογιάννιου τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα παιχνίδι σίγουρα πολύ δύσκολο. Οι δύο ομάδες έπαιξαν και στον τελικό του τουρνά του Πανιωνίου, που επικράτησε ο ΠΑΟΚ με 3-0 σετ. Είναι από τις κορυφαίες δυνάμεις του ελληνικού βόλεϊ. Ο Όφη θα προσπαθήσει για το καλύτερο σε αυτό το παιχνίδι. Στην πρεμιέρα έχουμε πραγματικά δύο δυνατά της Volley League, δύο δυνατά παιχνίδια στην Κρήτη, καθώς και το Ρέθυμνο υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Πιθανότητα 24 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί και αυτό το παιχνίδι. Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη το πλήρες πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Volley League. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μέρος, όπως κάθε Τρίτη. Έτσι υπάρχει μεγαλύτερο βάρος το τελευταίο μισάωρο στα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
8: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Να πω ότι έγινε γνωστός ο διαιτητής ο οποίος θα διευθύνει το παιχνίδι του Όφη στη Γαλλία με τη Ρεν. Η UEFA όρισε γερμανό διαιτητή, τον Κρίστοφ Γκούντς είναι ο διαιτητής που θα διευθύνει την αναμέτρηση, με συμπατριώτες του βοηθούς, και να πούμε κάποια πράγματα. Είναι 40 ετών ο Κούντς και έχει σφυρίξει στην καριέρα του 53 παιχνίδια στην Bundesliga και έχει και διεθνείς αναμετρήσεις. Θα έχουμε δυνατότητα έτσι να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες για τον γερμανό διαιτητή, ο οποίος θα διευθύνει την αναμέτρηση του Όφη στη Γαλλία, ενώ το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Marseille, επίσης για το Europa League, ορίστηκε ένας πολύ γνωστός διαιτητής, ο Βρετανός, ο Μάικ Όλιβερ, από τους κορυφαίους διαιτητές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Λοιπόν, πάμε τώρα στα πρωταθλήματα της ΣΕΠΣΗ, στην Α1 κατηγορία, πέμπτη αγωνιστική, ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ Κουρσόνα ήταν η ομάδα που επικράτησε στο ντέρμπι των δικεφάλων της ΑΕΚ Ατσαμπά που έγινε στον Κουρσόνα με 1-0. Ένα παιχνίδι που κρίθηκε με το γκολ που πέτυχε ο Αλέξανδρος Μουτζάκης στο 75ο λεπτό.

0: σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα, η νεοφώτιση ομάδα του Ζαρού, έφτασε τη νίκη χάρη στα γκολ που πέτυχαν στο πρώτο ημίχρονο ο Βασίλης Ξεκαρδάκης, και στο 40 και στο 70 ο Μανώλης Νιολάκης. Ήταν μια αναμέτρηση στην οποία ο Ζαρός άντεξε στην πίεση του Ηροδότου, εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν και πήρε μια πολύ σημαντική νίκη. Πολύ καλά έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα και ο Μοχός, ο οποίος κέρδισε με 3-0 τον Ανθεστίωνα, μια νίκη η οποία ήρθε με γκολ που σημειώθηκαν και τα τρία στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν πολύ καλή η παρουσία του Θανάση Μπέη σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν ο παίχτης ο οποίος άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 50ο λεπτό. Ο Μοχός, ο οποίος είχε και χαμένο πέναλτι στο 37, αλλά το πέναλτι που εκτέλεσε ο Μπέης βρήκε το στόχο στο 50. Στο λίγο αργότερα ο Σαμπροβαλάκης έκανε το 2-0 σε μια φάση που ξεκίνησε από το τέτ του Μπέη με τον τερματοφύλακα του Ανθεστίνου, και στις καθυστερήσεις ο Μπέης, ο Θανάσης Μπέης, έκανε το τελικό 3-0, ένα αποτέλεσμα το οποίο διατήρησε τον Μοχό στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 10 βαθμούς. Ο Ζαρός, είπαμε, είναι δεύτερος με 12. Συγκάτοικος του Μοχού είναι ο Πανόμ, ο οποίος πήρε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη σε αυτή την αγωνιστική επί της Μινωικής με σκορ 2-0, μία νίκη που ήρθε με τα γκολ που πέτυχαν ο Γενιτσαρίδης στο 26 και ο Κομψίου Μπερνάντο στο 43. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής της ομάδας του Πανόμ, ο Βασίλης Πούσης.
1: Ναι, νομίζω καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου για τη νίκη, αυτή τη σπουδαία νίκη που πετύχαμε. Η δεύτερη συνεχόμενη νίκη και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Παίξαμε μια καλή ομάδα σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Εμείς θέλαμε να συνεχίσουμε το θετικό σερί νικών. Ο στόχος επιτεύχθηκε. Από εκεί και πέρα πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό, να έρθουν και άλλες σημαντικές νίκες για την ομάδα μου.
2: Είναι η δεύτερη συνεχόμενη μέσα σε διάστημα 3 ημερών και πρώτη εκτός έδρας που ανεβάζει και την ομάδα βαθμολογικά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Εμείς έχουμε πει εξ αρχής ότι είτε παίζουμε εντός είτε εκτός. Στόχος μας είναι να κερδίζουμε. Οπότε αυτό κάναμε και σήμερα. Αυτό το μόνο αρνητικό που έχω έτσι να προσθέσω για την αναμέτρηση είναι ότι εμείς είχαμε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Είχαμε κάποιες έκτακτες αλλαγές κατά τη ροή του παιχνιδιού. Υπάρχουν και κάποια άλλα παιδιά που δεν είναι ακόμα έτοιμα, οπότε αυτό λίγο δυσκολεύει το έργο μας για τη συνέχεια. Ελπίζω αύριο να ξεκουραστούμε και από Δευτέρα να δούμε τι ελλείψεις έχουμε, να προετοιμαστούμε για το επόμενο δύσκολο παιχνίδι που έχουμε.
2: Όπως προανέφερες, είδαμε στο πρώτο ημίχρονο τον Παρθενιάδη και τον Αλεξάκη να αποχωρούν τραυματίες. Έχουν κάτι ενισχυτικό?
1: Κοιτάξτε, αυτά τώρα θα εκτιμηθούν από εβδομάδα, αλλά όταν είναι κάποιος μυϊκός τραυματισμός, όπως καταλαβαίνετε, το λιγότερο πάει μία εβδομάδα. Ελπίζω να έχω πέσει έξω και να είναι διαθέσιμα τα παιδιά για το επόμενο παιχνίδι.
2: Και ακολουθεί ένα μεγάλο μάτς με τον Αλμύρο.
1: Ναι, ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με μια καλή ομάδα που, όπως είδα σήμερα, έκανε ήττα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και ο Αλμυρός θα έρθει στο γήπεδο των Μαλίων για να πάρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα.
0: Να ακούσουμε για τον σκόρερ της ομάδας του Πανόμ, τον Μάνο Γενιζαρίδη, που πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ.
3: Ναι, σίγουρα ήταν ένα δύσκολο μάτς σήμερα. Ξέραμε καταρχάς ότι είναι ένα δύσκολο γήπεδο, πρώτα απ' όλα. Είναι μικρό, ξέραμε ότι θα δυσκολευτούμε, αλλά ξέραμε επίσης ότι αν είμαστε σοβαροί και καταφέρουμε να προηγηθούμε σε ένα τέτοιο γήπεδο, ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη. Ήμασταν σοβαροί από το πρώτο λεπτό. Συνεχίσαμε από εκεί που σταματήσαμε την προηγούμενη αγωνιστική με μια πολύ καλή εικόνα. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα γινόμαστε και καλύτεροι. Και γι' αυτό φτιάχτηκε η ομάδα φέτος, για να κάνουμε κάτι καλύτερο από πέρυσι και θα δώσουμε τα πάντα όσο μπορούμε να καταφέρουμε.

0: φέρουμε αυτό το στόχο.
1: Έχει συμβάλει και εσύ τι δύο τελευταίε νίκε του Πανόμ. Περασμένη αγωνιστική, περασμένη Τετάρτη σκόραρε με κόρνερ. Τώρα σκόραρε με ένα καταπληκτικό σούτ έξω από την περιοχή.
2: Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο. Σίγουρα χαίρομαι που σκοράρω κι εγώ. Το βασικό όμω είναι ότι κερδίζει η ομάδα. Τώρα, αν θα σκοράρω εγώ ή οποιοδήποτε άλλο, δεν έχει καμία σημασία. Έτυχε να είμαι εγώ τώρα δύο αγωνιστικέ. Χαίρομαι γι' αυτό, αλλά το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε. Και αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ήταν μια έξτρα επιβάρυνση το γεγονό ότι παίξατε δεύτερο παιχνίδι σε τρει.
2: Εντάξει, σίγουρα είναι επιβάρυνση, γιατί εντάξει, δεν είμαστε επαγγελματίε. Είμαστε παιδιά τα οποία δουλεύουμε κάθε μέρα, έχουμε δουλειέ. Δεν είναι ότι έχουμε την κατάλληλη αποκατάσταση για να προλάβουμε να ξεκουραστούμε, αλλά αυτό ισχύει για όλου και για τι δύο ομάδε. Δεν ισχύει μόνο για εμά, οπότε δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε για κάτι τέτοιο. Είναι για όλου το ίδιο.
3: Μάλιστα. Αυτά δήλωσε ο ποδοσφαιριστής του Πανόμου, ο Μάνος Γενιταρίδης. Θα ακούσουμε τι είπε ο ποδοσφαιριστής Μινωικής. Η Μινωική που δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα, έχει μία ισοπαλία και τρεις ήττες, ο Παναγιώτης Σαβαΐδης.
4: Ισχύει αυτό. Εντάξει, πιστεύω ότι ο αντίπαλος κατάφερε να βάλει δύο γκολ. Σε αντίθεση με εμάς, δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε ίσως κάποιες ευκαιρίες. Μείναμε πίσω στο σκορ, δεν δώσαμε το 100%. Πιστεύω έχουμε να δώσουμε. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα πρέπει να παλεύουμε περισσότερο για να πάρουμε μια νίκη, η οποία πιστεύω θα μας δώσει και ψυχολογία για να συνεχίσουμε και να ξεμπλοκάρουμε από τις τελευταίες θέσεις.
1: Πού θεωρείς ότι κρίθηκε η σημερινή αναμέτρηση?
4: Ξεκάθαρα σε εμάς, πιστεύω. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να ήμασταν. Δεν ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι. Και πιστεύω αυτό έφερε το αποτέλεσμα αυτό.
1: Και όπως μας είπες, ψάχνετε μια νίκη για να ανέβει και η ψυχολογία της ομάδας για τη συνέχεια.
4: Ναι, σίγουρα. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Δεν τις εκμεταλλευτήκαμε και στους προηγούμενους αγώνες. Θέλω να πιστεύω πως αυτό θα αλλάξει.
3: Αυτά λοιπόν από τη νίκη που πέτυχε η ομάδα του Πανόμ εκτός έδρας επί της Μινωικής με σκορ 2-0. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη παιχνίδι που έγινε για την πέμπτη αγωνιστική στο Γάζι, όπου ο Ρωμανός κέρδισε με 2-0 τον Αλμυρό. Ο Ρωμανός, που είχε ένα ήττος μέχρι τώρα, έφτασε στη νίκη χάρη στα γκολ που πέτυχε στο πρώτο 25 λεπτό με το Μαυρομάτι και το Βασίλη Μπάμπη. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του Ρωμανού, ο Βενιζέλος Ανιφαντάκης.
5: Νομίζω ότι κάθε προπονητής θέλει να βλέπει την ομάδα του να παίζει όπως παίξαμε εμείς το πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ήμασταν επιβλητικοί σε όλο το πρώτο ημίχρονο, με πάρα πολλά τραξίματα, με καθαρό μυαλό, και όλο αυτό το ότι το κάναμε όλα που είχαμε πει απόλυτα σωστά έφερε και τα δύο γκολ, και νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε πετύχει κι άλλο ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ένα τρίτο.
6: Και ένα σχόλιο για το δεύτερο ημίχρονο που δεν ήταν εξίσου καλό όσο το πρώτο.
5: Το δεύτερο ημίχρονο, ναι, δώσαμε πάρα πολύ χώρο στον Αλμυρό. Κάποια στιγμή και υποσυνείδητα οι ποδοσφαιριστές μένουν λίγο πίσω για να κρατήσουν το σκορ. Ο Αλμυρός έπρεπε να πιέσει, και αυτό είναι το φυσιολογικό. Μας πίεσε, αλλά όταν λειτουργούμε σωστά αμυντικά και δείχνουμε ότι είμαστε καλά και δεν φοβόμαστε το να επιτίθεται ο αντίπαλος και είμαστε βολικά με αυτό, δείξαμε ότι εκεί δεν έχουμε πρόβλημα, δεν μας δημιούργησε μεγάλες ευκαιρίες ο Αλμυρός, και δίκαια νομίζω ήρθε το αποτέλεσμα.
3: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Ρωμανού. Να ακούσουμε τον προπονητή του Αλμυρού, τον Δημήτρη Κόκκινο.
7: Πιστεύω ότι έχει ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι. Θεωρώ ότι εμείς χάσαμε στην αυτοσυγκέντρωσή μας, δεν μπήκαμε όπως έπρεπε στο πρώτο ημίχρονο. Χάσαμε ένα ημίχρονο και δεχτήκαμε δύο γκολ. Προσπαθήσαμε στο δεύτερο, δεν βρήκαμε κάποιο γκολ. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν είναι καιρός για δάκρυα. Προχωράμε. Έχουμε μέσα στη βδομάδα δύο παιχνίδια και θα κοιτάξουμε να καλύψουμε αυτό που χάσαμε σήμερα από κάποιο άλλο παιχνίδι εντός και εκτός έδρας. Καλή συνέχεια στην ομάδα του Ρωμανού.
6: coach προβληματίζεστε έτσι από τα αρνητικά αποτελέσματα?
7: Φυσικά και σε προβληματίζει το αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά θα κοιτάξουμε να βρούμε τα λάθη μας, να τα βελτιώσουμε. Εντάξει, την κακή εικόνα φταίει ουσιαστικά ο προπονητής, δεν είναι κάτι διαφορετικό, αλλά θα κοιτάξουμε μέσα από τους προπονητές.

0: να μειώσουμε τα λάθη μας και να προσπαθήσουμε να φέρουμε την ομάδα σε πιο θετικά αποτελέσματα και σε μια πάρα πολύ καλύτερη πορεία. Δεν είμαστε ούτε της μιζέριας, ούτε της κακομεριάς. Προχωράμε για το καλύτερο.
1: Στο Σαλένιο ο Φαρκαλοχωρίου πήρε μια σημαντική νίκη με εκτέλεση φάουλ του Κώστα Οικονομάκη στο 47, κέρδισε τον ΠΟΑΒ με 1-0. Να ακούσουμε τον τεχνικό του ΟΦΑΡ Καλοχωρίου, τον Μιχάλη Φραγκουλάκη.
2: Σίγουρα είναι μετά από δύο αρνητικά αποτελέσματα που είχαμε στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Έχουμε αρχίσει τώρα σιγά σιγά και βρίσκουμε τα πατήματά μας. Όπως είπες και εσύ, έχουμε κάνει δύο νίκες, έχουμε πάρει και μια ισοπαλία. Το θέμα είναι ότι παρουσιάζουμε δύο πρόσωπα. Στο πρώτο ημίχρονο πιστεύω ότι ήμασταν αρκετά καλοί, αλλά και πάλι με κάποια λάθη που κάναμε ατομικά κινδυνεύσαμε να δεχτούμε κάποιο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο ευτυχήσαμε και προηγηθήκαμε. Ζοριστήκαμε για να κρατήσουμε βέβαια το σκορ. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε για τη συνέχεια.
3: Είναι πολύ σημαντική η νίκη αυτή, έτσι.
2: Σίγουρα τώρα, γιατί έχουμε και δύσκολο πρόγραμμα. Παίζουμε τώρα με τον Κρουσόνα μέσα στην έδρα μας. Το καλό είναι ότι όταν παίζεις ένα παιχνίδι, αν δεν μπορείς να το κερδίζεις, να μην χάνεις. Αλλά εμείς καταφέραμε σήμερα και πήραμε τους τρεις βαθμούς.
1: Μάλιστα. Αυτά και ολοκληρώνουμε με τον προπονητή του ΠΟΑΒ, του Βασίλη Κασαπάκη.
4: Καταρχάς θέλω να πω καλή συνέχεια στην ομάδα του ΟΦΑ. Φυσικά για την νίκη τους. Εμείς από την πλευρά μας είχαμε φτιάξει το πλάνο μας για το σημερινό παιχνίδι και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε και ήμασταν επιθετικοί. Πατούσαμε εύκολα στο επιθετικό τρίτο. Κάναμε υποψίες για φάσεις, αλλά αργούσαμε στη τελική απόφαση, στο τελείωμα θα έλεγα, για να καταφέρουμε να βάλουμε δύσκολα και στην αντίπαλη ομάδα. Η εικόνα μας αγωνιστικά θεωρώ ότι ήταν καλή, όπως είπατε και εσείς, αλλά πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολύ την απόφασή μας στο επιθετικό τρίτο να τελειώσουμε πιο γρήγορα τις φάσεις, αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί συνέχεια του πρωταθλήματος.
5: Θεωρείς ότι είναι θέμα εμπειρίας, δηλαδή θα έρθει με το χρόνο, είναι θέμα ποιότητας, είναι θέμα προσωπικότητας, τι που θεωρείς ότι είναι?
4: Θεωρώ ότι είναι πιο πολύ θέμα πίεσης, γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει το πρωτάθλημα όπως τα παιδιά θα ονειρευόντουσαν. Παρ' όλα αυτά η εικόνα τους είναι θετική και μας γεμίζει με αυτοπεποίθηση για το μέλλον και τη συνέχεια. Τα παιδιά θεωρώ ότι αγωνιστικά είναι έμπειρα, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν συνέχεια αγωνιστικές υποχρεώσεις. Μπορεί να μην παίζανε στο άλλο τοπικό, αλλά αγωνιστικά είναι συνέχεια με αγωνιστικά λεπτά και αγωνιστικό ρυθμό. Και την ίδια στιγμή θεωρώ ότι είναι και μεγάλα πλέον για να λέμε ότι είναι μικροί ποδοσφαιριστές, καθώς είναι παιδιά 19, 18, 17 χρονών. Θεωρώ ότι σε αυτήν την ηλικία πλέον πρέπει να είναι ανταγωνιστική 100%.
1: Μάλιστα. Αυτά από τον Βασίλη Κασαπάκη. Να πούμε ακόμη ότι στα Ανόγια δεν είχαμε νικητή στην αναμέτρηση του Αετού Ανογίων με την Δαμάστα. Ένα παιχνίδι που παρακολούθησε ο Τιάγο Νούς, γιατί προπονητής στην Δαμάστα είναι ο συμπατριώτης του και παλιός άσος του Εργοτέλη, ο Ρωμάνο. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Προηγήθηκε με το Μανώλη Ξυλούρη η ομάδα του Αετού, ισοφάρισε ο Αντώνης Βικελής στο 77 για την ομάδα της Δαμάστας. Έτσι στην βαθμολογία έχουμε στην κορυφή τον ΠΑΟΚ Κουσόνα με 13, ο Ζαρός 12, Μοχός και Πανόμ 10, ακολουθούν με 9 βαθμούς Ανθεστίωνας, Ρωμανός και ΑΕ Κατσαμπά έχουν από 8 βαθμούς, αλλά ο Ρωμανός έχει παιχνίδι λιγότερο. Πιο κάτω με 7 ο ΟΦΑΡ Καλοχωρίου και ο Νέος Ηρόδοτος, που επίσης έχει παιχνίδι λιγότερο. Ήταν τα παιχνίδια που δεν έγιναν λόγω της κακοκαιρίας. Ρούβας 6, Αλμυρός 4, Αετούς Ανογίων 3 και στην τελευταία θέση σου βαθμούν Μινωική, ΠΟΑ, Β' Δαμάστα και Τίλισσος έχουν από 1 βαθμό. Αυτά και για την βαθμολογία. Στην επόμενη αγωνιστική καταρχήν έχουμε τα εξαναβολής παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής αύριο στις 4, Αλμυρός Αετός Αναγίων και Ρωμανός Μινωική και Δαμάστα Νέος Ηρόδοτος, τα τρία εξαναβολής παιχνίδια για να κλείσουν οι εκκρεμότητες. Και το Σαββατοκύριακο μετά στις 17 του μήνα το Σάββατο θα παίξουν Δαμάστα Ρωμανός Πανόμ Αλμυρός 4 η ώρα και την Κυριακή Μοχός ΠΟΑΒ, ΟΦΑΡ Καλοχωρίου ΠΑΟ Κουρσόνα Ανθεστίων Νέος Ηροδότος, ΑΕΚΑ Τσαμπά Ρούβας, Ζαρός Αετός Ανογείων και Τήλισσος Μινοίκη. Είναι τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν για την έκτη αγωνιστική. Αφήνουμε τα τοπικά πρωταθλήματα για να πάμε στο διεθνή χώρο. Να πω ότι ενώ αρχικά η UEFA είχε επιλέξει Γερμανούς διαιτητές για το παιχνίδι του Όφη στη Γαλλία με τη Ρεν, τελικά έβαλε Ιταλό διαιτητή, Ιταλούς διαιτητές. Στο ΒΑΡ βέβαια βοηθός είναι Νορβηγός. Είναι ένας γνωστός διαιτητής, γιατί είχε παίξει πρόσφατα και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη για το πρωτάθλημα της Super League. Είναι ο Ανδρέα Κολόμπο, ο διαιτητής που ορίστηκε από την Επιτροπή Διαιτησίας της UEFA να διευθύνει το παιχνίδι. Φέτος ο διαιτητής, ο Ιταλός ο Κολόμπο, έπαιξε Europa League στις 17 Σεπτεμβρίου στο παιχνίδι Μπεσίκτας Μαρσέιγ 4-1, ενώ φέτος έχει διευθύνει και για τα play-off του Europa League το παιχνίδι Γκόρνικ Φερεντσβάρος 1-1, και επίσης για το Nation League στις 29 Σεπτεμβρίου πρόσφατα είχε παίξει το παιχνίδι Σλοβενία Σκόπια 2-0, και για τα προκριματικά του Europa League, του Conference League συγγνώμη, το παιχνίδι Freiburg Motherwell 4-1, ενώ πρόσφατο παιχνίδι στο Ιταλικό πρωτάθλημα ήταν το Roma Atalanta 2-1. Αυτά για τον 36χρονο διαιτητή, τον που είχε και γενέθλια πριν μερικές μέρες, 5 Οκτωβρίου του 1990, τον Ανδρέα Κολόμπο, ο οποίος ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει το παιχνίδι του Όφη στη Γαλλία με τη Ρεν, κατάγεται από το Κόμο και είναι ένας πολύ έμπειρος διαιτητής. Πάμε και στα ευρωπαϊκά. Απόψε ανοίγει η αυλή της δεύτερης αγωνιστικής στην League Phase του Champions League με 9 παιχνίδια. Στις 8 παρατέταρτο θα παίξουν Lens Sporting Σαπά Μπαγκού Σλάβια Πράγας, και στις 10 Arsenal Lille, Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, Villarreal Νάπολη, Viking Bayern Μονάχου, Galatasaray Barcelona, και αυτό είναι ενδιαφέρον μάτς, Inter Brugge και Λειψία Eindhoven. Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν απόψε. Αύριο θα ολοκληρωθεί η δεύτερη αγωνιστική με άλλες 9 αναμετρήσεις. Η ΑΕΚ παίζει αύριο στο Λονδίνο στο Stamford Bridge με την Σαχτάρ, η οποία δεν μπορεί λόγω πολέμου να αγωνίζεται στην Ουκρανία. Το παιχνίδι που δεσπόζει από το αυριανό πρόγραμμα είναι ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να είναι και τελικός, Manchester City, Paris Saint-Germain, αύριο στις 10 το βράδυ. Και τα άλλα παιχνίδια που θα γίνουν αύριο, 8 παρατέτατο LASK Liverpool, Feyenoord Como, στις 10 Aston Villa Fenerbahce, Betis Porto, Bodo Glimt Borussia Dortmund, Roma Real, και αυτό ενδιαφέρον παιχνίδι, και Slovan Bratislava Stuttgart. Πάμε να κλείσουμε με ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Πάμε στον Κριστιανό Ρονάλντο, ο οποίος σκόραρε και πάλι με την Al Nassr σε ένα παιχνίδι που την τελευταία στιγμή αποφασίστηκε να γίνει, και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι καθυστέρησε επειδή υπήρξε αναφορά για πυραυλική επίθεση που αποδόθηκε στους Χούθη, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο γήπεδο λίγα λεπτά πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης της Al Nassr του Κριστιανού Ρονάλντο με την Έφτσι από το Ουσμπεκιστάν για το Champions League της Ασίας. Οι αρμόδιες αρχές της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσαν για την αναχέτηση της πυραυλικής επίθεσης, με αποτέλεσμα λίγο αργότερα να ανάψει το πράσινο φως για τη διεξαγωγή του αγώνα, που βρήκε νικήτρια την ομάδα του Ρονάλντο, την Al Nassr, με 3-1. Ο Ρονάλντο, ο οποίος σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι της ομάδας του και έφτασε τα 981 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα, θέλει ακόμη 19 γκολ για να φτάσει τα 1000, που είναι ο μεγάλος στόχος του Κριστιάνου Ρονάλντο.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στο στόχαστρο της αγγλικής Tottenham, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα του πορτογαλικού τύπου ετοιμάζει πρόταση για την απόκτησή του στην Μπενφίκα. Η Μπενφίκα, η οποία δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει εύκολα τον Έλληνα διεθνή να αποχωρήσει από τη Λισαβόνα. Μάλιστα έχει ξεκινήσει επαφές μαζί του για την απέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2031. Ο Παυλίδης, ο οποίος έχει συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2029, αλλά η Μπενφίκα θέλει να επεκτείνει αυτό το συμβόλαιο. Έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά φέτος, έχει πετύχει 14 γκολ μέχρι τώρα και 3 ασίστ σε 13 συμμετοχές με την Μπενφίκα σε όλες τις διοργανώσεις εκτός από την Tottenham. Ενδιαφέρον έχει δείξει μάλιστα το περασμένο καλοκαίρι και η Φενέρ Μπαχτσέ, αλλά η Μπενφίκα απάντησε αρνητικά στην πρόταση που δέχτηκε από την τουρκική ομάδα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μείνετε ραδιοκρίτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο, τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Η Κομισιόν επεξεργάζεται ένα νέο μηχανισμό έκτακτης ανάγκης, ενώ παράλληλα εγκρίνει έκτακτη ενίσχυση 25 εκατομμυρίων ευρώ για την Ανατολική Λιβύη και δρομολογεί σχέδια επιστροφών σε τρίτες χώρες. Σε κατάσταση υψηστού συναγερμού τέθηκε η Κρήτη, καθώς ένα εξαιρετικά επικίνδυνο κύμα κακοκαιρίας με κύρια χαρακτηριστικά τις πρωτοφανείς ραγδαίες βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους που θα αγγίξουν σε εντάσεις τα 10 μποφόρ, επηρεάζει και το νησί μας. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και ακραίες βροχοπτώσεις αναμένονται σε Αττική και Εύβοια, ανησυχητικά τα προγνωστικά δεδομένα για τα ακραία ύψη βροχής. Συνεχίζονται μεγάλες αναμονές στο ΕΣΥ της Κρήτης, με 9.055 ασθενείς να βρίσκονται σε λίστες για χειρουργικές επεμβάσεις σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Σεπτεμβρίου. Περισσότεροι από 6.000 περιμένουν στο Παγνή και το Βενιζέλιο, ενώ τα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία εξαντλούνται μέσα σε μία ώρα. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού συνεχίζουν να ταλανίζουν το νοσηλευτικό ίδρυμα της Ιεράπετρας με αποκορύφωμα την καταγραφή περιστατικών όπου εφημερεύει χειρουργός χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου. Η στήριξη της παραγωγής στην Ελλάδα αποτελεί εθνική υπόθεση, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμμαχίας, Αλέξη Τσίπρα, κατά τη διάρκεια της περιοδίας του στην Κρήτη. Η ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών της Σουηδίας δήλωσε ότι εξακολουθεί να μην μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση με τα τρία άλλα κόμματα του αριστερού συνασπισμού μετά τις εκλογές του περασμένου μήνα. Στην αυριανή πρόγνωση του καιρού, ισχυρές βροχές και καταιγίδες με αυξημένο κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα σε Χανιά και Ρέθυμνο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, θυελλώδεις, οι οποίοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 με 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική. Στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: Θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Hondo Center. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κραυγή αγωνίας από την Ιερά Πέτρα, καθώς η Νότια Κρήτη δοκιμάζεται σκληρά τα τελευταία 24 ώρα από ένα πρωτοφανές μεταναστευτικό κύμα. Μέσα σε μόλις ένα 48ωρο, οι αφήξεις μεταναστών στο νησί ξεπέρασαν τις χίλιες, προκαλώντας ασφυξία στις τοπικές υποδομές. Η Κρήτη βρίσκεται στο επίκεντρο του ανασχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για το μεταναστευτικό, σύμφωνα με επιστολή της Προέδρου της Κομισιόν προς τους 27 ηγέτες της Ευρώπης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής. Στο πλαίσιο των νέων σχεδιασμών,

0: λαμβάνεται η δημιουργία μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση μεταναστευτικών κρίσεων. Ξεκινάει αύριο στα Χανιά η πολύκροτη δίκη για το κύκλωμα εμπορίας βρεφών, παράνομων υιοθεσιών και εκμετάλλευσης γυναικών, το οποίο έχει ως επίκεντρο γνωστή κλινική υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου αναμένεται να καθίσουν συνολικά 33 άτομα. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι ζήτησε την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Η ανακοίνωση έρχεται μετά τις καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές και τις δηλώσεις δυσαρέσκειας του Ντόναλντ Τραμπ. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αύριο εξειδίκευση των μέτρων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε 8 προτάσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας και τη ρύθμιση οφειλών, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για το ιδιωτικό χρέος, που όπως ανέφερε, ανέρχεται σε 238 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Μόσχα γιώνει τον Ντόναλντ Τραμπ. Ακόμη δεν έχουμε τίποτα να πούμε για ενεργειακή εκεχηρία. Οι επαφές συνεχίζονται, ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ. Κιέβο και Μόσχα συμφώνησαν επειδή το είπα εγώ, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική, στο Ράδιο Κρήτη

0: το ανέβασε σε Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Πώς μεγάλωσε το bowling!
5: Ναι! Διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
4: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
6: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
5: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε απόγνωση βρίσκονται οι ασθενείς στο Ηράκλειο, καθώς τα τακτικά ραντεβού σε Παγνή και Βενιζέλου εξαντλούνται μέσα σε μόλις μία ώρα από το άνοιγμα της πλατφόρμας. Κριτική στη διοίκηση του Παγνή, την 7η Υγειονομική Περιφέρεια και το Υπουργείο Υγείας ασκεί το Σωματείο Εργαζομένων, τονίζοντας ότι το ηλεκτρονικό βραχιολάκι στα ΤΕΠ δεν αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες των καθυστερήσεων. Σε κατάσταση Red Gold η Κρήτη, λόγω της εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων με ισχυρές βροχοπτώσεις, κατά τόπους καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Οι μετεωρολογικές προγνώσεις προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση τις επόμενες ώρες. Σε σημαντικό διέξοδο εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ, καθώς περίπου 520.000 αγρότες βρίσκονται στον αέρα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε παράταση ως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Ωστόσο, οι αγροτικοί φορείς και τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων τη χαρακτηρίζουν πρόχειρη και επικοινωνιακή. Σκηνές στην πλατεία Συντάγματος απέναντι από το Υπουργείο Οικονομικών έστησαν οι φοιτητικοί σύλλογοι, πραγματοποιώντας παρά τη βροχή ολονύχτια διαμαρτυρία για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη διαβίωση. Την 5η 22 Οκτωβρίου εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο που θέτει ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Η επεξεργασία του ξεκίνησε σήμερα στην αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου. Επιφυλάξεις από την αντιπολίτευση. Κανονικά συνεχίζεται το πρόγραμμα δωρεάν φαρμακευτικής αγωγής για την παχυσαρκία με δυνατότητα χορήγησης έως και 8 δόσεων φαρμάκου για τους 43.500 ωφελούμενους που έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτό, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Οι κατηγορίες αυτές είναι ψευδείς και σκοπεύω να υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου, δήλωσε η απερχόμενη πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, στην πρώτη της επίσημη αντίδραση, αφού το Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτησή της. Στα αθλητικά, η αποστολή του Όφη θα αναχωρήσει αύριο το πρωί για τη Γαλλία, όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Ρεν για τη League Phase του Europa League με διαιτητή τον Ιταλό Αντρέα Κολόμπο. Στο μεταξύ, Όφη κλήθηκε σε απολογία και κινδυνεύει με τιμωρία της έδρας, καθώς ο παδός του επιτέθηκε σε αστυνομικό στο μάτς της περασμένης αγωνιστικής με την ΑΕΚ και συνελήφθη. Στην πρόγνωση του καιρού, ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένονται αύριο στην Κρήτη, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο. Οι βόρειοι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις, φτάνοντας τοπικά στο Αιγαίο τα 8 έως 10 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: δεν είναι θέμα θέλησης.
1: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
3: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
4: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό, πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης, Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο, τηλέφωνο 2814-006-562.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 8. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέες πιέσεις δέχεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός από τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, με την ενέργεια και τα καύσιμα να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Την ίδια στιγμή, ακριβότερα γίνονται τρόφιμα και υπηρεσίες που συνδέονται με την καθημερινότητα, από κρέας και τα ψάρια μέχρι τα ενίκια και τις αεροπορικές μεταφορές. Πρόστιμο πάνω από 100.000 ευρώ για αυθαίρετες κατασκευές επιβλήθηκε από την πολυδομία του Δήμου Ηρακλείου σε δεύτερο κτίριο της αποθήκης Κουλούδης στους Αθανάτους. Η εξέλιξη δημιουργεί νέα δεδομένα για τη σχεδιαζόμενη χωροθέτηση προσωρινής δομής μεταναστών στο ακίνητο, ενώ αντιδρούν και οι τοπικοί φορείς. Η αύξηση των μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη έχει κινητοποιήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κομισιόν ετοιμάζει ένα νέο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, δίνει 25 εκατομμύρια ευρώ ως βοήθεια στην Ανατολική Λιβύη και ξεκινά διαδικασίες για την επιστροφή μεταναστών σε τρίτες χώρες. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υποδέχεται αύριο το γερμανό ομολογό του, Μπόρις Πιστόριους, στο πεδίο βολής Κρήτης, με επίκεντρο την ευρωπαϊκή άμυνα και τις γεωπολιτικές προκλήσεις. Άμεση ήταν η διπλωματική αντίδραση της Αθήνας στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης, με την οποία η Τρίπολη αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το έγγραφο είχε αποσταλεί τον περασμένο Αύγουστο και το Υπουργείο Εξωτερικών είχε ήδη απαντήσει απορρίπτοντας τις λιβικές αιτιάσεις. Την πρώτη δήλωση μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump. Ο ίδιος ανέφερε ότι έκανε καλή δουλειά, αλλά εξέφρασε δυσχερέσκεια για τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας. Η ίδια αρνήθηκε τις κατηγορίες και χαρακτήρισε τη θητεία της στην Ελλάδα μεγάλη τιμή για την καριέρα της. Η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση σχετικά με τις παρεμβάσεις της αποπεμφθήσας πρέσβεως των ΗΠΑ στην πολιτική και οικονομική ζωή της Ελλάδος. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιο Κρήτη στις 9.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hot προτάσεις στο Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, οριακή κατάσταση στην Ιερά Πέτρα. Περισσότερο από 1.100 μετανάστες έφτασαν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο στην περιοχή σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μανώλη Φραγκούλη, προκαλώντας ασφυκτική πίεση στις τοπικές αρχές. Στο χώρο της Άγραξ, όπου φιλοξενούνται εκατοντάδες άνθρωποι σε πρόχειρες εγκαταστάσεις, οι υποδομές και τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς δεν επαρκούν, ενώ οι αφίξεις συνεχίζονται. Νωρίτερα το μεσημέρι, το λιμενικό προχώρησε στην περισσολογή περίπου 60 λοδαπών, ανατολικά-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Στο Ηράκλειο, οι ροές είναι συνεχείς, ενώ την ίδια ώρα η πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου επέβαλε νέο πρόστιμο ύψους άνω των 100.000 ευρώ στο ακίνητο Σκουλούδης του Αθανάτους, το οποίο προορίζεται για τη δημιουργία προσωρινής δομής μεταναστών. Η αυτοψία της υπηρεσίας κατέγραψε σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις και κατασκευές χωρίς άδεια, με την ευρύτερη τοπική κοινωνία να αντιδρά και να ζητά την ακύρωση του σχεδιασμού. Η Κρήτη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο και του Ευρωπαϊκού Σχεδιασμού για το Μεταναστευτικό. Λόγω της κατακόρυφης αύξησης των μεταναστευτικών ροών προς τις νότιες ακτές του νησιού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποιεί ένα νέο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και προχωράει σε άμεση χρηματοδότηση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ. Δύσκολη παραμένει η πρόσβαση των πολιτών στις δημόσιες δομές υγείας της Κρήτης, με τα ραντεβού στα τακτικά ιατρεία να εξαντλούνται μέσα σε μία ώρα και τις αναμονές για χειρουργικές επεμβάσεις να παραμένουν μεγάλες. Σύμφωνα με στοιχεία του Σεπτεμβρίου, 9.055 ασθενείς περιμένουν για χειρουργείο στο νησί, εκ των οποίων περισσότερα από 6.000 στο Παγνί και το Βενιζέλιο. Στη φυλακή οδηγούνται και οι 4 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της φυτείας κάναβης στο Δοξαρόμηλο ποτάμο, που εντοπίστηκαν 71 δεντρίλια και 36,5 κιλά κάναβης. Οι δύο άνδρες ηλικίας 45 και 39 ετών είχαν συλληφθεί κατά την αστυνομική επιχείρηση, ενώ οι δύο συγκατηγορούμενοι τους, 31 και 33 ετών, ταυτοποιήθηκαν στη συνέχεια και παρουσιάστηκαν ενώπιον του ανακριτή. Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού βρίσκεται ολόκληρη Κρήτη λόγω της έντονης κακοκαιρίας, με τα φαινόμενα να αναμένεται να διαρκέσουν έως και αύριο αργά το απόγευμα. Προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στις περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου. Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, τις υποδομές και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών σημαδεύτηκε η διήμερη περιοδία του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα, στις 12 και 13 Οκτωβρίου. Ο πρώην Πρωθυπουργός επέλεξε να βρεθεί στην πρώτη γραμμή των πληγισσών περιοχών από τις πρόσφατες κακοκαιρίες και τις πυρκαγιές, πραγματοποιώντας αυτοψίες στο οροπέδιο Λασιθίου, τη Γέργερη Ηρακλείου και το Νότιο Ρέθυμνο. 8 παρεμβάσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις 120 δόσεις, τη λειτουργία των σέρβισερς και την κατάργηση καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων, παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να δοθεί οξυγόνο στους οφειλέτες σε μια περίοδο που το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει τα 238 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να επιτρέψει τη συζήτηση των προτάσεων στη Βουλή. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης και απευθείας επιδότησης στην Αντλία για τη διατήρηση της τιμής του πετρελαίου κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, το πλέγμα των μέτρων συμπληρώνεται με την παράταση της επιδότησης και στο ντίζελ κίνησης για τον περιορισμό των πιέσεων στο κόστος μεταφορών. Αύριο εξειδίκευση των μέτρων από τους αρμόδιους υπουργούς. Παρά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, ωστόσο, τα ελληνικά νοικοκυριά θα κληθούν να πληρώσουν σημαντικά περισσότερα σε σχέση με πέρυσι, ενώ η εκτιμόμενη τιμή εκκίνησης τοποθετεί την Ελλάδα χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα υπέβαλε η Kimberly Guilfoyle κατόπιν αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ, αρνούμενη τις κατηγορίες σε βάρος της. Σε ανάρτησή της, χαρακτήρισε τη διπλωματική της θητεία στην Ελλάδα ύψιστη τιμή της καριέρας της και εξέφρασε την υποστήριξή της στον Αμερικανό Πρόεδρο. Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Guilfoyle δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του, αναφερόμενος στην παλαιότερη σχέση της με το γιο του. Παράλληλα, σημείωσε ότι έκανε καλή δουλειά, αλλά εξέφρασε δυσαρέσκεια για τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας. Ο Τζος Χακ, αναπληρωτής επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στην Αθήνα, αναμένεται να αναλάβει σε μεταβατική φάση τα καθήκοντα της Kimberly Guilfoyle. Έχει διατελέσει αναπληρωτής βοηθός Υπουργός Εξωτερικών, επιβλέπων της πολιτικής για την Νότια Ευρώπη και τον Κάυκασο και διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, καλύπτοντας την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Τουρκία. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαβουλεύσεις για την επίλυση της κρίσης στους κόλπους της αδελφότητας της Μονή Σινά με επίκεντρο την αποδοχή της διακρατικής συμφωνίας που καθορίζει το νέο θεσμικό και νομικό καθεστώς της Μονής Αγίας Εκατερίνης. Στο πλαίσιο των επαφών, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επικοινώνησε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, επιβεβαιώνοντας τις εξαιρετικές σχέσεις Ελλάδας και Πατριαρχείου. Στα αθλητικά. Η αποστολή του Όφη θα αναχωρήσει αύριο το πρωί για τη Γαλλία, όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει τη Ρεν για τη League Phase του Europa League με διαιτητή τον Ιταλό Αντρέα Κολόμπο. Στο μεταξύ, Όφη κλήθηκε σε απολογία και κινδυνεύει με τιμωρία της έδρας, καθώς ο παδός του επιτέθηκε σε αστυνομικό στο μάτς της περασμένης αγωνιστικής με την ΑΕΚ και συνελήφθη. Πέμπτη αγωνιστική απόψε στην Euroliga με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει στις 9.30 την Παρτιζάν στο Βελιγράδι και τον Ολυμπιακό στις 10 τη Βαλένθια στην Ισπανία. Στην πρόγνωση του καιρού, ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένονται αύριο στην Κρήτη με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο. Οι βόρειοι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις φτάνοντας τοπικά στο Αιγαίο τα 8 έως 10 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
0: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 στο Ράδιο Κρήτη 101,5, στο γνωστό ραντεβού μας. Οι ιστορίες της νύχτας έως και τα μεσάνυχτα. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο και η ευχή μας είναι να περάσουμε όμορφα και απόψε.

χώρο σας, μέσα από το ραδιόφωνο σας, από το κινητό, από το τάμπλετ, διαδικτυακά άλλωστε μέσα από το ecrete.gr μπορείτε να μας φιλοξενήσετε, αλλά και να ενημερώνεστε συνάμα από οτιδήποτε αφορά την Κρήτη, την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο στην ειδησιογραφία. Εμείς από το δικό μας το πόστο, με ήχους και με στίχους και με μικρές κουβεντούλες βαδίζουμε μέσα στη νύχτα. Και μας αρέσει αυτό. Θεματικά ως συνήθως κινούμαστε και θεματικά θα κινηθούμε και απόψε. Και θα φιλοξενήσουμε και θα γευτούμε και θα ακούσουμε τραγούδια ενός μεγάλου Έλληνα στιχουργού, ο οποίος υπήρξε δημιουργός σημαντικών ελληνικών τραγουδιών. Ο λόγος για τον Σπύρο Γιατρά.

Ο Σπύρος γιατράς φίλη μου συναποτέλεσε μαζί με τον Αλέκο Χρυσοβέργη ένα από τα πιο πετυχημένα δίδυμα στην ιστορία της ελληνικής ηχογραφίας. Σε όλη την καριέρα του ήταν ένας δημοφιλής και παραγωγικός στιχουργός του λαϊκού τραγουδιού, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τους σπουδαιότερους Έλληνες τραγουδιστές. Γεννήθηκε στο Μαρούσι της Αθήνας το 1944 και έφυγε από τη ζωή 19 Απριλίου του 2021. Μαζί με την οικογένειά του για οικονομικούς λόγους μετανάστευσε για πολλά χρόνια στη Νότια Αφρική. Επέστρεψε όμως στην Ελλάδα το 1971 σε ηλικία 27 ετών. Έχοντας σπουδάσει οπτική, εξάσκησε το επάγγελμα του διπλωματούχου οπτικού σε όλη του τη ζωή.

Στράς έγραφε στίχους όλη του τη ζωή, από ταλέντο και πάντα βέβαια μετά από βιωματικές ιστορίες. Τα πρώτα του τραγούδια τα έγραψε σε συνεργασία με τον Βαγγέλη Πιτσιλιάδη. Οι στίχοι του χαρακτηρίζονται από μελαγχολία και έντονο πεσιμισμό. Συνεργάστηκε με σημαντικούς Έλληνες τραγουδοποιούς, όπως μεταξύ άλλων τον Αντώνη Βαρδί και βέβαια τον Γιάννη Πάριο. Οι στίχοι του τώρα της δεκαετίας του 1970 και του 80 μελοποιήθηκαν από Έλληνες συνθέτες και τραγουδήθηκαν από εξίσου σημαντικούς ερμηνευτές της εποχής. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τον Στράτο Διονυσίου, τον Γιάννη Πάριο που προείπαμε, τη Μαρινέλα, τη Λίτσα Διαμάντη, τον Δημήτρη Κοντολάζο, τον Βασίλη Καρά, αλλά και από νεότερους καλλιτέχνες όπως τον Νότι Σφακιανάκη, τον Γιάννη Πλούταρχο, την Μπέκη Ζήνα, ακόμα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Παρότι συνταξιούχος, συνέχιζε ασταμάτητα να γράφει στίχους, οι οποίοι ήταν βέβαια προσαρμοσμένοι στο νέο κλίμα της εποχής του 21ου αιώνα. Οι στιχουργικές δημιουργίες, παύλα επιτυχίες πάντα, από όλη την καριέρα του Σπύρου Γιατρά ακούστηκαν και τιμήθηκαν λίγο πριν φύγει από τη ζωή σε μια εκπομπή της τηλεόρασης Αθηναϊκού Καναλιού, όπου φανερά συγκινημένος ευχαρίστησε όλους όσους τον τίμησαν για την διαδρομή του.

Ο Σπύρος Γιατράς ήταν ένα άτακτο παιδί. Ήταν όμως πάρα πολύ καλός μαθητής. Αντιδραστικός βέβαια, και επειδή η επανάσταση των όπλων είναι δεύτερη, πρώτα η επανάσταση της σκέψης, έτσι έλεγε, είχε χαρακτηριστεί επαναστάτης.

Ένα παγωμένο χειμωνιάτικο βράδυ του 1983, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος οπτικών που βρίσκεται στον αριθμό 28 της λεωφόρου Παπάγου του Ζωγράφου, κοιτάζει αφηρημένος έξω από τη βιτρίνα τη βροχή που πέφτει καταρακτωδώς. Ξαφνικά περνάει απ' έξω ένας άντρας, κυφτός, με το κεφάλι χαμηλωμένο στο έδαφος, θλιμμένος, αδιαφορώντας για τη βροχή που μουσκεύει τα ρούχα και το σώμα του. Η εικόνα αυτού του ανθρώπου τον συγκλονίζει. Τρέχει γρήγορα, ανοίγει την πόρτα και τον παρακολουθεί να χάνεται μέσα στο σκοτάδι. Αμέσως μετά επιστρέφει στη θέση του, παίρνει ένα χαρτί και ένα στυλό και αρχίζει να γράφει. Σκύφτε διαβάτη της βροχής και ταξιδιώτη της ζωής, η προδοσία μιας γυναίκας σε βαραίνει. Αυτό ήταν. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, εκεί στον κυσένος μαγαζιού, είχε γραφτεί, φίλοι μου, ένα από τα μεγαλύτερα λαϊκά τραγούδια όλων των εποχών. Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Και ο δημιουργός του ήταν ο Σπύρος Γιατράς.

Για δεκαετίες ολόκληρες κατάφερνε με ένα εντελώς μαγικό τρόπο να συνδυάζει τη ζωή της μέρας και της νύχτας. Την πραγματικότητα με την αχαλήνωτη φαντασία, τη σκληρότητα με την ευαισθησία και τα τραγούδια με τις πιο αληθινές ανθρώπινες ιστορίες. Και αυτό, φίλοι μου, επειδή όλα του τα τραγούδια ήταν βγαλμένα μέσα από τη ζωή, από εικόνες υπαρκτές και περιπέτειες βέβαια, πέρα για πέρα αληθινές. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να μιλήσει απευθείας στις καρδιές των ακροατών του, που όχι μόνο τον τοποθέτησαν στο πιο ψηλό βάθρο της εγχώριας στιχουργικής, αλλά το κυριότερο τον έκαναν έναν άνθρωπο δικό τους, επιλέγοντας τον να συντροφεύει τις χαρές, τις λύπες, τους πόνους, τις απογοητεύσεις τους, οι περισσότεροι μάλιστα χωρίς καν να γνωρίζουν το πρόσωπό του.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Η αλήθεια είναι πως όταν συναντούσε στο Σπύρο γιατρά, τον ευθυτενή, ευγενικό αυτό κύριο με τα λίγα μαλλιά και τα μεταλλικά γυαλιά, δεν σου περνούσε από το μυαλό πως είναι αυτός που κρύβεται πίσω από τα λόγια, τους στίχους, τα κουπλέ και τα ρεφρέν κάποιων από τα πιο αγαπημένα λαϊκά τραγούδια όλων των εποχών. Εκείνος που αποτύπωσε σε λέξεις τόσο καθαρές εικόνες και τόσο έντονα συναισθήματα. Λέξεις και φράσεις οι οποίες βγήκαν από τα χείλη των μεγαλύτερων ερμηνευτών που έχουν περάσει από αυτόν τον τόπο, αλλά και των λαϊκών ειδόλων της νέας γενιάς, και έγιναν εν μία νυχτή συνθήματα και διαχρονικά σλόγγαν.

Και όμως όταν είχες την ευκαιρία να συνομιλήσεις μαζί του, αντιλαμβανόσουν σχεδόν αμέσως την ευαισθησία, τη βαθιά σκέψη, τους προβληματισμούς και την έντονη διάθεση επικοινωνίας που τον χαρακτήριζαν. Και ήταν αυτή κρυμμένη πίσω από τα καθώς πρέπει, από το καθώς πρέπει καθημερινό προφίλ του. Η πιο αληθινή εικόνα του εαυτού του που την αποτύπωνε με εκπληκτική αμεσότητα στα τραγούδια του. Γιατί ο Σπύρος γιατράς δεν υπήρξε ποτέ επαγγελματίας τυχουργός, με την αυστηρή τουλάχιστον έννοια του όρου. Και ας αναγνωριζόταν καθολικά ως κορυφαίος στον τομέα του. Είπαμε και νωρίτερα, ήταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας.

Οι περισσότεροι Έλληνες τραγουδιστές έχουν να διηγηθούν μια εμπειρία που βίωσαν με τον Σπύρο Γιατρά στο στούντιο, στα γραφεία των δισκογραφικών εταιριών, στις συναντήσεις τους ή και στα τηλεφωνήματά τους. Θα σας μοιραστώ μια ιστορία, με πρώτο και καλύτερο το Γιάννη Πάριο που έμελε να γίνει αυτός που είχε συνδεθεί με την πρώτη μεγάλη επιτυχία του, την κλασική λαϊκή αυτή επιτυχία, το «Αν δεν είχα και σέναν». Ίσως λίγοι να γνωρίζουν πως η αρχική στίχη αυτού του πασίγνωστου τραγουδιού ήταν διαφορετική. Αφού ο δημιουργός τους είχε γράψει ένα κομμάτι για την αγάπη της μάνας, το οποίο μάλιστα τραγούδι προοριζόταν τότε για τον Δημήτρη Μητροπάνο. Τελικά όμως τα σχέδια άλλαξαν. Ο Μάτσας της εταιρείας Μήνος του ζητά να αλλάξει το θέμα γιατί είναι πολύ συνηθισμένο, του λέει. Και κάπως έτσι καταλήγουμε στο ρεφρέν «Αν δεν είχα και σέναν, τι θα ήμουν στη γη. Μπορεί αλήτης να ήμουν, να είχα καταστραφεί». Το οποίο ντύθηκε με τη μουσική του Αλέκου Χρυσοβέργη και αποδόθηκε βέβαια στην ελληνική δισκογραφία από την βελούδινη ερωτική φωνή του Γιάννη Πάριου. Σημειώνοντας μάλιστα για την ιστορία τεράστια επιτυχία, φανταστείτε ότι πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Νούμερα τότε αδιανόητα για τη σημερινή εποχή. Ο Πάριος, φίλοι μου, υπήρξε ένας από τους αγαπημένους ερμηνευτές του στιχουργού. Και οι δυο τους άλλωστε συνδέθηκαν και με μια βαθιά φιλία. Χαρακτηριστικά έλεγε ότι «Ο Πάριος είναι η μεγάλη μου αγάπη. Όλοι οι άλλοι έρχονται μετά».

Πολύ μεγάλο κεφάλαιο βέβαια στην καριέρα του Σπύρου Γιατρά αποτελεί και ο Στράτος Διονυσίου. Οι δυο τους συμπορεύονται καλλιτεχνικά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ηχογραφούν ολόκληρους δίσκους μαζί και γράφουν μουσική ιστορία με απίστευτες επιτυχίες. Όπως το «Καλύτερα μαζί σου» και «Τρελός», το «Μας υποχρέωσες», το «Νομίζεις» και βέβαια «Της γυναίκας της καρδιάς» που αναφέραμε νωρίτερα. Περίπου 40 τραγούδια μοιράστηκαν μαζί, με την ειλικρινή σχέση αγάπης και εκτίμηση που τους έδαινε. Για τον Σπύρο Γιατρά, ο Στράτος ήταν πάντα το κάστρο του λαϊκού τραγουδιού.

Συνήθιζε να διαχωρίζει τους μεγάλους τραγουδιστές με τους οποίους συνεργάστηκε, αποδίδοντας τον καθένα ένα διαφορετικό χαρακτηρισμό. Ο Μητροπάνος ήταν ο μέγας ιδιαιτερόφωνος και καλήφωνος, ο Βοσκόπουλος ο μοναδικός στάρ της ελληνικής οικογραφίας, ο Βασίλης Καράς ο μέγας λαϊκός και ο Νότης Φακιανάκης ο αρχιστράτηγος με τα πολλά γαλόνια, έτσι έλεγε. Οι παραπάνω βέβαια ήταν κάποιοι μόνο από τους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάστηκε. Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την Κατερίνα Στανίση, τη Δούκισσα, την Κέτη Χωματά, τη Λίτσα Διαμάντη, τον Πασκάλι Τερζή, τον Αντίπα, τον Νίκο Οικονομόπουλο. Και ποιος δεν έχει τραγουδήσει, φίλοι μου, Σπύρο Γιατρά.

Το κεφάλαιο Νότης Φαγιανάκης, το όνομα και η καριέρα του, μπορούμε να πούμε ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τους στίχους του Σπύρου Γιατρά. Οι δυο τους συνδέθηκαν με μια συνεργασία που σημάδεψε ανεξίτηλα το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Εκτοξεύτηκε σε ύψη που δεν τολμούσαν καν να ονειρευτούν και χάρισε στο κοινό δεκάδες αγαπημένα κομμάτια που έκαναν ένα κρότο δυνατό σαν τον πιστόλι που σηματοδότησε την πρώτη τους δισκογραφική συνέβρεση το 1992, γεννώντας ένα νέο λαϊκό τραγουδιστή σε μια εποχή που είχε ξεμείνει από μουσικά είδωλα. Ο Νότης, με τη δύναμη των τραγουδιών που γράφτηκαν για εκείνο, την πολύ καλή φωνή του βέβαια, την κεντρική, διαφορετική από οτιδήποτε άλλο είχαμε δει μέχρι τότε στην πίστα παρουσία του, και αυτό το, επιτρέψτε μου, αφθάδικο σταριλίκι που άγγιζε συχνά τα όρια του εγωκεντρισμού, συσπήρωσε γύρω του όλους εκείνους που αναζητούσαν ένα νέο τραγουδιστή που να τους αγγίζει, να τους εκφράζει, να τραγουδά τους φόβους, τους πόνους, τους δαλκάδες και τις ανησυχίες τους.

Αποκορύφωμα της συνάντησης Σπύρου Γιατρά και Νότης Φακιανάκη ήταν ο Αετός. Ένα τραγούδι που έλαβε διαστάσεις εθνικού λαϊκού ύμνου και καταγράφηκε ως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο ίδιος ο στιχουργός είχε εξομολογηθεί πως ο ίδιος και ο Αλέκος Χρυσοβέργης, έχοντας ζηλέψει το μοναδικό «Είμαι Αητός χωρίς φτερά» του Μάνου Χατζηδάκη, θέλησαν να δημιουργήσουν το δικό τους σύγχρονο Αετό, εκείνον που πεθαίνει στον αέρα και που όταν τη σαπωνιάς τον βρίσκει σφαίρα, τον αγκαλιάζει ο ουρανός.

Σπύρος Γιατράς και ενώ τους Φαγιανάκης σαν και διαφορετικοί χαρακτήρες περπάτησαν για χρόνια παράλληλα, αποδεικνύοντας κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά σε εκείνους που απέρριπταν συνολικά το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Η καλύτερη απάντηση δόθηκε μέσα από ίδιους τους στίχους του στιχουργού, αρκετοί από τους οποίους έκλειναν μέσα τους αληθινές ποιητικές εικόνες. Δεν μπορούμε να μην ξεχάσουμε και να αναφέρουμε το μοναδικό κουπλέ του τραγουδιού «Μήπως είμαι τρελός», το οποίο έλεγε «Το σχήμα του κορμιού σου στο κρεβάτι μου έχει μείνει και εγώ στο πάτωμα κοιμάμαι».

Λέω πολλές φορές, αν δεν μπορείς να μ' αγαπάς, θέλω να με μισήσεις. Πάντοτε συμβιβάζομαι με τις ακραίες λύσεις. Ο Έλληνας φίλη μου, ή αγαπάει ή δεν αγαπάει. Αλλά ό,τι κάνει, το κάνει με ένταση. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 1.